0: νόμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων τη περιοχή σου. Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μα. Γίνε και εσύ μέρο τη λύση. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

survivalist. It is your God-given duty to survive. Yeah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
3: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
2: Τι ώρα?
3: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
2: Τι 8.30, παιδί μου?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 7.
2: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
3: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
3: Ό,τι θέλω θα πω.
5: Bonjour, madame.
6: Vous parlez français?
5: Oui, madame.
6: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, je m'en fous.
5: Pardon?
6: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
5: Μιλάω, κυρία μου.
6: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
5: Όχι.
6: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

0: Podcast.
1: Φύγε! Φύγε! Φύγε! Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέμπουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μην μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Γεια σου, Δημητράκη. Και ποιος Δημητράκης βέβαια. Απευθύνομαι στο Δημητράκη τον Παπαδάκη, το father δηλαδή, ο οποίος είναι στενός φίλος του Εγκέλαδου. Τι έκανες χτες πάλι, ρε Δημητράκη? Τι έκανε ο φίλος σου? Κουνηθήκαμε κι εμείς, εσύ κουνηθήκες εκεί? Όχι. Εμείς κουνηθήκαμε καλά, δηλαδή, σε φάση που... Όχι πολύ, αλλά είχε διάρκεια και είναι, ξέρεις, τη διάρκεια, αυτό το ένα μικρό, η διάρκεια λες, όχι τώρα, ξεκινάει, δεν σταματάει, που θα το πάει. Καταλάβεις, δύο φορές το καταλάβαμε. Λοιπόν, καλή σας εβδομάδα. Τι μου κάνετε, 10 του μήνα, όχι ακόμα, 8, έτσι, όχι ακόμα, 10, γιατί έχω μια δουλειά 10 του μήνα, λέω, αν το ξεχάσω. Λοιπόν, 8 του μήνα. Λοιπόν, Ιούνιος, μια χαρά, εντάξει. Δεν σου κάνει και τίποτα από αυτά που, ξέρεις, απειλούσαν, ότι θα κάνει κακοκαιρίες, θα βρέξει, θα ρίξει βροχές και τέτοια. Ευτυχώς, ναι. Λοιπόν, στην Εύβοια δίνει βροχούλες. Δίνω σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, δεν είπαμε ένα, Δημήτρη. Λοιπόν, μα είδες, τι κάνεις κι εσύ. Εδώ θα είμαστε στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, το οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή σας, το οποίο σας φαίνεται περίεργο ή καλό. Και καλά, γιατί όχι, γιατί μια χαρά είναι τα καλά. Λοιπόν, γιατί τα έχουμε ξεχάσει αυτά, Δημητράκη. Λέμε όλα ειδήσεις, το ένα, το άλλο. Ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, ξέρεις, το κάνουμε πιο ειδικό, γιατί, εντάξει. Λοιπόν, και ό,τι άλλο θέλεις. Έχουμε τα πάντα, Δημητράκη, εμείς εδώ. Έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει, κατολίσθηση λέει από στο όρος καντήλι της Βόρειας Εύβοιας από το σεισμό. 5,2 δεν είναι λίγος. Μην κοιτάς, και εκεί που ήταν περισσότερο, πρέπει να κουνηθήκανε και πολύ και στο Βόλο. Είδες που ήτανε.
1: Ναι,
0: ήταν ψηλά. Και φαντάσου και ήταν και αρκετά μακριά για να κουνηθούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, μισό λεπτό να δω εδώ πέρα. Τριγμή λέει στην Εγκεχηρία για τα πλήγματα στο Ισραήλ. Μάλιστα, θα τα πούμε μετά αυτά για να δούμε εδώ, στα Ενελάδη τι έχουμε. Η ομολογία στην Κύπρο λέει ο Μοσάντ. Η Μοσάντ λέει και η σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Άμως, κατάσκοπο, ξέρεις. Ήτανε, ετοίμαζε εκεί πέρα. Λέει, ήταν μωρέ, εδώ θα πάω. Ξέρεις, είχε ματή διάλεκτο. Εδώ θα πάω, λέει, έχει μπαρούτι πολύ. Βρίσκεις εύκολα. Κατάλαβα. Λοιπόν, στο στόχαστρο και των γερμανικών αρχών ήταν. Το ξέρεις αυτό, για να μην νομίζεις ότι.

0: Ξέρεις τώρα, να λέει, α, ρωσικά πολεμικά, ξέρεις, έχουν μερικοί τέτοια. Να τραβήξουμε κανένα τέτοιο, καμιά φωτογραφία και αυτά. Και του λέει, έλα εδώ, γιατί τραβάς. Αμέσως για κατασκοπία δεν πιάνει τον άλλον, ναι. Κάτσε, το ζήτημα είναι ότι όταν βγήκε η είδηση, έτσι, εγώ δεν είμαι με κανέναν, αλλά όταν βγαίνει η είδηση, δεν έχουν κάνει έρευνα ούτε στην ταμπλέτα του, ούτε άλλες φωτογραφίες στη φωτογραφική του μηχανή, ούτε στο κινητό του. Συνελήφθη, λέει αυτό, του βγάζουνε. Να έχουμε μια είδηση. Κάτσε να δεις, είναι ο άνθρωπος. Μπορεί και να είναι. Έτσι, γιατί ήταν με την οικογένεια μαζί. Όλοι. Ναι, ρε, τη γυναίκα του και την κόρη του. Και το παιδί του, δεν ξέρω, κόρη νομίζω ήταν. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε. Φρουροί κατέριψαν ντρόουν στις φυλακές των Χανίων. Μετέφερε εργαλεία. Αφόδρασες. Ρε, εσείς, καλά, τι κάνετε και κάτω, ειλικρινά. Αν πεις εδώ τον παλαιοκό, θα πήγαν να τον πάρουν με το τέτοιο, έτσι. Με το ελικόπτερο. Και τι είναι το ντρόουν, ένα ελικόπτεράκι μικρό. Τι έκανε, μετέφερε εργαλειάκια. Τι, κατάλαβες τι γίνεται. Όπως ο άλλος, ας πούμε, κυνήγησε τους δύο Αιγυπτίους με το ρόπαλο του baseball και τον είχαν, πώς το λένε, για χρήση όπλου. Τι όπλο, ρε φίλε. Συγγνώμη, παιχνίδι, είναι για παιχνίδι. Το έχω, είναι εργαλείο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ενοχοποιείται το baseball. Δεν κατάλαβα, ε. Τώρα κοίταξε να δεις. Από ό,τι είχα ακούσει από την ειδήση, δεν την έχω παρακολουθήσει. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Ήταν ότι τους κυνήγησε και εκτός σπιτιού. Ναι, αυτό ξέρει.
1: Ναι. Δεν είχαν μπει καν στο σπίτι.
0: Α, οκ, ναι, ναι.
1: Ήταν απ' έξω από το σπίτι, ναι. Και νομίζαν ότι και καλά φωτογράφησαν το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και προληπτικά μπήκε τους πλάκους στο ξύλο.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι απαγορεύεται από τον νόμο, έτσι. Αυτό απαγορεύεται και στην Αμερική, να το ξέρεις. Εντός του σπιτιού. Είναι παραβίαση προσωπικού χώρου, έτσι, που δικαιούσε να αμυνθείς και μπλα μπλα. Το απ' έξω δεν είναι, γι' αυτό η εισαγγελέα το κάνει αυτό, το χρησιμοποίησε, το μετέτρεψε ως ένα, πες το, εργαλείο, το μετέτρεψε ως όπλο, πώς το λένε, κατά... ρε παιδί μου, το σκέφτηκε και λέει, θα πάρω αυτό, δεν έχω το ηλεκτρικό πριόνι. Με το σχιζοφρένι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, εκτός σπιτιού είναι καλή στην αστυνομία. Δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να ξέρουμε. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και τα ντρόμ που μπορεί να σου φέρουν τη λιμίτσα μετά για τα νύχια. Την έχω. Μα είναι λίγο μεγάλη. Τι να κάνω. Θα μεγαλώνουν τα ρημάδια. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλα τέτοια και μάλιστα θα κάνω και κάτι ωραίο σήμερα. Δευτεριάτικο, θα φύγω και από το εξωτερικό. Θα πάω απευθείας εξωτερικό να ξέρω τι γίνεται. Τριγμή στην Εκεχηρία μετά τα πλήγματα. Μετά τα πλήγματα Ιράν, όπα και Ισραήλ. Δυσαρέσκεια Τραμπ. Λέω εδώ πάω, κοίταξε. Άμα αρέσεις, καθίστε. Μην χάσω και αυτή τη χρονιά τον Νόμπελ. Θα γίνει ο χαμός. Θα σας κάνω ο μπουρλιοτέρης ο Τραμπ. Έτσι. Μην το χάσω, ρε, το τέτοιο. Το Νόμπελ Ειρήνης, καήκατε. Κλιμάκωση, λέει, με νέα Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τραμπ προς Ιράν. Ρίξατε τους πυράβλους σας. Φτάνει πια. Έτσι. Τέλος. Ναι, ναι, στο Ιράν. Φτάνει πια. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Μέσω Αμπράμοβιτς το μήνυμα Ζελένσκι στον Πούτιν απευθείας συνομιλίες. Έλα ρε εσύ, ο Μπρόμοβιτς, πού ήταν αυτό το παλικάρι. Αυτός ήταν και φίλος, επειδή είναι φίλος του τέτοιου, του Πούτιν, ναι. Είχε την Τζέλσι παλιά, καλά πήγαινε η Τζέλσι, όχι ότι πάει τώρα άσχημα, εντάξει, αλλά δεν πάει η σφαίρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έλα ρε εσύ, έχουνε τσοπερά τον Τραμπ με τη βοήθεια του AI. Χάμος. Λοιπόν, τι άλλο σου έχω, κάτσε να δω Δημητράκη, γιατί καταλαβαίνεις, είπαμε να τα ξεπετάξουμε αυτά, να μην έχουμε. Λοιπόν, παίξαμε το κομμάτι στην αρχή, αυτό που παίζουμε μετά τις ειδήσεις της ελληνικής, θα τα κάναμε λίγο τούμπαλι. Έλα ρε, πρώτη φορά, επιτέθηκε, λέει, σε δημοσιογράφο του NBC, ναι, και διέκοψε την συνέντευξη. Mm-hmm. Γυναίκα ήταν δημοσιογράφος, mm-hmm. Δημητράκη, mm-hmm. Αυτά είναι, έχει... Τράμπο. Είναι, όχι, Τράμπο είναι Ράμπο. Ράμπο σε Τράμπο. Έτσι. Ναι. Όταν του κάνεις μια ερώτηση που δεν μπορεί. Δεν έχει έτοιμη την απάντηση, νευριάζει. Έτσι. Ναι. Το σκηνικό του μεταξύ ήταν λίγο περίεργο να το δεις. Είναι με τραχτέρ μέσα, με άχυρα. Το σκηνικό που έγινε, ναι, ναι. Του στούντιο.
1: Σε κάτι βαρέλια.
0: Σε κάτι βαρέλια, ναι.

0: Και του είχαν μια ειδική. Ο δημοσιογράφος και αυτή, και ο Ντόναλτ, καθόσαντε σε κανονικά πολυθρονάκια, μικρά έτσι, ωραία καθίσματα. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο κομμάτι, καλοκαιριάτικο τώρα εσύ. Αλλά τι να κάνουμε, όλα αυτά συμβαίνουν. Ολούθε, γιατί καταλαβαίνεις, είναι κανένας με τα καλά του, ε? Όχι, έλα πάμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Κάτσε να ξέρω τη φωνή, εντάξει.
1: Αχαχα, δεν είμαστε όλοι πειραγμένοι.

0: είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Έλα Δημητράκη, κουνάει γενικά ο Λούθινα, ξέρεις, ξανά έκανε το πόσο 4,3 τώρα ξανά στην Εύβοια. Λοιπόν, 7,8 έκανε στις Φιλιππίνες, ναι. Σεισμό και έδειχνε το βίντεο, πέφτανε κτίρια, έτσι. 7,8 είναι, κάτσε καλά, έτσι. Ναι, εντάξει, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, από εκεί όλα έχει κουνάει πάρα πολύ. Αλλά κρίμα. Τώρα το βλέπω. Είχε ένα 6,1, περίμενε, θα σου πω πότε. Σήμερα 6,1 δίνει εδώ. Καταγράφηκε, λέει, στο θαλάσσιο χώρο νότια της των Φιλιππίνων. Ναι, ναι, και μετά το, τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό, είναι δεύτερος. Φαντάσου τώρα να σου έχει κάνει 7,8. Κοντά στο 8 δηλαδή, και λογικό είναι, 6,1 έχει μετά μεγάλους μετασεισμούς για αρκετή ώρα. Δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί πέρα, δυστυχώς οι άνθρωποι στην Εύβοια, γίνεται χαμός. Αλλά τέλος πάντων, τι είναι αυτό, στην Κρήτη ο Παλαιστίνιος, 37χρονος, χαμός, δείχνει φωτιά από το τέτοιο. Ετοίμαζε, λέει, πιθανή επίθεση με κρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Έλα ρε εσύ, αυτό το βρίσκεις, είναι ανθρώπινο, έτσι, λογικό. Εσύ, οι άνθρωποι που πάνε κρουαζιέρα, να πάνε βαρύ σε αυτούς. Το βρίσκεις. Με Ισραηλινούς προφανώς. Ναι. Μάλιστα. Ορίστε. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα να σε πόγια. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε αρκετά. Δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Είναι και ο σεισμός, είναι και το τέτοιο. Ρήγμα είπα Ισραήλ, το Πεντάγωνο αναβάθμισε το κρίσιμο το επίπεδο, μάλιστα. Ας γίνει αυτή, τέλος πάντων, να σταματήσουν, όχι να αρχίσουν άλλοι. Τι άλλο έχουμε, σήμερα και το τρίτο τελικό, έτσι, στο μπάσκετ. Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο, Δημητράκη, να σου πω. Όλα αυτά, ξέρεις, τώρα χτυπήσαμε, λέει, κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάκ στη Βηρυτό, είπε ο τέτοιος ο Νετανιάχου. Τι άλλο έχουμε, άρση των κυρώσεων μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Μάλιστα. Στόχος η καταστροφή του ουρανίου, έτσι. Ευτυχώς μπορείτε να καταστρέψετε και τον ουρανό εσείς. Λοιπόν, όλοι αυτοί, ξέρεις. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε στο εξωτερικό. Νομίζω αυτό... έχω δύο λεπτάκια, έτσι, να παίξω ένα τραγούδι. Έλα, πάω να παίξω ένα τραγούδι για να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τα λέμε σε λίγο. Έλα, πάμε.
1: Δεν σπρώχνετε, κύριε.
2: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνει.
1: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους, οι προστινοί σας.
2: Μα μήπως τα είναι κι αυτοί. Η πισινή τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
1: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν θες εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατών.

0: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, να σου πω τι καιρό θα κάνει σήμερα, να ξέρει πώ θα αντιθεί, τι θα κάνει. Λοιπόν, γενικά έθριο ο καιρό με πρόσχερε νεφώσει το μεσημέρι. Μεσημεράκι με απόγευμα. Βόρειο-ανατολική άνεμη, μια χαρά. Ούτε υγρασία, ούτε τίποτα. 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 29. Έτσι, μια χαρά σε βρίσκω, Δημητράκη. Είσαι good. Λοιπόν, τι άλλο έχω, περίμενε, Δημητράκη, εδώ θα σου πω και άλλα, περίμενε. Ναι. Φεύγω από τον καιρό και να σε πάω λιγάκι στην κίνηση, να σου πω ότι και στο Χαϊδάρι, εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, έχεις πολλή κίνηση και στο εκτονώνεται για να πας Ασπρόπυργο μετά την... Εντάξει, γίνεται καλύτερη μετά τη διασταύρωση με τη σκιστού Σκαραμαγκά, η οποία εντάξει έχει και αυτή... Μαζεύεται κόσμος, μαζεύεται ήδη. Στο ποτάμι για να δω, δεν έχουμε... Ναι, εντάξει, η κανονική κίνηση και εκεί που κολλάει, δεν ξέρω γιατί σε αυτό το σημείο κολλάει, δεν έχει φανάρια καταρχήν, δεν ξέρεις, η κάθοδος είναι ελεύθερη από ό,τι βλέπω, αλλά κάθε πρωί, γιατί μετά, τι είναι εκεί, μετά την περιοχή, στα κτέλ, ξέρεις, εκεί πέρα τα υπεραστικά, γίνεται ο πανικός, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ναι. Πιο νωρίς σήμερα στα ΚΤΕΛ, έτσι, από την Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως. Από τη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως ξεκινάει. Ή τι άλλο, φεύγω από εκεί, δηλαδή μετά τα Σεπόλια αρχίζει και γίνεται ένας μικρός πανικός και εκτονώνεται στους εκεί πέρα που πήραν πρωτάθλημα. Έλα, χαρούμενος Δημητράκη, πρέπει να είσαι, πρωτάθλημα πήρες φέτος στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ναι, είναι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους είναι, έτσι, Αγίων Αναργύρων, ξέρεις, τη γέφυρα εκεί πέρα που έχει. Λοιπόν, μέχρι εκείνη η κίνηση, μετά εκτονώνεται. Τι άλλο, για να μπω και μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να δω τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε, γιατί είμαι πεδίο του Άρεως αυτή τη στιγμή. Θα σε πάω μετά στην Λεωφόρο ναι. Σύνταγμα. Κοιτάω τώρα τι γίνεται εδώ. Λεωφόρος Αλεξάνδρα. Όχι, Λεωφόρο μείναμε εκεί. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, θα σε πάω. Άντε, θα σε πάω τώρα. Ναι, άντε, ορίστε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λοιπόν, έχει κινησούλα στα γνωστά σημεία. Έχει και λίγο πιο πριν. Εκεί από Χαριλαίο Τρικούπη μέχρι Ιπποκράτης, ξέρεις, είναι τα τρία στενάκια, γιατί είναι και Μαυρομιχάλη ενδιάμεσα. Λοιπόν, ναι, έχει μια περίεργη κίνηση πάντα, δεν ξέρω γιατί τι γίνεται. Είναι η Ρενό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ρενό δεν υπάρχει πια, έχει φύγει από εκεί, αλλά λέμε τέλος πάντων. Αλλά και πιο χαμηλά έχει κινησούλα. Σήμερα είναι λίγο πιο νωρίς, έχουν βγει έξω. Λοιπόν, και μετά τους αμπελοκήπους εκεί πέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που πάει για τον Κόμβολο Μεσογείων και Κηφισίας, σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύεται. Περιμετρικά του συντάγματος δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο προς το παρόν, αργότερα θα γίνει το πανικός, ιδιαίτερα στην Λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου. Η συγκρού είναι ανοιχτή. Πάμε στον Πειραιά να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, δραστηριότητα βλέπω εδώ. Ευτυχώς η Γούναρη και η Αριστίδου είναι άδειες προς το παρόν. Μπράβο, δεν φεύγουν καράβια. Φεύγουν καράβια στο γυαλό. Πω, τι θυμηθήκα. Έχει κινησούλα. Άδεια δεν το λες. Όχι, δεν το λες. Είναι κυτρινοπά είναι. Έχει μια κίνηση. Η Κόνονο σήμερα στο Φεύγα έχει. Πριν τη μισή Κόνονος δηλαδή. Έχει κίνηση αρκετή επάνω για να συναντηθεί με την Αλυπέδου. Έχει αρκετή κίνηση για να βγει στην Κόνονο στην ακτή Κονδύλη. Ξέρεις, είναι αυτή που είναι από την Gate 3, έτσι, από την πύλη 3, η ακτή Κονδύλη, μέχρι τη στροφή για τον ηλεκτρικό σταθμό. Στην Ιετωνία έχουμε, στην ακτή Ιετωνίας έχουμε κινησούλα και εκεί στο Φαναράκι. Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή, είναι και η ώρα τέτοια. Κατά τα άλλα, εντάξει, μια χαρά είμαστε, Δημητράκη. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε πάλι να σου πω τα υπόλοιπα. Πάμε, πάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά έντελος ιδιότυπα προσόντα.
2: Μου από προσόντα, άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
1: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
2: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
1: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
2: Ψέματα.
1: Ναι, είναι ψεύτης, παραμυθάς.
2: Απέναντίας είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
1: Α, το φουκάρα.

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δω να κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρυκώστα.
0: Διαφωνούμε.

0: Έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο σαν σήμερα. Το αυτό που έχω να διαλέξω είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1954 στη Λεμεσό. Πώς το λένε, ένας μεγάλος ελληνοκύπριος μουσικοσυνθέτης, ο Μάριος Τόκας, έτσι. Ναι, εντάξει, αγαπημένος και ωραία προσωπικότητα, έτσι. Αυτό διάλεξα για σήμερα. Τι?
1: Πολύ συμπαθητική
0: παρουσία. Ναι. Πολύ συμπαθητικός. Πάμε να δούμε τα αθλητικά μας για να προλάβουμε. Λοιπόν, εχθές δεν τα πήγαμε καλά, οφείλω να ομολογήσω. 0-1 από την... αυτή ήταν κάτω των 21, να ξέρεις. Δεν ήταν η ανανεωμένη Ιταλία. Δεν είναι αυτή που θα πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάει η Ιταλία στο Μουντιάλ.
1: Που δεν θα πάει στο Μουντιάλ.
0: Τι?
1: Η Ιταλία έχει αποκλειστεί.
0: Έχει αποκλειστεί, ναι. Δεν θα πάει. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, η Ιταλία που θα διεκδικήσει τους προγραμματικούς στην είσοδο της άλλες διοργανώσεις. Είναι K21. Λοιπόν, 0-1 παίζαμε με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Ιταλία έπαιζε. Δικαίως, γιατί πήγε να φύγει ο δικός μας και τον αγάπησε ξαφνικά και τον έκανα καλίτσας. Ναι. Λοιπόν, Μαρόκο-Νορβηγία 1-1. Πολλοί δίνουν και στο Μαρόκο να πάει και για κανένα να το πάρει, έτσι. Λοιπόν, γιατί φοβούνται τον Αλαμπή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, το λέει Καμπή. Κροατία-Σλοβενία 2-1, φυσιολογικό φαινόταν αυτό. Και Δανία-Ουκρανία 2-1 το αυτό.
1: Διακόπηκε,
0: ναι, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό το παλικάρι, έτσι νομίζω. Ο Έριξεν ξαναέπεσε, δηλαδή έχασε τις αισθήσεις του, κατέρευσε. Εντάξει, τώρα δηλαδή μην διακινδυνεύει τη ζωή του, δεν μπορεί να παίζει σε τέτοια ένταση. Λοιπόν, πάντως για να γυρίσουμε στο δικό μας, έβγαλε ο προπονητής πολύ καλά συμπεράσματα, τι πρέπει να κάνει, τι να διορθώσει. Έκανε διορθωτικές κινήσεις μετά. Εντάξει, ήθελε να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες αυτά φιλικά. Έτσι, όταν έκανε τις διορθωτικές κινήσεις πήγε καλύτερα. Έτσι, νομίζω είχαμε και δύο δοκάρια. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία. Για δώσε μου δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Τι βλέπεις σήμερα, Δημητράκη? Καταρχήν, σήμερα το μεταδίδουμε και από εδώ. Έχουμε τον τρίτο τελικό στο μπάσκετ για το πρωτάθλημα Ελλάδας. 9 η ώρα είναι, στο λέω. Έχει ένα φιλικό μετά Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία. Νωρίτερα δεν έχει κάτι. Τώρα δεις Μπετσεχίρ, Μπεσίκτας. Δεν νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, όχι. Άρα έχουμε 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία στο τέτοιο. Κοίταξε, πόσες μέρες μείνανε για να ξεκινήσει το παγκόσμιο? Δύο μερούλες. Τρεις. Πέμπτη, 11 του μήνα ξεκινάει. Και για να σου πω ώρες τώρα να ξέρεις. Έλα, εντάξει. 10 η ώρα έχει Μεξικό Νότια Αφρική. Το δείχνει και η ΕΡΤ1 και το ΕΡΤ2. Έτσι, ναι. Άρα θα υπάρχουν κάποιες μέρες που μπορείς να δεις. Για να δω άλλους αγώνες. Λοιπόν, την αυτή ώρα έχει Καναδά σε Βοσνία Ερζεγοβίνη. Την Παρασκευή. Σαββάτο, για να δω. Σαββάτο έχει, αλλά έχει και τρεις. Έχει τι άλλο.
1: Έχει
0: 4 η ώρα.
1: Έχει 4. Σάββατο 4 τα ξημερώματα.
0: Όχι, ναι, κάτσε. Έχει και το μεσημέρι. Ώρα Μουντιάλ, ναι. Λοιπόν, και ώρα Μουντιάλ 11 η ώρα. Α, και 10 η ώρα έχει Κατάρ Ελβετία. Έχει, θα δεις, δηλαδή 10 η ώρα θα βλέπεις μπαλίτσα. Κοίτα να δεις. Για παράδειγμα, να ξέρεις, την Κυριακή 11 η ώρα. Α, τα ξενυχτάμε τώρα, αρχόμαστε. Λοιπόν, άκου, έχει καταρχήν 8 η ώρα. Θα τα λέμε καθημερινά. Έχει 7 η ώρα το πρωί την Κυριακή Αυστραλία-Τουρκία.
1: Καταρχήν έχει 1 η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Ναι, 4 η ώρα τα ξημερώματα έχει. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το δω. Δεν θα πρέπει να κοιμηθώ, να έρθω απευθείας στην εκπομπή. Λοιπόν, αλλά μπορώ να δω και Αετή Σκωτία.
1: Είναι Σάββατο προς Κυριακή, δεν είναι Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Ναι. Α, μπράβο, να μην κοιμηθώ δηλαδή, έτσι καθόλου.
1: Είναι το πρωί αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε Γερμανία, Κόσοβο. Καλά, τη Βραζιλία μπορεί να τη δω με το Μαρόκο, γιατί είναι πολύ καλό. Και την Κυριακή επίσης βράδυ έχει Ολλανδία-Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Και 8 η ώρα Γερμανία-Κόσοβο. Εντάξει, τι. Α, Κουρασάο, ναι, τι είναι αυτή το Κουρασάο, από πού είναι.
1: Αυτό είναι πιο μικρή χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ.
0: Α, ναι, Κουρασάο, ναι, εντάξει. Τι,
1: Ολλανδική
0: απικία. Έλα, ρε Δημητράκη, που τα ξέρεις όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Δημητράκη, άντε. Έτσι, έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Έπειτα, ο έρωτας, παιδί μου, είναι σαν τις αμοιβάδες. Γι' αυτό πρέπει να είναι αμοιβαίος.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα, έλα να σου πω τα μπάγια μπάγια για που εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Λαβίτα Εμπέλα, περνάει η ώρα, έρχεται για το επόμενο τρίωρο το δίδυμο. Έτσι, η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα βεγγαλικά γενικά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Αν είμαστε καλά βέβαια. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Με
2: κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Όπα, έλα, έλα, τι. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε Μύκονο, πάμε Σαντορίνη, πάμε όπου θέλετε εσείς μαζί. Εδώ καλή σας ημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά, 7 και 10 πρώτα λεπτά. 8 Ιουνίου λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, πολύ ζεστή εβδομάδα. Η θερμοκρασία θα είναι αρκετά πάνω από το κανονικό, αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σε εσάς. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, ναι. Η τρόπη επικοινωνίας μας είναι γνωστή και μη εξαιρεταί. Το Viber 6951904904. Email στο diopapakikanalena.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 42-24-441-6. Πέρασαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και τι δεν είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε σεισμού στο Μαντούδι. 5,2, αλλά τι να πούνε οι σεισμοί στο Μαντούδι, κύριε Παπαδάκη μου, 5,2, μπροστά στο 7,8 που έγινε στις Φιλιππίνες, έτσι.
1: Τα είδα, τα κτίρια πέφτουν.
0: Εδώ, να, τα βλέπω εδώ, τα ανεβάσαν εδώ τα site, όλα πέφτουν τα κτίρια, σαν τραπουλόχαρτα πέφτουν εδώ πέρα.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Είχαμε επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο πάλι, εκρήξεις στο Ιράν, πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, απειλές για αποκλεισμού του στενού Μπάμπελ Μαντέμπ και όλα αυτά. Τι είχαμε. Είχαμε και νύωσμο 4,3 βαθμών στην Εύβοια που αναστάτωσε και τους κατοίκους. Ψυχραιμία, παιδιά, το παρακολουθούν το φαινόμενο. Δεν υπάρχει ανησυχία, λένε οι σεισμολόγοι. Είναι μια περιοχή που στο παρελθόν έχει δώσει σεισμούς. Έχουμε και τρομοκράτη Ισραηλινό, τον οποίο τον συνέλαβαν τα κομμάντο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Κρήτη. Είχε στόχο Ισραηλινό κρασγερόπλαιο, το οποίο θα έφτανε στο νησί. Ευτυχώς τον προλάβανε. Τέλος καλό, αλλά καλά, μια πολύ πλούσια εβδομάδα. Εσείς μείνετε μαζί μας και κυρίως μείνετε μαζί μας και μετά τις 9, διότι θα σας έχουμε εδώ το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων να σας πει, ακούστε, πώς θα μπορέσετε να κερδίσετε έως και 36.000 ευρώ για να ανακαινήσετε το σπίτι σας. Και δεν μιλάμε μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, μιλάμε για παντός είδους ανακαίνιση. Θα σας δώσει λοιπόν χρήσιμες συμβουλές ο κύριος Μάνος Κρανίδης για το πώς θα κάνετε την αίτηση και θα κερδίσετε την επιδότηση για να φτιάξετε το σπίτι σας. Όχι απαραίτητα να το νοικιάσετε, ακόμα και το σπίτι που μένετε εσείς μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα δύο τραγουδάκια και επανερχόμαστε.

Και μέσα σε όλα είχαμε και την τουρκική παρενόχληση, παρακαλώ, στο αεροσκάφο του Υπουργού Εθνική Αμήνη που ταξίδευε του κ. Δένδια, που ταξίδευε για την Κύπρο. Το ίδιο φυσικά έκαναν οι φίλοι μα οι Τούρκοι και στου Γάλλου και στου Ολλανδού. Όλα αυτά από το παράνομο αεροδρόμιο τη Τύπου που βρίσκεται στο ψευδοκράτο. Υπήρξε παρενόχληση λοιπόν στο υπουργικό αεροσκάφο μέσω του ασυρμάτου του. Στην επικοινωνία δηλαδή που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα απογειώθηκαν και δύο τουρκικά μαχητικά, παρακαλώ, που το παρακολουθούσαν

από απόσταση. Τώρα, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας, όπως ξέρουμε, βρίσκονται στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων που γίνεται στην Λευκωσία. Πάντως, να πούμε εδώ ότι το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει νωρίς το πρόγραμμα της μετάβασης του Υπουργού στην Κύπρο, άρα το ξέρανε και οι γείτονες. Οπότε λοιπόν όλα αυτά κάθε άλλο παρά τυχαία γεγονότα είναι. Βέβαια ο κ. Δένας έχει προσγειωθεί με ασφάλεια στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχει βέβαια συμβεί κάτι το παραμικρό, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο το καταγράφουμε. Δεν ξέρω αν είδατε στην τηλεόραση, κ. Παπαδάκη, χτες που παίξαμε στα κανάλια ένα βίντεο ντοκουμέντο στον Πειραιά με τους αστυνομικούς, οι οποίοι πάνε και πιάνουν έναν άνδρα εδώ στον Πειραιά, στον εκτόρφο, να είναι να αυτοκτονήσει. Πάνε και τον κρατάνε. Μπείτε να το δείτε, είναι πολύ συγκλονιστικό. Ένα εδώ στον Πειραιά σε μια οικοδομή, ένα άνδρα νεαρή σχετικά ηλικία, είναι έτοιμο να πέσει από τον έκτο όροφο μια οικοδομή και πάνε σιγά σιγά οι αστυνομικοί από πίσω. Είναι αυτό σε βίντεο τραβηγμένο, το έχουν ανεβάσει στο Facebook τη ελληνική αστυνομία και τον ακινητοποιούν, του μιλάνε, του λένε όλα καλά θα πάνε, μην κάνει τίποτα, μην κάνει αυτό κτλ. Και το σώζουν τη στιγμή που είχε βγάλει το ένα πόδι και ήταν έτοιμο να πέσει το κενό. Ένα πολύ συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο μπορεί να το μπείτε όλοι όσοι μας ακούτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Το είχαν ανεβάσει στο Facebook της αστυνομίας, ελληνικής αστυνομίας. Έγινε εδώ στον Πειραιά στο λιμάνι προς την Άγκυο Διονύση. Αξίζει να το δείτε. Πάμε διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
3: ταιριάξουμε. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας. Και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι έγινε στην Καλαμάτα το Σάββατο το πρωί. Πάει κλιμάκιο του ΔΟΗ τη Καλαμάτα να κάνει επίσκεψη σε μια λαϊκή, να κάνει και πάει έλεγχο σε ένα μπάγκο με φρούτα. Ο τύπο είναι εκεί στον μπάγκο, τότε αρχίζει να φωνάζει. Του λέει ότι είναι πλαστέ τι ταυτότητέ του, ότι είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν του αναγνωρίζει και ότι δεν έχει ταμιακή. Δηλαδή, με απλά λόγια, αρνείται τον έλεγχο. Οι ελεγκτέ καλούν την αστυνομία και αυτό απείλησε ότι θα του κάνει μήνυση για εσχάτη προδοσία. Ο πολιτή που ήταν στη λαϊκή αγορά. Ο επικεφαλή του κλιμακίου έκανε μήνυση για προσβολή προσωπικότητα. Ο έμπορο οδηγήθηκε στην αστυνομία με την αυτόφορη διαδικασία. Αυτή είναι η ιστορία. Επειδή έχει έναν έλεγχο τυπικό, πίστευε να γίνει μεγάλο ταβαντούρι, έγινε φασαρία. Έχουν ανέβει στα διαδίκτυα ΣΑΕ και στα site βιντεάκια ως γνωστόν, γιατί όλοι έχουν μια κάμερα στο κινητό τους, τα έχουν τραβήξει όλα αυτά. Αξίζει να μπαίνει να τα δείτε, έχει μεγάλη πλάκα όλο το περιστατικό αυτό, αλλά δείχνει όμως βέβαια και πώς αντιδρούν ορισμένοι στο θέμα του ελέγχου που είναι υποχρεωμένο πλέον το κράτος να κάνει για τις αποδείξεις, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά, να πληρώνουμε η μισή, να παίρνουμε την απόδειξη και η άλλη μισή να μην πληρώνουμε. Δεν γίνει, δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Δεν είναι σαν το θέμα αυτό το οποίο παίρνει σε ένα ταξί, για παράδειγμα. Υπάρχουν χιλιάδες επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, φίλοι που είναι πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ σωστοί. Τους λες πού πας, πάω στην Πειραϊκή. Σε πάει λοιπόν στην Πειραϊκή, αλλά δεν σου έχει βάλει το ρολόι. Το παίρνει από το Δημοτικό Θέατρο. Και όταν φτάνει στην Πειραϊκή, σου λέει πόσο, του λες πόσο είναι, 5 ευρώ σου λέει. Λοιπόν, πώς είναι 5 ευρώ, λέω. Δείξε μου την απόδειξη. Δεν έχω, λέει, δεν έβαλε το ρολόι, το ξέχασα κτλ. Και πώς κόβει κονδύλι 5 ευρώ για να πας από το Δημοτικό Θέατρο στην Πειραϊκή. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες ταξί στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι άνθρωποι πειθαρχούν στις αποφάσεις, έχουν και ταμιακές μηχανές, βγάζουν και χρησιμοποιούν και τις κάρτες και όλα. Αλλά είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία δυστυχώς παρεπιδημούν εδώ στην Ελλάδα και τα βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι ακόμα, να πάμε και τον κύριο Κύμα, να βγούμε στον δρόμο. Μετά τις 8, παιδιά, μην ξεχνάτε, θα είναι εδώ μαζί μας ο διοικητής της τροχέας Πειραιά, να μας τα πει όλα τα νέα, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους στην πόλη μας, να δούμε τι γίνεται με τα παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, όπου γίνεται της κυριολεξίας χαμός. Μου έχουν στείλει εδώ στα Viber φωτογραφίες από τη Σωτήρος, όπου σταθμεύουν μπροστά ακόμα και σε ράμπες αναπήρων να βγουν για 10 λεπτά. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά σε λίγο με τον διοικητή της τροχέας Πειραιά, θα είναι εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε.

Και βέβαια για να λέμε για τα δικά μας εδώ στην πόλη, πέρα το Σάββατο το βράδυ μετά το δελτίο, είχα βγει μια βόλτα στην Πειραιακή. Τι κόσμο, ρε παιδιά, τη κακομοίρα. Μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχε ο Δήμος στο πλαίσιο ενημερών θάλασσα. Μια πολύ ωραία συναυλία πάνω στη θάλασσα και στον όρμο τη Αφροδίτη, στο Μπαϊκούτσι, στο κλεισάκι του Αγίου Νικολάου από κάτω. Τι μουσική, τι γλέντι, τι χορό, τι τραγούδι. Πολλοί κόσμοι. Και ο Παπαδάκη μου ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, είχε και ζέστη και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και βγήκε ο κόσμο, το διασκέδασε, το χάρηκε δωρεάν χωρίς να πληρώσεις μία, άκουσε τους τραγουδιστές, χορέψανε και όλες εκεί μπροστά, δημοτικά, λαϊκά, νησιώτικα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγώ πέρασα δηλαδή γύρω στις 11 και είχε και γλέντι δυνατό και είχε και κόσμο και γύρω και στα μαγαζιά πολλά εκεί στην Πειραϊκή, αλλά κόσμος θα καθόταν στα βραχάκια πάνω, σε καρέκλες αυτά, τις κακομοίρας, πολύ ωραία εκδήλωση, μπράβο, μπράβο παιδιά. Τέτοια να έχουμε, να βγαίνει ο κόσμος έξω, να μην πληρώνει χρήματα, να περνάει καλά και να διασκεδάζει. Αυτό το έχει ανάγκη, παιδιά. Το έχει ανάγκη έτσι. Πολύ γλέντι. Θα πούμε μετά για τις ημέρες θάλασσας. Θα έχουμε εδώ και κόσμο να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται και αυτή τη βδομάδα. Να τις παρακολουθήσετε. Έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι και πάρα πολύ ωραίες όλες οι εκδηλώσεις ανεξαιρέτως. Και οι βατραχάνθρωποι προχθές στην πλατεία Αλεξάνδρας, χθες καθάρισαν τον βυθό. Ήταν όλες πολύ, πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Πάμε να δούμε τι γίνει, να πάμε και τον κύριο Κίμωνα σε λίγο να μας πει πώς πάει κίνηση στους δρόμους. Εδώ είμαστε και μετά τις 8. Τα είπαμε πάλι, ο κύριος Σιλβέστρος Καραγιάννης, ο διοικητής της Τροχέας Πειραιά, θα είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, να βρούμε και εμείς τον εαυτό μας με ποιον άλλο, με τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη που είναι εδώ μαζί μας, να δούμε τι γίνεται, πώς πάμε, πώς είναι τα πράγματα. Με ζέστη σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα. Καλή σας ημέρα κύριε Κίμωνα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε με ζέστη, με ένα τροχαίο ατύχημα στην Αγία Παρασκευή χθες στη συμβολή της με τη Λαβρίου, κοντά στη λεωφόρο Λαβρίου με μοτοσικλέτα. Δυστύχημα, θανατηφόρο.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο πολύ πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σταθώ σε αυτό που έγινε στην Ξηλιθέα, στη Θησαίος.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει που πήγαινε με λιγιώδη ταχύτητα, έκανε σούζα, παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα, έχασε τη ζωή της η γυναίκα αυτή και έχασε τη ζωή της και ο αναβάτης της μηχανής πάνω στο τηλεφόρο Θησαίος. Δηλαδή, μπορεί βέβαια να έχασε τη ζωή της, να έχασε τη ζωή του αναβάτης, όμως είναι αδιανόητο να πραγματικά να κινούμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο, στον κεντρικότερο δρόμο της Καλλιθέας, ο οποίος έχει πάρα πολύ κίνηση. Σε εκείνο το σημείο περνάνε πέζοι, περνάνε τυφλοί, περνάνε ηλικιωμένοι, και να πηγαίνουμε με μια τέτοια ταχύτητα χωρίς αύριο. Δηλαδή κάποιος σε εκείνη τη στιγμή θέλει να τρέχει, θέλει να συνομιλεί με το θάνατο, αλλά διαφορεί για τη ζωή των υπολείπων. Αυτές οι καταστάσεις είναι τραγικές πραγματικά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να τα αντιμετωπιστούν και πώς μπορεί κάποιοι άνθρωποι να σκέφτονται έτσι. Να μετατρέπουν ένα δρόμο εντός κατοικημένης περιοχής, σε ένα κεντρικότατο δρόμο, σε πίστα ταχύτητας για μηχανή.
0: Και να κάνει και κολπάκια, κύριε Κίμωνα, έτσι.
1: Και να κάνει σούζες. Γιατί η ηλικιωμένη γυναίκα δεν έφταιγε σε τίποτα. Πήγαινε στη δουλειά της και περνούσε από τη διάβαση πεζών. Σε ένα δρόμο, βέβαια, ο οποίος η Θησαίος έχει πολλές μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών. Έχουμε πολλά ατυχήματα. Γιατί είναι κεντρικός δρόμος και είναι διαβάσεις οι οποίες δεν έχουν φανάρι.
0: Και είναι δρόμος, κύριε Κίμωνα, που συνδέει την παραλιακή, την παλιά παραλιακή, με την Καλλιθέα, με τη Νέα Σμύρνη, αν θέλει, αν το πάρει, με το Κουκάκι, αν την ανέβεις προς τα πάνω. Είναι μεγάλος δρόμος.
1: Είναι κεντρικότατος δρόμος, αλλά έχει εμπορικός δρόμος με πολλά καταστήματα. Πάρα πολύ κίνηση. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ σε αυτόν τον δρόμο να κινούμε με ταχύτητα άνω των 30 χιλιόμετρων. Ναι. Έχει μόνιμα διελεύσεις πεζών. Είναι δολοφονική ενέργεια το να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα τέτοιο δρόμο. Δεν μιλάμε για τη Σύγκρου. Δεν μιλάμε για την Αθήνα. Μιλάμε για τη Θησαίος, για την Ελευθερία Βενιζέλου. Είναι αδιανόητο. Και η άτυχη γυναίκα δεν έφταιγε σε τίποτα. Ο άλλος πήγε σε γυρεύοντα. Η γυναίκα όμως τι έφταιγε που πήγαινε στη δουλειά της?
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κίμωνα. Μιλάμε για... Δυστυχώς μυαλό δεν βάζουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι κάποιος στον δρόμο που να είναι και τι να κάνουμε. Δηλαδή θέλουν πολύ να έχουμε 5 αστυνομικούς πάνω από τον καθένα που κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει και λίγο λογική κάποια στιγμή.
0: Έγινε. Σήμερα πώς πάμε?
1: Σήμερα Δευτέρα πρωί έχει ξεκινήσει η κίνηση και φυσός και τα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από τη λεωφόρο Ηρακλείου μέχρι τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Πολύ κίνηση λεωφόρο Αθηνών και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Δαφνί μέχρι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Πανετάκι του Καϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Το Σκοροπίο έχει πολύ κίνηση. Στην άνοδο της Συγκρού έχουν ξεκινήσει δυσκολίες. Αρδιτού, Βασιλούς Κωνσταντίνου, Πειραιάς Περιμετρικά του Σπανιού, στο κόμβο Μικρανστασίας και Αλυπέδου, Βουλιαγμένης αυξημένη κυκλοφορία και Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και Βάρης Κωνσταντίνου κλασικά από την Παρτιστακή μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ένα δύσκολο πρέπει σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες πλέον, είμαστε στο καλοκαίρι.
0: Είμαστε, ναι.
1: Πολύ προσοχή, αρκετά δίκαιο στον δρόμο, τουρισμό στο κέντρο της Αθήνας, πλήρη κινητικότητα. θέλει προσοχή, κύριε Σαϊδάκο, πολύ δεν είναι.
0: Πολύ κύριε Κίμωνα, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας. Καλά. Γεια σας, γεια σας.

0: Έλα, πάμε κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, εσύ τι κάνεις?
1: Τι να κάνω εδώ πέρα, εργασία και χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Στο λιμάνι, στο λιμάνι, τώρα είμαστε εδώ κανένα τεταρτάκι, ηρεμία, ησυχία. Περιμένουμε, μπαίνουν τώρα τα δύο τελευταία καράβια, είναι το Χιώτικο με τη Λινέικο και μετά το Ροδίτικο από το Δωδεκάνησα.
0: Τα κριτικά ήρθανε?
1: Τα κριτικά έχουν έρθει, έχουν τελειώσει εδώ και ώρα και έχουμε ήρεμους ρυθμούς σήμερα εδώ μέσα.
0: Ναι. Γενικά, ναι. Πάντως, γενικά πάντως έχει κίνηση εξωτερική και ζέστη και έχει κίνηση αρκετή, όλα είναι σήμερα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αρνητικά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία ήταν χθες, Γιώργο μου, πήγαμε για μπάνιο.
0: Όπα.
1: Αλλά θέλω να καυτηριάσω κάτι.
0: Για πες το, για πες το.
1: Το Δήμο Μεγαρέων.
0: Τι κάνανε στα Μεγάρα?
1: Δεν επιτρέπεται σε ολόκληρη παραλία στα Λεποχώρη, ναι, να μην έχουν καθαρίσει τις παραλίες. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στα χρονικά. Τέτοια βρωμιά στις παραλίες εκεί στα Λεποχώρη δεν έχω ξαναδεί. Και δεν φιλοτιμιέται κανένας από το Δήμο να πάει να τα καθαρίσει.
0: Θα το πω, θα το καλά κάνεις και μας το λες. Θα πάρουμε τηλέφωνο μετά το διάλειμμα το Δήμαρχο, τη Δήμαρχο μάλλον. Την αντιδήμαρχο, την αρμόδια, την ξέρω κιόλας, να μας πει για αυτό το θέμα.
1: Ναι, δηλαδή, δεν επιτρέπεται. Εκεί πέρα πάνε χιλιάδες κόσμος και κάνει μπάνιο.
0: Όλη η παραλία.
1: Να έχουν αφήσει όλη την παραλία στα Λεποχώρη τόσο βρώμικη.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε. Γιατί κάθε χειμώνα ξεβράζει εκεί πέρα κλαδιά, σκουπίδια. Αυτές συνήθως τα καθαρίσανε. Φέτος τα έχουν αφήσει έτσι.
0: Α, εννοείς μπάζα έχουνε, κλαδιά κτλ.
1: Ναι, έχουνε πάει μπροστά στην παραλία, εκεί που κάνει ο κόσμος μπάνιο. Έχει κλαδιά, έχει σκουπίδια, έχει... Τι να πω.
0: Ωραία.
1: Τι να πω. Κομματερή.
0: Ας θα το πω εγώ. Θα το πω. Είχε κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο, είχε πολύ κόσμο στην παραλία. Ναι. Είχε πολύ κόσμο.
0: Ας καλά κάνεις και μας.
1: Και πας από την άλλη... Από την άλλη πλευρά που είναι τα Βίλια, που είναι η ψάθα που ανήκει στα Βίλια και είναι πεντακάθαρα από εκεί.
0: Πιο κάτω προχωρείς, προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εκεί είναι Δήμος Βιλίων, εκεί πέρα είναι πεντακάθαρα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Το πιες. Κατά τα άλλα πώς πάει η κίνηση?
1: Η κίνηση, εντάξει, Δευτέρα είναι κίνηση εκεί πάντα.
0: Κίνηση εκεί πάντα. Γύρω, γίνεται... η παραλιακή.
1: Η παραλιακή.
0: Δεν την είδα σήμερα γιατί θα πω πάνω.
1: Η του έχει, ναι. Έχει κινησούλα, έχει Γιώργο, είναι δύσκολη μέρα. Δευτέρα, εξάλλου πρώτη μέρα της εβδομάδας.
0: Έχει δίκιο. Ωραία, κρατάω αυτό που μας είπες για το Αλεποχώρη. Θα σου πω αύριο τι έχει γίνει.
1: Εντάξει Γιώργο,
0: καλημέρα. Καλή εβδομάδα Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και με την νίκη το βράδυ.
0: Αμήν Γιώργο, από το στόμα σου σε αυτή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και εκρήξεις σε πολλές πόλεις. Η Τεχεράνη απαντά με βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν αυτοσυγκράτηση. Αεροδρόμιο και Αμερικανική πρεσβεία κλείνουν μορατό το αυξανόμενο κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανικές υποθέσεις θα εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Επιβεβαίωσε δε ότι είναι ο ίδιος που καθορίζει τις αποφάσεις. Οδηγείται σήμερα στη σχολή Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συνδυαζόμενη επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Πατέρας δύο παιδιών, ζούσε δύο χρόνια στην περιοχή και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος. Φέτα παραδέχθηκε στρατολόγηση από τη Χαμάς και εκπαίδευση στη Μαλαισία, διατηρώντας ακόμα και επαφές με συλληφθέντες στην Κύπρο. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 5,2 βαθμών. Το επίκεντρο ήταν το δυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν εξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή. Υποψήφοι το Yale ολοκληρώνουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις, εξεταζόμενοι στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική, οικονομία, κλείνοντας τον κύκλο εξετάσεων για την εισαγωγή στην τουβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγο και η δία του Γιώργου Σουφλιά με την οικογένεια να ζητά αντιστεφάνου δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού στη μνήμη του. Ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ επίλεξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες με αναφορές για τουλάχιστον 5 νεκρούς. Κύματα 11 έφτασαν σε ακτές, ενώ εκδόθηκαν προειδοποίησεις για τσουνάμι. Καιρός, συνατικό καιρός θα παραμείνει γενικά έθιλος με παροδικές νεφώσεις από βουρετινές ώρες. Οι άνεμοι θα πρέπει βόρειες, βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοντέλο του ειδήσεων το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ποιο είναι αυτό? Τι τραγούδι?
1: Στη θάλασσα.
0: Και τραγουδάει?
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου.
0: Θεοδοσία Τσάτσου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ 8 και 8 πρώτα λεπτά. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο διοικητής Στοχίας Πειραιά, ο κ. Σιλβέστρος Καραγιάννης. Και ήδη έχετε αρχίσει και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου στείλατε φωτογραφίες τώρα από τον πύργο του Πειραιά εδώ μπροστά. Όπου είναι μπροστά στον πύργο, έχουν σταθμεύσει αυτοκίνητα και στη ράμπα των Απείρων. Είμαστε εδώ για όποιες απορίες έχετε να τις θέσουμε στον διοικητή, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι πάντα καλός, πάντα καταρρεκτικός, πάντα δέχεται τις ερωτήσεις και φροντίζει να βρεθούν και λύσεις και απαντήσεις, και αυτό πρέπει να κάνει άλλωστε. Viber 6951-904-904, email στο studio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Καλημέρα και σας, κύριε Θάνος. Ήρθα και σας καλημέρισα πριν από λίγο. 210-42-24-441 έως και 6. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Έχουμε και τα διεθνή μας. Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε και πιο πριν. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε την παρενόχληση στο στόχο τη τουρκική παρενόχληση ήταν ο Υπουργό Εθνική Άμυνα και η ομολογή του στη Γαλλία και την Ολλανδία πριν τι υπογραφέ για τι γαλλικέ δυνάμει στην Κύπρο. Επιστρέφει ο Πρωθυπουργό από τι ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τον ασχηματισμό. Πιθανότερη ημέρα ανακοίνωση του ή προσεχή Πέμπτη, τι έχει κλειδώσει. Ο κ. Κερανάκη έχει κλειδώσει βέβαια στη Γενική Γραμματεία του Κόμματο. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μαρινάκη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα είναι στο. Στη θέση του αναπληρωτή υπουργό μεταφορών και μένει από εκεί πέρα να δούμε τι άλλες αλλαγές θα υπάρξουν. Έχουμε και τους σεισμούς στην Βόρειο Εύβοια. Τα σχολεία εκεί δεν θα λειτουργήσουν σήμερα σε αρκετές περιοχές. Και βέβαια είχαμε και το μεγάλο σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Έχουμε τώρα τουλάχιστον 5 νεκρούς και προειδοποίηση για τσουνάμι. Αυτά λοιπόν σε αναμονή του διοικητή της Τροχίας. Εδώ είμαστε, βάζουμε ένα τραγουδάκι έτσι, ένα πολύ ωραίο, βάλτε μας έτσι ωραίο καλοκαιρινό, κύριε Παπαδάκη μου, και επιστρέφουμε.

Στη Θεσσαλονίκη τώρα, πριν από λίγο, δυστυχώς αυτά είναι τα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε στο 25ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Η ανήλικη επιχείρηση να διασχίσει κάθετα το δρόστρωμα και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, στον οδηγό θα διενεργηθεί αιμοληψία και να διαπιστωθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έλα κύριε Σίμω, καλημέρα. Έχει σταματήσει η τροχιά στη Λέα του Κηφισού και έχει βάλει κόνους στην επικίνδυνο σημείο για να μην πηγαίνουν οι ασυνείδητοι που θέλουν να παρακάψουν την κίνηση. Ναι, στη Λέα του Κηφισού. Ναι, σε όλο. Ναι, αυτό, είναι, αυτό κύριε Σίμω μου είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να δείτε. Σας το λέω εγώ, πανεβαίνω και κατεβαίνω για να πάω στο Στάρ στον Κηφισό, πώς ειδικά τα Κυριακές βράδυ που γυρίζει ο κόσμος τώρα.

και φυσικά να πούμε ότι οδηγήθηκε το πρωί στις 7.30 κιόλας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση Χαμάς. Ο 37χρονος, θα έχετε ακούσει και από τα δελτία, διεργαζόταν και διέμενε στην Κρήτη και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για σκοπούς της οργάνωσης. Κάνανε έρευνα οι αστυνομικοί και στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε εδώ στην Αθήνα, γιατί εδώ στην Αθήνα έμενε, στην Κρήτη δούλευε εποχικό σε ξενοδοχείο. Στην πλατεία Αμερικής βρήκανε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικές. Καλά, βρέθηκε, προσέξτε παιδιά, και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός όπως αναλυτικός ζυγός ακριβίας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Τα κατασκευαστά όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Βέβαια, να σου πω ότι έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς στην Κρήτη ότι είμαι μέλος της Χαμάς. Ό,τι κάνω, λέει, το κάνω για την πατρίδα μου. Τώρα, αυτό που πρέπει να δουν εδώ στην Αθήνα είναι το εύρος των επαφών που έχει ο 37χρονος και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν σε όλα αυτά. Φυσικά μετά την αστυνομική διγαδά θα πάει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτά λοιπόν, αυτό το θέμα είναι βέβαια πολύ σοβαρό θέμα και το παρακολουθούμε και βέβαια να πούμε ότι έχει ενδιαφερθεί πολύ και το Ισραήλ και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ προκειμένου να δούνε τις διασυνδέσεις και τα παρακλάδια που είχε αυτός ο 37χρονος Παλαιστίνιος αν συνδέεται με τους... με τους άλλους που πιάσανε στην Κρήτη, στην Κύπρο, να τα δούμε όλα αυτά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.

0: Και έχουμε μαζί μας τον διοικητή της Τροχιάς Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα, ήρεμη, χωρίς τροχαία, ατυχήματα εννοώ, όλα να πάνε καλά, να έχουν πειθαρχήσει οι οδηγοί και να είμαστε όμορφα και καλά. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Σερδέ, καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα. Εδώ μας έχουν στείλει και μηνύματα οι φίλοι εδώ που ακούν το σταθμό για τον πύργο του Πειραιά εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε. Σταθμεύουν τα αυτοκίνητα όπου βρουν. Μου στείλαν και φωτογραφίες, σας τις έστειλα. Κλείνουν ακόμα και τις ράμπες των αναπήρων, μου λένε.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο, ναι, συνεχίζεται. Είναι η αλήθεια. Στον πύργο του Πειραιά, όταν λέτε, εννοείται κάτω στην Ποσειδόνος.
0: Μάλιστα.
1: Να μας κλείνουν το ρεύμα. Ναι, είναι θέμα εκεί. Έχουμε τροχονόμο καθημερινά και μέχρι το απόγευμα. Δηλαδή μπορούν να το υποδείξουν.
0: Παρκάρουν, λέει, πάνω στο πεζοδρόμιο και κλείνουν τις ράμπες κτλ. Μου στείλαν και φωτογραφίες.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, κύριε Σαραντάκο, ότι έχουμε μπει πλέον στην τουριστική περίοδο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση και στο λιμάνι.
0: Το ξέρω.
1: Και από τις αφήξεις των προσγειώπλων, αλλά και από τις αναχωρήσεις για τα νησιά. Προφανώς κάποιοι πριν φύγουν σταματάνε για λίγο να κάνουν κάποια αγορά ίσως και να φύγουν. Σύντως δεν έχουμε σταθμεύσεις πάνω στην Ποσειδόνος, στην παραλιακή μας.
0: Επίσης μου λένε το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε, κύριε διοικητά μου, τώρα μου το λέει η κυρία Δήμητρα, η οποία μένει στην Τζαμαδού, έχει μαγαζί στην Τζαμαδού. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους διπλοπαρκαρισμένους? Σταματάνε, λέει, επειδή έχει πολλά καφέ, σταματάνε, λέει, εκεί για 5 λεπτά να πάρουν τον καφέ, αλλά δημιουργείται κίνηση, δεν μπορεί να περάσουν οι πεζοί, δεν μπορεί να μπουν στα μαγαζιά να εξυπηρετηθούν. Εσείς μας το έχετε θίξει το θέμα αυτό αρκετές ημέρες. Παραμένει όμως, δυστυχώς.
1: Το έχουμε θίξει και το ελέγχουμε καθημερινά. Πραγματικά το λέγουμε καθημερινά. Έχουμε συνεργεία και πρωί και απόγευμα που έχουμε το φαινόμενο αυτό. Και όσο μπορούμε αποτρέπουμε τη διπλή στάθμευση. Το έχω πει ότι η δομεγαλύτερη της κίνησης στον Πειραιά μέσα είναι η διπλή στάθμευση. Σταματάνε για 5 λεπτά να πάρουν ένα καφέ. Αυτό είναι το κύριο αίτιο που μας δημιουργεί όλη την κίνηση, μας αφήνει πίσω στον Πειραιά.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε τώρα από την ευκαιρία που έχουμε εδώ?
1: Θέλω να πω ότι...
0: Ό,τι θέλετε, πείτε μας.
1: Έχει παρατηρηθεί. Δυστυχώς δεν σταματάει το φαινόμενο του αλκοόλ.
0: Άντε πάλι. Μεσημεριάτικα πάλι.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά μεσημεριάτικα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι... Θα έχουμε συνεργεία εμείς, ελέγχου. Το πρόβλημα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι να θα μας πιάσει τροχιά για να μας γράψει.
0: Σωστό.
1: Μένει να μην δημιουργήσουμε ατύχημα. Μην πάθουμε κάτι εμείς ή μην πάθει κάτι και κάποιος άλλος άνθρωπος. Επίσης...
0: Ναι, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό που παρατηρείτε, στο κέντρο και στις γειτονιές? Αυτό το φαινόμενο του αλκοόλ.
1: Σε όλα. Κυρίως στις γειτονιές, αλλά και στο κέντρο έχουμε. Ναι. Και σας είπα πάλι με σημερινές ώρες.
0: Ναι, το κατάλαβα. Τι να πεις.
1: Επίσης... θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχουμε το πρόβλημα στη Σκυλίτση με κάποια έργα που γίνονται από κατάσταση φρεατίων. Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει και θα το δούμε μπροστά μας, προφανώς, αν έχουν ζημίες.
0: Στη Σκυλίτση, στην έξοδο προς Αθήνα, έτσι, στις γραμμές του ηλεκτρικού δίπλα. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει αυτό.
1: Είχαμε ένα θεματάκι, ναι. Έγινε μια παρέμβαση από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Τροποποιήσαμε τις ώρες εργασίας της εταιρείας, γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην έξοδο. Οπότε θα γίνονται εργασίες στις νυχτερινές ώρες μέχρι να τελειώσουν οι άνθρωποι και αυτοί τη δουλειά τους.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι, γιατί υπήρχαν ουρές, κύριε διοικητά μου, εγώ που φεύγω από εκεί το πρωί, που ήταν απίστευτο, ακόμα και Σάββατο και Κυριακή.
1: Αλήθεια είναι. Ενώ ξεκινάγαν εργασίες μετά τις 10 το πρωί. Η αδειά τους ήταν για μετά τις 10 το πρωί. Παρ' όλα αυτά είχαμε αυτό που λέτε, είχαμε το φαινόμενο της αυξημένης κίνησης. Και τροποποίησαμε τις ώρες, γίνονται βραδινές ώρες. Είναι βέβαια ένα έργο που πρέπει να γίνει, θα σπάνε τα καπάκια, είναι αποκατάσταση στα καπάκια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όταν σπάνε θα τα βρούμε μπροστά μας. Ό,τι άλλο θέλετε, κύριε Σαντάκο, για να έχετε κάποια ερώτηση από το κοινό.
0: Όχι, και άλλη μια ερώτηση έχουμε σχετικά με το μικρολίμανο. Το γνωστό πρόβλημα, ειδικά χθες Κυριακή, υπήρξε το αδιαχώρητο. Δεν μπορούσε από τη μια πλευρά να πάει στην άλλη λόγω της κίνησης υπερβολικής που υπήρχε. Αλλά τι να κάνετε κι εσείς τώρα εκεί πέρα, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Καλός ο καιρός ήταν, βγήκε ο κόσμος να πει τον καφέ του να φάει. Τι να πω τώρα.
1: Κοιτάξτε, και στο μικρολίμανο που έχουμε και στην Πειραιακή που έχουμε αυτό το φαινόμενο. Έτσι, σχεδόν κάθε Κυριακή έχουμε περιπολίες. Περνάμε συνέχεια δηλαδή από τα σημεία. Είναι μία κατεύθυνση, ένας δρόμος. Στο μικρολίμανο είναι και πιο στενά. Αν κάποιος βαρκάρει λίγο περίεργα, θα κολλήσουν όλοι πίσω.
0: Ή κάποιο ταξί σταματήσει να επιβιβάσει, αποβιβάσει.
1: Κάποιο ταξί, ναι, ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κυριακή, σας λέω. Το έχετε δει κι εσείς. Ναι. Τα λεωφορεία πολλές φορές έχουν κολλήσει. Έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις στην Ιστοκλέου. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο κάποια πράγματα. Είμαστε συνεννόηση. Σε κάποια σημεία του δρόμου, ώστε να μπουν κάποιοι δείχτες, να μην έχουμε στρατεύσεις. Το παρακολουθούμε πάντως το θέμα.
0: Κύριε Δικητά μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ το βράδυ. Να έχουμε και τα μέτρα σε εκεί. 9 η ώρα παίζουμε στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Να πάει νωρίς για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, έτσι.
1: Ναι, καλό είναι. Το έχουμε πολλές φορές στο μπάσκετ. Ελάτε όσο πιο νωρίς μπορείτε. Αν μπορείτε να αποφύγετε το αυτοκίνητο, καλό είναι και αυτό.
0: Έτσι. Σωστό και αυτό.
1: Και όλα καλά θα πάνε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε την άλλη Δευτέρα, σας περιμένουμε από εδώ.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Δικητά μου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90.4. Πειραιάς

διότι αφήσαμε μια μεγάλη μουσική ανάσα εδώ, κύριε Παπαδάκη μου, τώρα, για να πούμε τις καλημέρες μας στο Σάκη. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, λέει και ο Σάκης στον Πειραιά. Καλημέρα στο Καναλίνα. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη, και εσάς. Καλημέρα στην αγαπημένη καθημερινή μας ραδιοφωνική παρέα του Καναλιού 1 του Πειραιά, λέει ο κύριος Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φάλιρο. Θα είμαστε το βράδυ εκεί, κύριε Μιχάλη, να πάμε και στο γήπεδο σήμερα. Να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τώρα έχουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Σας έλεγα και προηγουμένως, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Όλα αυτά βέβαια έχουν επιπτώσεις και στην τσέπη μας. Το πετρέλαιο τσίμπησε αμέσως με το που έγινε αυτό, παιδιά, αμέσως 5 δολάρια πήρε. 5 δολάρια, καταλάβατε. Οπότε, εντάξει, τώρα το σεισμό, έχουμε το σεισμό στην... Όχι, με ποιες Φιλιππίνες. Φιλιππίνες είναι μακριά, εδώ στην Εύβοια. Εδώ είπε ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κ. Λέκας, είπε ότι θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μακάρι, ο κ. Λέκας είναι μια ψύχρεμη φωνή. Έκανε και δήλωση, δεν μας ανησυχεί, λέει αυτό, γιατί είχαμε και 4,3 ξημερώματα σήμερα Δευτέρα. Δεν μας ανησύχησε, λέει, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς, να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα όμως κρατάμε μια επιφύλαξη, αλλά τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025. Δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις, απλώς μετά τις 9. Κρατήστε χαρτί και μολύβι, γράψτε σημειώσεις, θα σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε άνετα μέσα σε λίγα λεπτά να κερδίσετε έως και 36.000 ευρώ στην ανακαίνιση του σπιτιού σας. Θα είναι εδώ ο κύριος Κρανίδης, ο Γενικός Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Το πρόγραμμα βγαίνει σε λίγες ημέρες, οπότε θα μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάρουμε χρήματα, πώς μπορούμε να πάρουμε λεφτά για να φτιάξουμε τα σπίτια μας, και όχι μόνο κλειστά διαμέρισματα, αυτό είναι σημαντικό, και τα σπίτια που μένετε εσείς, που τα χρησιμοποιείτε για ιδιοκατοίκηση, μπορείτε να τα ανακαινήσετε, να τα φτιάξετε, όχι μόνο ενεργειακά να τα αναβαθμίσετε, και τα κουφώματά σας και τις υγρασίες σας και τύχη αν έχουν πάθει ζημιές. Μετά τις 9 θα τα πούμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Με χτυπήματα σε αεροπορικές βάσεις απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκαλεί στις 11 ο Νετανιάχου. Στην Εισαγγελία Αθηνών, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς. Στόχοι τουρκικής παρενόχλησης, διασυρμά του Οδένδιας και ομολογή του από Γαλλία-Ολλανδία πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο. Δύο F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ στις 5 και 4 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου το επίκεντρο, ίδιο με τις χθεσινές δονήσεις. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Απόψε στις 9 ο τρίτος τελικός της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Οι δύο αιώνιοι μετρούν από μία νίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Διότι αργούν ακόμα οι διακοπές, κύριε Παπαδάκη μου. Είμαστε εδώ, τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε σε λίγο εδώ μαζί μας τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, να μας πει πώς θα εξοικονομήσουμε έως και 36.000 ευρώ για να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας. Τα μηνύματά σας στο Viber μας 6951-904-904, email studio papakikanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Εδώ τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, ό,τι έχετε να μας πείτε και σχετικά με το τι θέλετε να μάθετε για τα ακίνητα που έχετε, για τα σπίτια που έχετε και θέλετε ανακαίνιση. Λέγαμε πριν για το πετρέλαιο, 4,5% λοιπόν είναι το άλμα της τιμής του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έτσι, οι αγορές αντιδρούν όπως πρέπει. Μια άνοδο του πετρελαίου και ενίσχυση του δολαρίου, ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent. Διότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτά όλα είναι αλυσίδα. Γίνεται κάτι εδώ, τσάκα αμέσως η τιμή του πετρελαίου 4,5% πάνω. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό, να το παρακολουθήσουμε αυτό. Διότι όσο πάει πάνω το πετρέλαιο, όλα μαζί ανεβαίνουν. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε τον κύριο Κρανίδη μαζί μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών, τον κύριο Μάνο Κρανίδη, να τον καλημερίσουμε κιόλας. Καλή σας μέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Έπεσε
0: η γραμμή.
1: Για ξαναπάρουμε.
0: Γιατί έχουμε και ερωτήσεις εδώ, ρωτάει ο κ. Μιχάλης Γιώνη για τον πρόεδρο, για τον κ. Κρανίδη, τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Θα μας απαντήσει τώρα ο κ. Κρανίδης, κ. Μιχάλη μου. Καλημέρα και στον κ. Τιμολέοντα. Καλημέρα και εσάς, κ. Τιμολέοντα. Κ. Κρανίδη, μας ακούτε, καλημέρα σας.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ τα αφήνω όλα σε εσάς να ανακοινήσουμε το σπίτι μας, κύριε Κρανίδη.
2: Έτσι. Είναι το πρόγραμμα του ανακαίνησης κατοικίας. Έχει παίξει και πολύ. Βγήκε και η υπουργική απόφαση και στην ουσία και ο οδηγός.
0: Δεν έχω να πω. Εσάς ακούω εγώ.
2: Ναι, και έχει κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή,
0: αυτό ρωτάει ο κύριος Μιχάλης από το νέο φάλαιο, ο φίλος μας, οι περιορισμοί που τίθενται.
2: Καλά κάνει. Έχω βγάλει, εγώ έχω σε δύο φωτογραφίες γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη περιορισμή ξεκινάμε να είναι κατοικία. Δεν μπορεί να είναι γραφείο, καταστήματα κλπ. Δεύτερο, να είναι κλειστό βάσει τη δήλωση στα φορολογικά στοιχεία και στο ΔΔΕ. Δύο χρόνια κλειστό. Έτσι, όχι. Αν μπορεί να μπει και με ανοιχτό ακίνητο, δύο χρησιμοποιούμενα, αλλά θα είναι δεύτερη προτεραιότητα.
0: Αυτό
2: το μπάτζετ θα πάει στα κλειστά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τρίτον, να είναι έτος κατασκευής πρώτου 1990.
0: Α, πάμε για παλιό σπίτι.
2: Παλιό δηλαδή. Παλιό. Ενεργειακής κατάταξης κάτω από γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα κλπ. Άρα να φύγει την ενεργειακή αναβάθμιση. Και να είναι επιφάνειας μέχρι 120 τετραγωνικά. Επίσημης βάσης ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Εφόσον υπάρχουν αυτά και κάποια ισοδηματικά κριτήρια που ξεκινάμε από 18.000 για τον άγαμο, ανεβαίνει 25.000 για έγγαμο και αναπαιδεί πάλι 5.000. Και μετά έχουμε και τη δεύτερη κατηγορία που είναι 10.000 παραπάνω περίπου, τότε μπορεί να ενταχθεί και να πάρει μια επιδότηση μέχρι 70-80% του budget ή μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Αυτό έχει μια διαδικασία ολόκληρη. Θα γίνουν κάποιες ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Gov μέσα στον Ιούνιο και οι φάκελοι θα ετοιμαστούν για σε δύο μήνες μετά.
0: Για τις οικογένειες με
2: παιδιά. Οι οικογένειες παιδιά μπαίνουν και έχουν και καλύτερα εισοδήματα, εισοδηματικά κριτήρια.
0: Διότι είναι συν 5.000 ευρώ ένα παιδί, έτσι.
2: Είναι συν 5.000 ευρώ ένα παιδί. Το πρόβλημα εδώ το μεγάλο ποιο είναι. Πρώτον, ότι θα είναι η λογική pay serve you, ας πω, όπως κάνεις έτσι, δηλαδή όποιος προλάβει. Αυτό πάντα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δεύτερον, το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε τώρα στο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέσα στο ευχάριστο ότι παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Όλοι ξέρουμε ότι η ανακαίνιση πλέον είναι από 600, 700 και πάνω. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι πού θα βρει τα υπόλοιπα. Θα είναι ίδια κεφάλαια, θα είναι δανειακά, τι θα είναι. Αυτό είναι το δύσκολο.

0: σωστά προκαταβολή, για να ξεκινήσει και το 40% το παίρνει στο τέλος, αφού ολοκληρώσει, έχει το φακελό του και έχει κάνει και τη μίσθωση.
1: Α, σημαντικό
0: αυτό.
1: Η οποία
0: θα είναι σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια και για 5 χρόνια δεσμευμένο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ. Θα πρέπει να μετά να είναι μισθωμένο ή ιδιοκατοίκηση, να δηλώσει ιδιοκατοίκηση.
1: Και
0: δεν θα παραμείνει κενό, προφανώς.
1: Μιλάμε και για ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Όπως ή άλλως τώρα και 40, όποιος κάνει μια ανακαίνιση και βάλει 300 ευρώ το μέτρο από την τσέπη του, θα το νοικιάσει, δεν το για να κοιτάει.
1: Μιλάμε και για ενεργειακή αναβάθμιση στην ανακαίνιση.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση μικρή, μια κατηγορία πρέπει να ανέβει και το 20-20 με 40% του μπάτζετ να είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι πιο δεύτερη επιλογή εδώ η ενεργειακή αναβάθμιση, το μεγάλο είναι η ανακαίνιση, η ριζική ανακαίνιση.
1: Όταν λέμε ανακαίνιση, εννοούμε τα πάντα.
0: Υδραυλικά, όλα μέσα.
1: Κουφώματα, υγρασίες, όλα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ίδια κεφάλαια. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι.
1: Πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Κανείς να μην. Το λέω από τώρα. Το λέω από τώρα. Και από το σταθμό σας. Γιατί θέλω να πρέπει να είναι αλήθεια εδώ, έτσι. Ναι, δεν μπορεί να ωραιοποιούμε. Μπράβο, καλό τα 300 ευρώ. Το είπαμε. Αυτό μην το ξαναλέμε. Μεγάλο πρόβλημα. Πού θα βρεθούν τα ίδια κεφάλαια. Γιατί δεν βγαίνει η ανακαίνιση με 300 ευρώ το μέτρο, εκτός να κάνει πολύ μικρή τάξη. Αλλά και πάλι δεν βγαίνει, αλλά και σε αυτά τα παλιά ακίνητα δεν πάμε μια μικρή τάξη, 40 ετία ακίνητα. Σας λέω από εμπειρία, μάχημος μηχανικός είμαι με πάρα πολλά έργα να κινήσω.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η εντάχει, σας έπρεπε την εικόνα την πλήρη. Ξεκινάνε οι αιτήσεις, ας θυμαστεί ο κόσμος. Εμείς ήδη στους πελάτες δικούς μας τους έχουμε προετοιμάσει.
1: Αιτήσεις που υποβάλλουμε.
0: Υποβάλλουμε μέσω του Gov. Η πρόταξη είναι με τις αιτήσεις επιλεξιμότητας. Μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, φαντάζομαι, αλλά καλό να έχει και ένα σύμβουλο. Καταρχήν να ξέρουμε ότι πολλές από τις εργασίες που θα κάνουν οι μηχανικοί, δηλαδή όλοι οι συμβουλευτικοί, το ενεργειακό, η άδεια μικρής κλίμακος, η ηλεκτρονική ταυτότητα και όλα τα υπόλοιπα, ένα κομμάτι πολύ μεγάλο καλύπτεται το πρόγραμμα. Έξτρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάντα με μηχανικό δίπλα. Μην πάει κανείς να κάνει ένα κενής χωρίς μηχανικό. Το λέω και αυτό, καλά που με ρωτήσατε. Όλοι ξέρουν, μέσα μας κρύβουμε ένα μηχανικό οι Έλληνες. Μπράβο μας. Αλλά εδώ θέλουμε. Όλοι. Είναι το χόμπι του Έλληνα, το ξέρετε. Το χόμπι του Έλληνα. Όλοι οι μισοί είναι αρχιτέκτονες και οι άλλοι μισοί είναι πολιτικοί μηχανικοί. Καλά κάνουν αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θέλω να το εμποδίσω. Αλλά να έχετε και ένα διπλωματούχο μηχανικό κοντά να κάνετε αυτή τη δουλειά σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη. Κάτι άλλο που μου ξέφυγε εμένα πρέπει να πείτε.
0: Επικοινωνία, γιατί είναι πολλά τα θέματα των ακινήτων και από την Πομιδά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαι στη διάθεσή σας και ξέρετε την πολύ καλή σχέση που έχουμε και οι δυο μας.
1: Βεβαίως.
0: Να αναδεικνύουμε τακτικά πολλά θέματα ιδιοκτησίας. Γιατί κάθε εβδομάδα, όπως βλέπετε, έρχονται 2-3 θέματα. Δηλαδή δεν είναι ένα τέλειο τι μου βαδίζει.
1: Ειδικά αυτό το ανακοινήσω είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κρανίδη μου.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό και θα κρυφθεί. Πρέπει να φροντίσει. Να πω και κάτι άλλο, μου δίνει την ευκαιρία. Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει το εξής. Επιτέλους να γίνει γρήγορα, οργανωμένα, γιατί πολλά προγράμματα όπως τα εξοικονομώ, ωραία, πήρε όλη την επιδότηση την πήρε μετά από 2 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι. Να είναι οργανωμένο, να είναι απλοποιημένο, μην έχει γραφειοκρατίες χωρίς λόγο. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Είναι κρίσιμα, είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βάρος όμως, όχι έτσι το είπαμε και το ξεχάσαμε.
1: Το κατάλαβα. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα σας.

0: Δεν μας πιάνει, λέει ο κ. Τιμολέων, το πρόγραμμα. Κύριε Τιμολέων, πολλούς δεν πιάνει το πρόγραμμα το εξοικονομώ. Έχουμε, ξέρετε, τηλέφωνα έχουμε τώρα εδώ πέρα. Για την ιστορία αυτή μας έδωσε διευκρινήσεις ο κ. Κρανίδης. Να το δούμε και αυτά όλα. Έχουμε και ερωτήσεις. Θα τις συζητήσουμε, θα τις μαζέψουμε όλες, θα το ξαναφωνάξουμε σε λίγες μέρες για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά πάμε τώρα εδώ, γιατί έχουμε τις ημέρες θάλασσας και είναι καλό να τις λέμε εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης, γιατί έχουμε πάρα πολλές αξιόλογες δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας. Και μια από αυτές τις εκδηλώσεις είναι αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Η κυρία Μαντέλου και ο κ. Καραβίδας είναι μαζί μας. Να μας πούν τι παρουσιάζουμε αύριο στο Δημοτικό Θέατρο. Κύριε Καραβίδα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλημέρα στο κανάλι 1. Καλημέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα και σας.
1: Αύριο το απόγευμα στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας 2026 και να μην ξεχνάμε όλες αυτές τις μέρες πάμε Πειραιά.
0: Πάμε Πειραιά, βεβαίως.
1: Πάμε Πειραιά. Το λαϊκός, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χωροτράγουδο. Πλήρης ονομασίας είναι Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών και Τραγουδιών Χωροτράγουδο, με έδρα την Θιβών 86 Παλιά Κοκκινιά.
0: Εδώ στο Πειραιά, ναι, ναι.
1: Πειραιάς, Παλιά Κοκκινιά.
0: Στην Αγία Σωτήρα απέναντι.
1: Στην Αγία Σωτήρα απέναντι. Ιδρυθήκαμε το 17, εκεί έχουμε έδρα από το... όπως είπαμε, στα πλαίσια των ημερών θάλασσας, έχουμε ένα αφιέρωμα λαϊκό, το λαϊκό στον Απόστολο Καρδάρα, στο μεγάλο μας μουσικό συνθέτη, που ίσως είναι ο Απόστολος Καρδάρας έχει γράψει, για όσους ίσως δεν το ξέρουν, παλιότεροι σίγουρα, οι νεότεροι όχι, είναι ένας από τους πιο γνωστούς μουσικοσυνθέτες που έχουν γράψει μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, κύριε Μαντέλου, πείτε μας και εσείς, τι θα περιλαμβάνει το.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλημέρα στους Σωκράτες, καλημέρα στον Πειραιά μας. Το πρόγραμμα είναι ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλτάρα, τραγούδια.
0: Τι ώρα ξεκινάει?
2: 8.30.
1: Στον προάβλιο χώρο του
0: Δημοτικού Θεάτρου, να έχει πέσει και ο ήλιος και όλα.
2: Είναι το Μουσικό Σύνολο Μουσικής Συντεχνία που συμμετέχω και εγώ τραγουδιστικά πάντα. Και εκεί θα συμμετέχει και το Τμήμα Λαϊκών Χωρών του Συλλόγου μας με λαϊκούς χορούς. Θα το πλαισιώσει και αυτό.
1: Είναι ένας συνδυασμός τραγουδιών και χωρών από το Σύλλογο Χωροτράγουδο. Καλό να αναφέρουμε λίγο τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Για το σύλλογό μας, δασκάλα μας είναι η Μαρία Ιτζίμκα και υπεύθυνη για τα χορευτικά τμήματα του λαϊκού προγράμματος που θα παρουσιάσουν. Για τη μουσική συντεχνία συμμετέχουν στο πιάνο
2: η Σταματία
1: Σκανελάκη, ακορδιόν η Άννα Κουλή, στο μπουζούκι ο Κώστας Πανταζάτος, κιθάρες Σταμάτης Καλογιάννης, Κώστας Βόρος, μπαγλαμά Κώστα Τζάντζας, κρουστά Δημήτρης Ζήκος. Τραγουδούν και ερμηνεύουν τα τραγούδια της επιτυχίας του Απόστολου Καρδάλα ο Μινάς ο Κούρτης, η Ντόρα η Λοπαρνάκη, η Βάγια η Μαντέλου και ο Κώστας ο Τζάντζος. Κείμενα αφήγηση έχει ο ποιητής και συγγραφέας Βασίλης Τσακυρόγλου.
0: Ολόκληρη ορχήστρα θα είναι στη θήκη,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Είμαστε δεκαμελείς.
0: Δεκαμελείς ορχήστρα.
1: Δεκαμελείς, το χορευτικό αρκετά.
0: Θα χορέψει ο κόσμος.
2: Αν θέλει, μετά, βεβαίως. Γιατί όχι.
0: Πείτε τα αυτά, ότι είναι, γιατί ο Καλδάρας έχει τραγούδια τα οποία χορεύονται.
2: Πρώτα απ' όλα θα βγει το Τμήμα των Λαϊκών Χωρών και από εκεί και μετά, εάν θέλει κάποιο από το κοινό, αν θέλει το κοινό να συμμετέχει. Εμείς θα επαναλάβουμε κάποια τραγούδια που έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Όπως?
2: Νύχτασε χωρίς φεγγάρι.
0: Νύχτασε χωρίς φεγγάρι. Ακούτε εσείς κύριε Παπαδάκη, ακούτε καλά.
2: Πήρε από την νιώτη χρώματα.
0: Αχ, θα μας το βάλετε αυτό μετά,
2: μπορείτε. Σύμου χάραξε πορεία.
0: Ναι, τώρα δείτε σήμα τώρα αγαπώ. Στον κύριο Παπαδάκη τώρα για να βάλει ένα τραγούδι μετά. Πήρε από την νιώτη χρώματα, αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς.
0: Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, βεβαίως.
2: Εμείς θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει.
0: Πολύ
2: κέφι, και τους Πειραιώτες και όχι μόνο τους Πειραιώτες να έρθουν στην
0: Πειραιά.
2: Καλά, κύριε
0: Μαντέλου, μου στις ημέρες θάλασσας δεν πάνε μόνο οι Πειραιώτες. Ξέρετε, ναι. Γίνεται χαμός. Έρχονται από, από όλα τα προάστια εδώ πέρα.
2: Το ξέρω, το γνωρίζω, γιατί έχουμε κάθε χρόνο έχουμε συμμετοχή κι εμείς σε όλο αυτό. Φέτος είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό, να κάνουμε μια συναυλία, ένα αφιέρωμα. Και να χαρεί ο κόσμος, να το διασκεδάσει.
0: Θα είναι και καλός ο καιρός αύριο, οπότε και αυτό σας βοηθάει πάρα,
2: πάρα
0: πολύ.
2: Βοηθάει
0: θα
2: πάρα
0: έχει
2: πολύ.
0: Και πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι και τα μαγαζιά, θα κλείνουν τα μαγαζιά εκείνη την ώρα. Θα είναι...
1: είναι πολλά που συντρέχουν για να γίνει μια επιτυχημένη παράσταση, συναυλία, στο πούμε έτσι. Στα πλαίσια, όπως είπαμε, τις ημέρες θάλασσας 2026 πάμε Πειραιά. Ευχαριστούμε το Δήμο Πειραιά πάνω απ' όλα που οργανώνει αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις εδώ και 12 χρόνια, αν θυμάμαι φέτος. Είναι 12η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Και μπράβο στο Δήμο, γιατί έτσι στα πλαίσια αυτών των ημερών και δραστηριοτήτων που οι πολιτικοί σύλλογοι του Πειραιά και όχι μόνο, και όλοι οι φορείς της πόλης μας δίνουν ένα έναυσμα στην διαφήμιση της πόλεως και πάνω απ' όλα να προάγουμε τον πολιτισμό και τον τουρισμό αυτής της πόλης.
0: Πολύ σημαντικό. Και δείτε τις εκδηλώσεις που σε οδηγούν και πίσω και στη ρίζα, στην παράδοση, γιατί ο Απόστολος Καλδάρας είναι ένας Έλληνας, ένας τραγουδοποιός, να το πούμε έτσι, που τραγούδησε την Ελλάδα, έτσι, δηλαδή έχει και,
2: γνωρίζουμε.
0: Και μπουζούκι
2: και θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε εκεί
0: και θα
2: για να μας ακούσετε, να μας απολαύσετε και να μας χειροκροτήσετε.
1: Δεν έχει είσοδο, εννοείται ότι οι εκδηλώσεις των ημέρων θάλασσας είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Βεβαίως.
1: Για αυτό όπως είπατε και εσείς δεν αφορά μόνο τον Πειραιά, αφορά όλη την Αττική και όλους τους παρευρισκόμενους που θα τύχουν να παρευρίσκονται στο Δημοτικό Θέατρο αύριο το βράδυ.
0: Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε 8.30 ώρα αύριο, προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, χωροτράγουδο.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα.
2: Να ευχαριστήσουμε το Καναλί 1, να ευχαριστήσουμε εσάς για την εκπομπή και το βήμα που μας δίνετε στον αέρα. Και τον πρόεδρο, τον κύριο Ιωσήφ Βουράκη.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε και εμείς.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Ραντεβού αύριο 8.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου να πλημμυρίσουμε νότες, μουσική, μελωδία.
2: Καλή μας αντάμωση.
0: Απόστολος Καλδάρας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστούμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακή αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, παιδιά, να το πούμε και αυτό. Έβγαλε έκτακτο δελτίο η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ότι λόγω των καιρικών φαινομένων υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Οπότε καλό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα υπάρχει σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη εξασθενεί κάπως ο κίνδυνος, αλλά σήμερα και αύριο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των βοριάδων και των ανέμων δηλαδή, είναι αυξημένος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Οπότε, παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή να έχουμε, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί είναι κρίμα να ξεκινήσουμε έτσι άσχημα την καλοκαιρινή μας περίοδο. Οπότε, λίγο προσοχή, αποφεύγουμε τις εργασίες στην Ήπεθρο, αποφεύγουμε τις επισκέψεις σε πάρκα και αλυσίλια. Τώρα που ο καιρός είναι σε αυτή την κατάσταση, περιορίζουμε τις βόλτες μας όπου υπάρχει έτσι θέμα και καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε, το είπαμε και αυτό, να πούμε βέβαια, είπα εγώ, το ξαναείπα και στην αρχή όταν ξεκίνησα, για το χορό που έριξε όλη η Πειραιακή και όχι μόνο, το Σάββατο το βράδυ στην μαγευτική νύχτα που ζήσαμε όλοι με τη Στέλλα Κονιτοπούλου που είχε πάρα πολύ κόσμο στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας, μου το υπενθυμίζει και η φίλη μου η Βάσο, η οποία μένει στην Πειραϊκή. Πολύ γλέντι, Βάσο, πολύ γλέντι. Πέρασε από εκεί 11 το πρωί, 11 το βράδυ το πρωί, τι γλέντι να έχει. Και γινόταν τη κακομοίρα. Μπράβο και συγχαρητήρια, και τέτοιες εκδηλώσεις είναι καλές, κυρίως γιατί είναι δωρεάν, γιατί φέρνουν γνωστά ονόματα που για να τα δεις θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και τραγουδάμε, χορεύουμε, περνάμε καλά, διασκεδάζουμε, κάνει και ζέστη, δίπλα στη θάλασσα είμαστε και όλα είναι πάρα πολύ όμορφα.

Ο κύριος Τιμολέων και ο Παδάκη μου κάνει και μια αναδρομή στο παρελθόν. Ρε Γιώργη, μου λέει τι θυμήθηκα τώρα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μου λέει στη Λακωνία πάνω-πάνω τον μπακάλικο του Τριγώνη. Βέβαια, ο Τριγώνης, ναι, που είχε στο υπόγειο που είχε τα βαρέλια με το κρασί, δεν υπάρχει λέει πια. Αυτή η ρετσίνα Πειραιάς που χάθηκε. Το μαγαζί και τα μπέλα υπάρχει ακόμα κλειστά βέβαια. Στη Λακωνία που εκεί όπως ανεβαίνεις στα ανηφόρα και την κατέβαινες μετά και έπεφτες στη Νίκαια. Κύριε Τιμολέοντα, ή το γωνιακό λέτε, το γωνιακό που είχε δύο εισόδους Λακωνία σε καπετάν Γέρμα. Δεν το θυμάμαι, δεν το πρόλαβα αυτό, αλλά καταλαβαίνω πάνω κάτω τι λέτε, που είχε απ' έξω ένα βαρέλι για ντεκόρ. Αυτό λογικά πρέπει να λέτε, εκεί είναι, δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Το θυμάμαι μια εικόνα έτσι αμυδρά, ήμουν μικρός τότε, αλλά δεν πάση περιπτώσει, ναι. Όλα αυτά εκεί, γενικά η περιοχή αυτή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και την περπατάω πάρα πολύ συχνά. Εκεί Μανιάτικα, Λόφος Βόκου, στον Καραβά κάτω, όταν πάμε στους Αγίους Αναργύρους εκεί. Αυτή η γειτονιά μου αρέσει πολύ και είναι και έτσι, έχει διατηρήσει ακόμα έτσι την έγκλη του παρελθόντος, με τα σπίτια, με όλα αυτά. Και καλό είναι όλες οι γειτονιές του Πειραιά, είναι όμορφες, αν τις περπατήσεις, ειδικά τώρα που είναι καλοκαιράκι, βραδινές βόλτες, περίπατοι, όλα είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να περιμένουμε και τον Λουκά τον Θεοφανόπουλο να μας τα πει σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε και αγώνα. Έχουμε και τον Ολυμπιακό στις 9 η ώρα το βράδυ εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παίζει το τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τα τελικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Όποιος κάνει το 2-1, σαφέστατα αποκτά και μεγάλο προβάδισμα για τον να πάρει την κούπα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το

0: Να, τώρα βγήκε και έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο, κύριε Παπαδάκη μου. Όχι την Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία για βροχές σε καταιγίδες που τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς κεραυνούς και τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Όπα. Μελτέμια στο Αιγαίο, ενισχυμένα κατά τόπους ακόμα και τα 7 αμποφόρια, κυρίως στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Και βέβαια, αυτό που είπα και πριν, ο κίνδυνος υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ αυξημένη προσοχή χρειάζεται και λόγω των κεραυνικών φαινομένων που μπορούν να προκαλέσουν, όπως είναι φυσικό, εστίες φωτιάς, μάλιστα. Στην Αττική, γενικά εύθερος καιρός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς στις μεσημβρινές ώρες. Αύριο όμως θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα πέσει 1-2 βαθμούς. Και αλλά η ζέστη δεν θα απομακρύνεται. Οπότε σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε να περιμένουμε λοιπόν το βράδυ 9 η ώρα τον αγώνα, τον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την κούπα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ας ελπίσουμε ότι όλα να πάνε καλά και να γίνει το 2-1 όπως θέλουμε εμείς. Όχι εμείς με ύψιλον, εμείς με ήττα. Γιατί εσείς αθλητικός συντάκτης, είσαι αντικειμενικός, δεν έχεις τέτοια θέματα. Εμείς με ήττα το θέλουμε αυτό. Εγώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλά, εσύ.
1: Βλέπω έχεις πάρει το καθιερωμένο ρεπό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς ξέρω εγώ ότι ο Γιώργος δεν θα τον δούμε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Στάρε. Έχει έρθει με αθλητική περιβολή.
0: Έτσι. Ετοιμάζομαι.
1: Έκανες προετοιμασία.
0: Ναι, θα πάω να κάνω και σουτάκια.
1: Και τα γουριά όλα.
0: Όλα τα πάντα. Θα κάνω και σουτάκια τώρα.
1: Εντάξει, είναι τρίτος τελικός σε μια σειρά. Εντάξει, όταν έχουμε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ δεν πλήττεις με τίποτα. Έχει λίγο απ' όλα. Μπάσκετ, διαμαρτυρίες,
0: ανακοινώσεις.
1: Χαρτοπόλεμος που λέγαμε παλιά, γιατί τότε ξέρεις τα παλιά χρόνια μας ερχόντουσαν στο φάξ ανακοινώσεις.
0: Μην το ξεχάσω, έχω ερώτηση να σου κάνω μέχρι να
1: τελειώσω.
0: Θα πάμε σε άλλο άθλημα.
1: Α, θα πάμε σε άλλο άθλημα.
0: Ναι, έχω ερώτηση να σου κάνω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ατμόσφαιρα μπαίνει μπαρούτι γενικότερα. Και δεν αναφέρουμε σε επίπεδο οπαδών. Προσοχή, για μακριά από μένα αυτά. Θεωρώ ότι οι οπαδοί των ομάδων με φωνή, με το ένα με το άλλο, συμπαραστέκονται στις ομάδες τους. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διαμαρτυρίες από εδώ, διαμαρτυρίες από εκεί, έχουν βάλει στη μέση
0: την ΕΡΤ.
1: Συναδέλφους και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, μαγνητίζει, το κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων μας. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει. Το βράδυ θα ασχοληθούμε με τα καθαρά αγωνιστικά. Όσον αφορά βέβαια τα παρεπόμενα από το προηγούμενο μάτς, θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί θα πρέπει να συνεδριάσει η ΔΕΑ, να αποφασιστούν τιμωρίες, γιατί θα υπάρξουν τιμωρίες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τιμωρία του Παναθηναϊκού αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος έκανε
0: εισβολή
1: στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσουν αυτές οι τιμωρίες. Αν παραδείγματος χάρη κλείσει το ΆΚΑ, θα κλείσει για μεθαύριο, θα κλείσει για την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει καταγγελία εκτός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ζητά και επιβολή τιμωρίας έδρας αλλά και επιβολή απαγόρευση εισόδου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ήταν και από την πλευρά του Παναθηναϊκού γίνει η καταγγελία. Το Παναθηναϊκό έχουν βάλει στο κάδρο τον Νίκο Λεμπενιώτη, τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα εξωαγωνιστικά. Πιο αναλυτικά, έτσι θα έχουμε και χρόνο, θα τα συζητήσουμε το μεσημέρι εξ αθλητικό μας μαγκαζίνο. Αγωνιστικά τώρα 9 η ώρα το βράδυ. 1-1 η σειρά.
0: Εντόρσια παίζει.
1: 1-1 η σειρά, με δύο ερωτηματικά δίπλα στο όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και δίπλα στο όνομα του Κώστας Λούκα. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αμφίβολοι να αγωνιστούν. Δεν έχουν κάνει κανονικές προπονήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο οι δύο προπονητές θα ρισκάρουν να τους ρίξουν στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν ξέρω βέβαια παίκτες οι οποίοι το τελευταίο διάστημα είναι εκτός αγωνιστικού ρυθμού, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Ενδεχομένως θα προσαπεί κάποιος, είναι η εμπειρία του Κώστας Λούκα, είναι η πόντι του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μερικές ώρες ακόμα υπομονή για να δούμε καταρχάς αν θα παίξουν και δευτερευόντως. Ναι, νομίζω το μεσημέρι θα έχουμε μια εικόνα. Yeah. Δευτερευόντως, ποια θα είναι η σύνθεση των ξένων των δύο ομάδων. Δηλαδή, ποιοι παίκτες θα μείνουν εκτός πλάνων. Ο Αταμάν μέχρι τώρα αφήνει συγκεκριμένους εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει ένα rotation, έχοντας εξηγήσει κατ' επανάληψη ότι έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες του, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο άλλοι θα μπαίνουν και άλλοι θα βγαίνουν σε αυτή τη σειρά των τελικών. Σίγουρα 4 μάτς, 1-1 η σειρά. Ολυμπιακός νίκη στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός νίκη στο ΆΚΑ. Ολυμπιακός θέλει να διασφαλίσει το αβαντάζ έδρας, δηλαδή αν κερδίσει απόψε, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο μάτς της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός έχει το αβαντάζ έδρας. Αν νικήσει μέσα στο ΆΚΑ παίρνει πρωτάθλημα, αν χάσει θα αναπαίζουν στο Σάββατο παρουσία φιλάθλων. Είναι απογευματινό, είναι απογευματινό το παιχνίδι. Ναι, γιατί θα πρέπει να υπάρξουν πανηγυρισμοί μετά, προφανώς γι' αυτό. Και Μουντιάλ. Λοιπόν, εντάξει, είναι, εσύ θα πας στο γήπεδο.
0: Θα πάω.
1: Λοιπόν, όσοι πάτε από νωρίς, τα ξέρετε τα δεδομένα. Θα βγει σε λίγο αργότερα, όπως συνηθίζει να κάνει η γηπεδούχος ομάδα, καθένας από την κάθε πλευρά οδηγίες προς τα φιλωμένους. Θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος και όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και ποια θα είναι η τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση τηλεοπτικά
0: και, από το
1: και ραδιοφωνικά από το σταθμό μας. 8.30 ώρα ξεκινάμε την παραγωγή με τον Βαγγέλη Χατζικουσαντή στο συντονισμό, γενικά στο τιμόνι και στην περιγραφή του Νίκου Σιφάκη. Πάμε, ερώτηση.
0: Είναι ερώτηση πολιτικού συντάκτη του Γιώργου Ευγενίδη, ο οποίος είναι συντάκτης Αλωνιού και είναι Ολυμπιακός. Μου είπε να σου πω, γιατί λέγαμε σήμερα, το όνομα Γιαννούλης. Μου λέει αυτός ότι έχει πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Γιαννούλη. Του λέω, είσαι πολιτικός, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρεις ότι ξέρει ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Μου λέει, ρώτησε και θα σε επιβεβαιώσει.
1: Στη Γερμανία ήδη έχει αναπτυχθεί η έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σφήνα στις συζητήσεις του ΠΑΟΚ με την Άουσμπουργκ για τον Γιαννούλη.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε αυτός.
1: Έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν λέει κάτι. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει και, και η πλευρά του Ολυμπιακού διαπραγματεύσεις με την γερμανική ομάδα.
0: Τον θέλουμε.
1: Για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Θυμάσαι σε ανύποπτο χρόνο, πριν κάνα 1,5 μήνα, σου είχα πει ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο φέτος στην ομάδα. Ήδη έχει επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Γιώργο Μασούρα, αν θα μείνει δηλαδή στο ρόστερ ή αν θα παραχωρηθεί. Γενικά θα έχει περισσότερους Έλληνες
0: ποδοσφαιριστές.
1: Ορίστε. Το Τσάπρα έχει κάνει τις κινήσεις του Ολυμπιακός. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει και η πλευρά του Λεβαδιακού που ξέρεις, συζητά και με άλλους ενδιαφερόμενους. Το θέμα είναι ότι η εικόνα που έχω εγώ συνομιλήσει με ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι ότι από αυτή την εβδομάδα θα αρχίζουν και θα εντείνονται και οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι, ξέρεις, και το πιο εύκολο, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που άπαντες κρατούν αναμονή. Ας τον Ολυμπιακό, σίγουρα, ας πούμε, ίσως και τις επόμενες μέρες θα έρθει ο Μαφέο. Χάλασε του ο Νάι Λόπεθ. Γι' αυτό, αν μια μεταγραφή, ξέρεις, δεν μπήκε η τελευταία υπογραφή. Ναι. Βέβαια, να βλογήσω λίγο τα γενιά μου. Έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα και είχα γράψει και στο κανάλι ένα.gr ότι ο Λόπεθ, σαν να περιμένει λίγο τι θα γίνει και με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είχε μιλήσει μεν με τον Ντάνι Γκαρθία, είχε πιστεί να έρθει στην Ελλάδα, αλλά περίμενε, δηλαδή είχε ως προτεραιότητα.
0: Λύση μια πορεία. Είναι καλύτερος παίκτης από τον Έσαι και τον κυνηγάγαμε.
1: Ποιον?
0: Ο Λόπεθ.
1: Είναι τελείως διαφορετικός παίκτης. Δηλαδή, άλλος ο Σαραντάκος, άλλος ο Θεοφανόπουλος, άλλος ο Ευγενής, παραδείγματος χάρη.
0: Σε ποια θέση παίζει αυτός?
1: Ο
0: Ντάνι Γκαρθία.
1: Ούτε Ντάνι Γκαρθία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ας σου πω λιγάκι ο Ορμπάι. Δηλαδή, είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίρνει την μπάλα από τα στόπερ και έχει τη δυνατότητα και να κάνει την πρώτη πάσα αλλά και να τη μεταφέρει την μπάλα. Είναι ένας καθαρόιμος τεχνίτης box to box ποδοσφαιριστής. Box to box.
0: Σε το γήκα τα Κασάμι που είχαμε.
1: Όχι, αυτός είναι, ήταν καλός παίκτης ο Κασάμι.
0: Καλός
1: παίκτης ο Κασάμι. Δεν είναι καθόλου ίδιος. Καταρχάς σωματοδομικά ο Κασάμι είναι 1,90, είναι πιο, είναι βραχής όμως ο Νάι Λόπεθ. Στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα να, ας πούμε, ένα καινούργιο όνομα που έχει προκύψει είναι του Ρόκα. Από την ισπανική αγορά καθημερινά έρχονται και προτείνονται. Παίζουν ονόματα. Του Μαφέο, πάση περιπτώσει, δείχνει ότι ο παίκτης ίσως και να ετοιμάζεται να πάρει το αεροπλάνο για να έρθει για ιατρικές εξετάσεις. Όλα αυτά.
0: Τι θέση παίζει?
1: Δεξιμπακ. Είναι Αργεντίνος, έχει ισπανικό διαβατήριο. Ο Ηρακλής πάει να κάνει ένα μπαμ. Φέρει τον Ισίνιε στην Ελλάδα. Κάτα, βέβαια ο Ισίνιε είναι 35, αλλά. Δεν έχει σημασία. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Παρθενοπαίοι, με την Νάπολη δηλαδή. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο ο Σονούπο. Θα έχουμε μπόλικο ποδόσφαιρο.
0: Θα έχουμε αλλά είναι περίεργες ώρες στα μάτσινες.
1: Δεν έχει σημασία. Όταν έχει καλά παιχνίδια.
0: Θα ξενυχτήσεις.
1: Θα ξενυχτήσουμε. Θα ξενυχτήσουμε, θα ξυπνήσουμε λίγο πιο πρωί.
0: Και το οποίο πώς θα έρθουμε εδώ.
1: Απευθείας.
0: Αυτό το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός.
1: Τι κάνει απευθείας, ναι, όταν. Ναι, κάνει δύο φορές που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Μία το conference και τις προάλλες.
0: Δεν άντεξε τις προάλλες.
1: Α, δεν ήρθες.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Δεν ήρθες πλάκα-πλάκα.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Έπαιξε η εθνική μας θέση με την Ιταλία, μια και είπαμε τον Νεσίνιε.
0: Με ποιο ύπνος εσύ.
1: Η Ιταλία η οποία ήρθε με την ΚΑΠΑ 21 συν κάποιους πιο μεγάλους και η εθνική μας έπαιξε μια νεαρή ομάδα, δηλαδή ο μέσος ηλικίας ήταν χαμηλός για την εθνική μας ομάδα. Δεν μένεις τώρα αυτή την εποχή τώρα σε αποτελέσματα, κυρίως σε εικόνα από την άλλη πλευρά. Παίκτες φευγάτη είναι έτοιμοι για διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι θα η δουλειά ο Ιωβάνοβιτς. Εγώ θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα θα πρέπει να αποκτήσει κάποια στιγμή μια σταθερότητα. Του τελευταίους 24 μήνες ο Ιωβάνοβιτς έχει ανοίξει τόσο πολύ το ρόστερ. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο βλέπαμε και με Ερχάγγελ και με τον Σάντος. Τότε γιατί η εθνική μας πήγε καλά, πήρε το ευρωπαϊκό. Στη συνέχεια με τον Σάντος πήγαμε ξανά σε Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είχε ένα κλειστό ρόστερ. Οι εθνικές ομάδες είναι σαν μια κανονική ομάδα. Αν παίρνει συνεχώς παίχτες, δηλαδή ψάχνει να βρει. Δηλαδή, ο Γιουβάνοβιτς κατήντησε, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά μετατράπηκε σε έναν εθνικό σκάουτερ. Δηλαδή, ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει παππού Έλληνα, γιαγιά Ελληνίδα, φέρναμε παιδιά. Αυτά παιδιά δεν είναι έτοιμα. Τα οποία έρχονται από πρωταθλημάτια των ΗΠΑ, Αυστραλία, δεξιά και αριστερά να μπουν σε επίπεδο να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή. Όλα αυτά θέλουν μια ρέγουλα. Υπάρχουν έτοιμοι παίκτες, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν. Εγώ, αν ήμουν Γιωβάνοβιτς, εν όψη πλέον της επόμενης μεγάλης πρόκλησης που έχουμε, ξεκινώντας και με το Nations League, το οποίο μην το υποτιμούμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν προκρίσεις παγκόσμια και ευρωπαϊκά από το Nations League, θα μάζευα λίγο το ρόστερ και θα είχα ένα κορμό 17-18 παίκτων, συν κάποιους ακόμα που θα έπαιρνα στην 20-23.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, δεν είμαι όμως ομοσπονδιακός τεχνικός.
0: Θα μπορούσα να είσαι όμως.
1: Παρατηρητής είμαι. Όλα καλά προς το παρόν με τον Έριξεν. Είδατε τι έγινε χθες.
0: Το έδεσε χθες.
1: Πώς δεν το δάμε. Έχει ευχαριστεί όλος ο κόσμος. Δούλεψε ο Πινιδωτής. Αυτή είναι η τελευταία μάλλον πληροφόρηση που είχαμε από την Ομοσπονδία της Δανίας. Ο παίκτης ο οποίος έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα τον περάσουν ξανά από ιατρικές εξετάσεις. Και ίσως κάπου εδώ να μπουν και οι τίτλοι τέλος στην καταπληκτική πορεία, καριέρα, το όπως θέλετε. Το έξανε αυτά. Περισσότερα το μεσημεράκι, 2,5 ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ με Λουκά Θηφανόπουλο, Βαγγέλη Χατζικωνσταντή, Μιχάλη Σιφάκη.
1: Μιχάλη Σιφάκη, εντάξει.
0: Νίκο Σιφάκη μου, έχω μείνει στο Μιχάλη.
1: Εντός της ημέρας θα ανέβει.
0: Νίκο, συγγνώμη.
1: Μισό, Γιώργο μου. Εντός της ημέρας στη Web TV του σταθμού μας. Θα ανέβει και ένα θεματάκι από την σκηταλοδρομία Αγάπης, η οποία έγινε το Σάββατο. Παρουσία πολιστών, κολυβητών, απλών ανθρώπων, φίλων, παλιών συνεργατών του ΑΕΜΝΙΣ του Βασίλη Τοκάκη. Δηλώσεις, θα τα δείξουμε όλα αυτά. Κολύμπησε όπως κάθε χρόνο και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, ο οποίος άλλαξε σκητάλι, θεωρητικά σκηταλοδρομία, χτυπά στο χέρι στο κολύμπι. Με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, τον Νίκο Γέμελο, και βεβαίως κολύμπησε και ο δικός μας πρόεδρος, ο Ιωσήφ Βουράκης, ο οποίος έκανε το 25 χρόνο ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Δες το βίντεο για να δεις το χρόνο που έκανε.
0: Παίζει box, κολυμπάει.
1: Παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει μπάσκετ.
1: Τώρα ψάχνουμε να βρούμε ένα άθλημα να παίζουμε όλοι μαζί.
0: Α, ναι. Και εμείς. Μπασκετάκι, δεν παίζουμε. Ένα μπασκετάκι.
1: Εντάξει, ο Βουρέκης ξέρει μπάσκετ. Εμείς δεν ξέρουμε μπάσκετ.
0: Εγώ θα μαζί του.
1: Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε ένα άθλημα στο οποίο βολευτούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τραπέζι,
0: απέναντι. 58. Σηκωθήκαμε. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μας το θυμίζετε. Έτσι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Με χτυπήματα σε αεροπορικές βάσεις απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Εισαγγελία Αθηνών ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς. Στόχοι τουρκικής παρενόχλησης διασυρμάτου, ο Δένδιας και ομολογή του από Γαλλία και Ολλανδία πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο. Συνάντηση σήμερα του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου το επίκεντρο, ίδιο με τις χθεσινές δονήσεις. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Απόψε στις 9, ο τρίτος τελικός της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Οι δύο αιώνοι μετρούν από μία νίκη, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. Firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Ουάσιγκτον ο Παπασταύρου με τον Αμερικανό ομολογό του συνδιοργανώνουν συνεδρίαση των μελών του EastMed Gas Forum, αντικείμενο οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, αεροπορικές βάσεις χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Εισαγγελία Αθηνών, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με την κατηγορία συμμετοχή στη Χαμάς. Στην ομολογία του είπε ότι προετοιμάζονταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε ο Χρυσοχοΐδης στα παραπολιτικά. Απόψε στις 9 ο τρίτος τελικός της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Οι δύο αντίπαλοι αιώνιοι μετρούν από μία νίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλύτερα οι δυο μας σε limited edition από Κυκλαδίτικο Αέρα με Κατερίνα Δελιγιάννη και Μαρία Δελόγκα για την επόμενη μία ώρα στο κανάλι 1, 90,4 καθημερινά. Κατερίνα μου.
1: Καλημέρα Μαρία μου. Λοιπόν, εμείς το είπαμε αλλά δεν μας πιστεύανε. Τώρα θα μας πιστέψουν γιατί έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις με ανθρώπους και επιχειρηματίες και κατοίκους του νησιού.
2: Και ακούστε να δείτε, παιδιά, πρέπει να έχουμε ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε βγει να μαζέψουμε υλικό. Θα κάνουμε ρεπορτάζ 2 μέρες, γιατί όλα τα γκόσιπ είναι εδώ, σε αυτό το νησί. Δηλαδή, αναγκαστικά ήρθαμε.
0: Ναι.
2: Ήταν υποχρεωτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αναγκαστήκαμε.
2: Το κανάλι 1, οπότε και στη Μύκονο, 11 με 12.
0: Να καλύψει όλες τις δράσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
2: Θα σας τα πούμε όλα τώρα. Δεν πρόκειται να κρυφτεί κανένας εδώ πέρα που έχει έρθει.
0: Και θα έχουμε και ανθρώπους να συνομιλήσουμε, να μας πούνε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, στο νησί των ανέμων.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και φιλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

τα που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλούμε σημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Αεροπορικές βάσεις χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ουκρανία, προκλήσεις ασφαλείας και ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Στην Ουάσιγκτον, ο Παπασταύρου με τον Αμερικανό ομολογό του συνδιοργανώνουν συνεδρίαση των μελών του East Med Gas Forum. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών στη φυσική για καλά προετοιμασμένους σε ιστορία και οικονομία. Απόψε στις 9, ο τρίτος τελικός της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Οι δύο αιώνιοι μετρούν από μία νίκη, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

the passion of the groove. Generation

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Τη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, δεκτή από τον Παπασταύρου η παραίτηση για προσωπικούς λόγους του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ενέργειας. Έκκληση στο Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πειρά, απευθύνει ο Τραμπ σε λιτό αλλά σαφές μήνυμα στο Truth Social. Ουκρανία, προκλήσεις ασφαλείας και ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή στη Χαμάς, σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απόψε στις 9, ο τρίτος τελικός της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Οι δύο αιώνιοι μετρούν από μία νίκη, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ψαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4

0: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς. Έρευνες για την εκπαίδευσή του στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του. Τουρκική παρενόχληση στα αεροσκάφη Δένδια και των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ολλανδίας-Γαλλίας που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εκρήξεις στην Τεχεράνη, ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Πλήρη απαγόρευση εισόδου Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη, άλμα στην τιμή του πετρελαίου. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτά τα εσωκομματικά μέτωπα, κίνδυνος για νέα διάσπαση. Η πρώτη αντίδραση της Ελλάς. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, καθησυχαστικοί επιστήμονες ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που επλήγησαν. Ενώπιον του ανακριτή αύριο, 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη για κατασκοπία στην Κρήτη. Και τουλάχιστον 15 νεκροί, 200 τραυματίες από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να εμπλέκεται σε σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Μετά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής ότι είχε λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία και ότι είχε επαφές με το δίκτυο των δύο άλλων μελών της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν μερικές ημέρες στην Κύπρο. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Ο 37χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια της Πρωτοσχολής Ευελπίδων και σε βάρος του εισαγγελία άσκησε δίωξη για τα εξής κακουργήματα: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Μετά την άσκηση αυτής της κακουργηματικής δίωξης, ο Παλαιστίνιος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του. Να πούμε ότι ο 37χρονος πατέρας δύο παιδιών και καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας διέμενε τα τελευταία δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Είχε υποβάλει αίτημα επίσης ασύλου. Οι μαρτυρίες λένε ότι κρατούσε χαμηλό προφίλ, δεν γίνουν υποψίες. Μάλιστα, απέφευγε συστηματικά και όλες τις φιλοπαλαιστινιακές ή άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα για να μην τραβά τα βλέμματα πάνω του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπή της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας με την κωδική ονομασία Όντιν από τον θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας. Ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση πριν από 15 μέρες. Συνελήφθη ο άνδρας λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο και μετά για περισσότερες από 13 ώρες εξεταζόταν από την αντιτρομοκρατική και τελικά ομολόγησε το παρελθόν του και τα σχέδιά του. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα δύο σπίτια που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη και στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν συσκευές, κινητά τηλέφωνα, μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Όλα αυτά εξετάζονται. Προηγήθηκε όμως αξιοποίηση πληροφοριών από την ΕΕΠ. Έφτασαν από τη Γερμανία μάλιστα οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για ύποπτα ταξίδια του 37χρονου. Ενώ ήρθαν και πληροφορίες από την Κύπρο μετά τις συλλήψεις ομοεθνών του στο νησί για προετοιμασία χτυπήματος στο Ισραήλ ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί πίσω από την καθοδήγηση του 37χρονου. Βρισκόταν στη Μαλαισία και είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς. Να πούμε ακόμα ότι η ΕΕΠ ήταν αυτή που ενημέρωσε την αντιτρομοκρατική ότι αύριο αναμενόταν να καταπλέψει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό στόχο. Ωστόσο, ο σχεδιασμός τόσο 37χρονων και των άλλων μελών δεν αφαρούσε απαραίτητα στόχο εντός της Ελλάδας, αλλά και άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσιεύματα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Ελλάδα και βεβαίως όλη την έρευνα και τη δίωξη που έχουν κάνει οι ελληνικές αρχές εις βάρος του. Άννα.
0: Τώρα, Σπύρο, σε μια άλλη υπόθεση, αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Γερμανός, τουρίστας όπως δηλώνει, προσερχόμενος στον εισαγγελέα, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί κατασκοπίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ισχυρίστηκε ότι είναι σε διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Είναι χόμπι του οι φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε πως δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές, ωστόσο, συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και τα ευρήματα στη φωτογραφική μηχανή. Και από ό,τι φαίνεται, φωτογράφησε όχι μόνο στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στα Ακροδέρη Χανίων. Όλα αυτά, όλη αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Τουρκική παρενόχληση στα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, καθώς και τους ομολόγους του, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σημειώθηκε χθες βράδυ κατά τη μετάβαση των αξιωματούχων στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρενόχληση πραγματοποιήθηκε μέσω παρεμβολών στις επικοινωνίες των αεροσκαφών από τον παράνομο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών που μετέφεραν τους Ευρωπαίους Υπουργούς, με την παρουσία των μαχητικών να γίνεται αντιληπτή και από περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Οι αρμόδιες αρχές παρακολούθησαν στενά την κατάσταση, ενώ τα αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Το περιστατικό τώρα θα συζητηθεί στις επαφές των Υπουργών, καθώς σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη της άτυπης συνόδου, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί η αμυντική συμφωνία Σόφα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας. Στο κόκκινο και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή, με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα. Και όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
2: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Παρά την προτροπή Τραμπ για αυτοσυγκράτηση, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και πετροχημικούς κόμβους του Ιράν. Είχε προηγηθεί επίθεση της Τεχεράνης χθες βράδυ με 10 βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρή και περιοχές του Λιβάνου όπου δρά η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο αεροπορικές βάσεις, ενώ δηλώνουν ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Παράλληλα, πύραυλος εναντίον του Ισραήλ εκτοξεύθηκε και από την Ιεμένη, ενώ σήμερα το πρωί οι Χούθοι έβαλαν απαγορευτικό ναυσιπλοείας σε πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Είπε μάλιστα ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου είναι πολύ κοντά. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι ο Νετανιάχου, είπε χαρακτηριστικά στους Financial Times. Τέλος, το Ιράν προχώρησε σε αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ κλειστή παρέμεινε σήμερα η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.
0: Νέο αλμά άνω του 3% κατεγράψαν οι τιμές του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% με την τιμή του βαρελιού να διαμορφώνεται στα $96.15, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% με το βαρέλι να ανέρχεται στα $93.48. Συνεχίσουν, κυρίες και κύριοι, με τα σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια από χθες το μεσημέρι, οπότε σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Μαντούδι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα καταγράφηκε νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Κλιμάκια τεχνικών έχουν ήδη μεταβεί στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στα χωριά Προκόπη και Δαφνούσα, όπου τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ μικρής έκτασης κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς και οι 1η και 7η ΕΜΑΚ. Τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μαντουδίου παρέμειναν σήμερα κλειστά, κανονικά ωστόσο διεξήχθησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, εκτιμούν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί, καθώς ενισχύεται η πιθανότητα το χθεσινό χτύπημα του Εγκέλαδου να ήταν ο κύριος σεισμός. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
3: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει και τους τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία και από το 2023, ως επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
0: Στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται σήμερα υπό ελληνική προεδρία η υπουργική συνάντηση του East Med Gas Forum με αντικείμενο το σχεδιασμό επενδύσεων για τη διασύνδεση εθνικών δικτύων και την αναβάθμιση των υποδομών στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος σήμερα θα έχει πιθανότατα κατηδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του, ενώ την Πέμπτη θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους των ΗΠΑ, της Κύπρου και του Ισραήλ για τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, κυρίως επειδή, όπως αναφέρει, θέλει να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Στην επιστολή παρέτησης ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Υπουργό και δεσμεύεται για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στο διάδοχό του. Πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώντας την εισήγηση Φάμελου, με τους διαφωνούντες, μεταξύ των οποίων είναι οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να προειδοποιούν για απώλεια αυτονομίας και ταυτότητας. Ναι σε συστράτευση, αλλά χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις, απαντά η Ελλάς. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Στροφή του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν προς τη σύμπλευση με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, αποφάσισε η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, ψηφίζοντας την σχετική εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος τόνισε ότι η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελεί θετική εξέλιξη που ενισχύει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και αλλάζει τους συσχετισμούς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα ήταν στρατηγικό λάθος. Απέναντι τώρα σε αυτή την εισήγηση, 6 μέλη, η Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καριστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, κατέθεσαν τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», προτείνοντας ουσιαστικά έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει τη συγκρότηση στρογγυλού τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος και κοινή εκλογική κάθοδο, ζητώντας παράλληλα άμεση επικοινωνία με Νίκο Κοντζιά, Λούκα Κατσέλη, Αλέξη Τσίπρα, Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη που συμπορεύθηκαν στη διακυβέρνηση 2015-19. Επιμένουν στην αυτόνομη πορεία και διατήρηση της οργανωτικής αυτοτέλειας του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν προκύψει συμφωνία για ενωτικό σχήμα. Η τροπολογία, να πούμε ότι απορρίφθηκε, ενώ παράλληλα υπήρξε και κείμενο που υπέγραψαν περίπου 38 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής με ανάλογο πνεύμα. Από την πλευρά τώρα της Ελλάς, υπάρχει ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία, καλωσορίζει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ως συμβολή στην ευρύτερη προοδευτική συσπήρωση. Από την άλλη, θέτει σαφείς όρους ισοτιμίας και νέας αρχής, χωρίς σε επίπεδο κομμάτων ή εγγυήσεις θέσεων. Ειδικότερα τονίζεται ότι κάθε υποστήριξη από προοδευτικές δυνάμεις είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι η συμμετοχή στο νέο εγχείρημα γίνεται χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας, η Ελλάς σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις των άλλων κομμάτων και δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές διεργασίες. Ταυτόχρονα όμως η πόρτα του κόμματος είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι εξελίξεις αυτές, κλείνοντας, Άννα, αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες μέρες, καθώς συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων στελεχών και μελών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς, με πολλές τοπικές οργανώσεις να αδειάζουν μάλιστα σταδιακά τα γραφεία τους, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει νέες δημόσιες παρεμβάσεις και περιοδίες.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σημαντικές αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περίπου 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, που λαμβάνουν 30,8 και 15,7% αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση, σχεδόν ισοβαθμούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,9% και το Πασόκ με 10,3%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία με 14,6 μονάδες έναντι του Αλέξη Τσίπρα και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού, μια μισή μονάδα μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της μέτρησης είναι η βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή τους στην κάλπη. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό 85,9% δηλώνουν πολύ ή αρκετά σίγουροι για την επιλογή τους. Αβέβαιοι δηλώνουν οι ψηφοφόροι της Ελλάς σε ποσοστό 18,9%. Ενώ τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ανάλογη είναι η εικόνα των ψηφοφόρων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του aefemerida.gr, με τη Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί, την Ελλάς να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και Καριστιανού Ανδρουλάκη να μάχονται για την τρίτη θέση. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,6%, η Ελλάς 13,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6% και το ΠΑΣΟΚ 9,3%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έπονται τα μικρότερα κόμματα με ποσοστό κάτω του 3%. Ύποπτος και για δεύτερη δολοφονία είναι ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, καταζητούμενος από την Ίντερπολ για τη δολοφονία Αυστραλού ομογενούς το 1999. Ο συλληφθής ήρθε στην Ελλάδα και άλλαξε το όνομά του, δημιούργησε το προφίλ ήσυχου οικογενειάρχη και για 27 χρόνια διέφευγε τη σύλληψη. Ο ίδιος δήλωσε αθώος ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών και θα κρατηθεί στην ασφάλεια Αιγίου, έως ότου το Συμβούλιο Εφετών αποφανθεί για την έκδοσή του ημί στην Αυστραλία. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Θοδωρής Παπαντονίου.
5: Καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999, συνελήφθη στο Αίγιο ένας 55χρονος, ο οποίος ζούσε επί χρόνια παρατήρητος στην περιοχή, χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας είχε κατασταθεί στην κοινότητα Άλσο Ζεϊγελίας, όπου φέρεται να διέμενε τα τελευταία 12 χρόνια, έχοντας ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον πατέρα του και τη σύντροφό του. Παρά την προσπάθειά του να δώσει ψευδή στοιχεία, οι αρχές είχαν ήδη προφορήσει την πραγματική του ταυτότητα και τον προσήγαγαν. Μετά από επίμονες ερωτήσεις, ο 55χρονος παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που αναζητούν οι Αυστραλιανές αρχές με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν αιχμηρά αντικείμενα και μία βαλίστρα, ενώ εξετάζεται αν χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά έγγραφα. Για υπόθαλψη εγκληματία, συνελήφθησαν επίσης ο πατέρας και η σύντροφός του, οι οποίοι

0: χρόνο και από άλλο ιδιοκτήτη. Εν τω μεταξύ, στην άλλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται στον Ευρωπαίο Ανακριτή 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να απέσπασαν από τον οργανισμό ποσά άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος 7 ετίας. Την ίδια ώρα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία φέρονταν να εμπλέκονται σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κινηθούν δικαστικά εναντίον των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων αλλά και της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η εισαγγελία πρωτοδικών προχώρησε σε αρχιοθέτηση των υποθέσεων των Τάσου Χατζηβασιλείου και Μπάμπη Αθανασίου, κρίνοντας ότι από τα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος. Την ίδια ώρα, το πόρισμα που συνέταξε η κυρία Τιχεροπούλου κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μετά όμως τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των βουλευτών, ουσιαστικά αθωώνει τα περισσότερα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημία άνω του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η έκθεση Τιχεροπούλου προσδιορίζει το ποσό στις 115.000 ευρώ, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των ερευνών του ευρωπαϊκού θεσμού. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παραβάση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717 που συνδέεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με κωδικές ονομασίες όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά, τα μέλη του κυκλώματος σε πολυοδομίες της Αττικής ζητούσαν έως και 30.000 ευρώ για να τακτοποιήσουν παρανομίες. 6 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπάλληλοι και ένας μηχανικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 30 άτομα. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
1: Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Μεταξύ των 6 συλληφθέντων είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ένας μηχανικός, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι προχωρούσαν σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων, μειώσεις προστήμων και διευθέτηση οικοδομικών φακέλων. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ζευγάρι, ο άνδρας είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης της Αττικής και η σύζυγός του Γενική Γραμματέας Δήμου και Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορολογία που χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τις δουλειές τους, αφού είχαν κωδικές λέξεις όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά για να περιγράψουν τα χρήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Στις έρευνες εντοπίστηκαν πάρα πολλά μετρητά, ενώ εμπλοκοί φέρονται να έχουν υπολοιοδομίες Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας αλλά και Μυκόνου.
0: Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Για καλά προετοιμασμένους χαρακτηρίστηκαν τα θέματα σε ιστορία και οικονομία, βατά της φυσικής. Ακόμα ένα χτύπημα σε κυκλώματα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία έδωσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, κατάσχοντας περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονταν να διοχετευθούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντόπισαν μεγάλη κατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στο βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν στην ασφάλεια των τροφίμων, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης. Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν άμεσα σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης των προϊόντων της συγκεκριμένης επιχείρησης. Κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στη Χίο δεσμεύθηκαν ακόμη 500 κιλά προϊόντων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία της δημόσιας υγείας. Γυρίζουμε σελίδα με έμφαση στα κλειστά σπίτια που μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά προς ενοικίαση. Η πώληση ξεκινά το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με το γραμματέα επικοινωνίας της Πομιδά,

0: Μάνο Κρανίδη, το πλαίσιο ένταξης παραμένει ιδιαίτερα περιοριστικό για πολλούς ιδιοκτήτες, ενώ το ύψος της επιδότησης θεωρείται χαμηλό σε σχέση με το πραγματικό κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
1: Η πρώτη περιορισμή ξεκινάμε να είναι κατοικία. Δεν μπορεί να είναι γραφείο, καταστήματα κλπ. Δεύτερο, να είναι κλειστό 2 χρόνια βάσει δήλωση στα φορολογικά στοιχεία και στο ΔΔΕ. Μπάτζετ θα πάει στα κλειστά. Τρίτον, να είναι έτος κατασκευής πρώτου 1990, παλιό, ενεργειακής κατάταξης κάτω από γάμα, ΔΕΛΤΑ, ΕΙΠΣΙΛΟΝ, ΖΙΤΑ, ΙΤΑ κλπ. Άρα να φύγει την ενεργειακή αναβάθμιση και να είναι επιφάνειας μέχρι 120 τετραγωνικά. Επίσημες βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Εφόσον υπάρχουν αυτά και κάποια ισοδυναμικά κριτήρια που ξεκινάμε από 18.000 για τον άγαμο, ανεβαίνει 5.000 για έγγαμο και ένα παιδί πάλι 5.000 και μετά έχουμε και τη δεύτερη κατηγορία που είναι 10.000 παραπάνω περίπου, τότε μπορεί να ενταχθεί και να πάρει μια επιδότηση μέχρι 70-80% του μπάτζετ ή μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Αυτό έχει μια διαδικασία ολόκληρη, θα γίνουν κάποιες ηλεκτρονικές αιτήσεις στον Gov μέσα τον Ιούνιο και οι φάκελοι θα ετοιμαστούν για το 2 μήνες μετά. Το πρόβλημα εδώ το μεγάλο ποιο είναι. Πρώτον, ότι θα είναι η λογική που όποιος προλάβει, αυτό πάντα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δεύτερον, μέσα στο ευχάριστο ότι παίρνει 300 ευρώ το μέτρο, όλοι ξέρουμε ότι η ανακαίνιση πλέον είναι από 600 και πάνω. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι πού θα βρει τα υπόλοιπα. Θα είναι ίδια κεφάλαια, θα είναι δανειακά, τι θα είναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Πώς θα βρουν τα υπόλοιπα.
0: Καταστροφικός υποθαλάσσιος σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την νότια ακτή της Νήσου Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 15 νεκροί, περισσότεροι από 200 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα θα αυξηθούν καθώς υπάρχουν και αρκετοί αγνοούμενοι. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές σε βασικές υποδομές στην παραθαλάσσια πόλη General Santos, όπου κατέρευσαν κτίρια και καταστήματα. Ισχυροί ήταν και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν και άγγιξαν τα 6,1 Ρίχτερ. Υπό την επίρρεια αλκοόλ, ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες οδηγούν αρκετοί τα οχήματά τους ευρύτερα στον Πειραιά, σύμφωνα με το διοικητή της Τροχέας, Σιλβέστρο Καραγιάννη. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο δεν καταγράφεται μόνο στις γειτονιές, αλλά και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγιάννης στο κανάλι 1.
2: Δυστυχώς δεν σταματάει το φαινόμενο του αλκοόλ. Θα έχουμε συνεργεία εμείς, λέω. Το πρόβλημα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αν θα μας πιάσει η τροχιά για να μας γράψει. Να μην δημιουργήσουμε αντίσημα. Μην πάθουμε κάτι εμείς ή μην πάθει κάτι και κάποιος άλλος άνθρωπος. Κυρίως στις γειτονιές αλλά και στο κέντρο. Και με σημερινές ώρες.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχροι έχουν περιθώριο τότε να καθαρίσουν τα οικόπεδα και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπαίδου του από τον οικείο Δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 50 λεπτά που ίσχυε μέχρι πρότινος. Ως ελάχιστο πρόστιμο ορίζονται τα 200 ευρώ και ως ανώτατο 2.000. Τον Ιούλιο προγραμματίζεται η εκτόξευση του Hyperior GR1, του πρώτου από τους 7 δορυφόρους που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, που κατασκευάζει στην Ελλάδα η Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Ο Hyperion GR1 της εταιρείας Open Cosmos Aegean είναι ο πρώτος δορυφόρος του ελληνικού σμήνους Hyperion που θα τεθεί σε τροχιά τον Ιούλιο στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Πρόκειται για δορυφόρο 100 κιλών, ο οποίος θα παρέχει εικόνες ανάλυσης 90 εκατοστών στο πανχρωματικό φάσμα και θα διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στον ίδιο το δορυφόρο. Παράλληλα, θα υποστηρίζει διαδορυφορικές επικοινωνίες, επιτρέποντας την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων. Με την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης θα ενεργοποιηθεί και ο επίγειος σταθμός που έχει εγκατασταθεί για την υποστήριξη του προγράμματος. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα καλύπτουν πλέον το σύνολο της αλυσίδας από την κατασκευή και τις δοκιμές έως τη λειτουργία δορυφορικών συστημάτων. Οι 7 δορυφόροι του προγράμματος Hyperion δεν θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 2 από αυτούς θα είναι εξοπλισμένοι με κάμερες πολύ υψηλής ανάλυσης για εφαρμογές παρατήρησης της γης, ενώ οι υπόλοιποι θα φέρουν εξοπλισμό για πολυφασματικές και υπερφασματικές λήψεις και συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το σμήνος προορίζονται για εφαρμογές όπως η παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, η γεωργία ακριβίας, η περιβαλλοντική εποπτεία, η θαλάσσια επιτήρηση και η υποστήριξη υπηρεσιών του δημοσίου που βασίζονται σε γεωχωρικά δεδομένα. Παράλληλα με το ελληνικό πρόγραμμα, η Open Cosmos Aegean συμμετέχει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υποσυστημάτων που αξιοποιούνται σε διεθνείς αποστολές του ομίλου. Οι ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο Open Constellation, το δίκτυο δορυφόρων της Open Cosmos, μέσω του οποίου παρέχονται δεδομένα και υπηρεσίες σε δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 30 μηχανικούς και εξειδικευμένα στελέχη στις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη, ενώ σύμφωνα με τη διοίκησή της, η ελληνική θυγατρική εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς παραγωγικούς κόμβους του ομίλου στην Ευρώπη.
0: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας, ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και με την πρόγνωση για τον καιρό, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Η Δέσποινα Αφίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλή εβδομάδα να έχετε, καλησπέρα, εδώ είμαστε και αυτό το πω μεσημέρο στο κανάλι 94, Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Θα κινηθούμε σε ρυθμούς σπορ όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αυτήν εδώ την ώρα βέβαια και σήμερα θα αρκετές ώρες η αθλητική παραγωγή, είναι δεδομένου ότι το βραδάκι κατά τις 8.30 ξεκινάμε για την μετάδοση του τρίτου τελικού της στοίχημαν GBL αλλά μέσα στον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού που θα φιλοξενηθεί στο κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε να πούμε βέβαια για μπάσκετ και για μπάσκετ μάλλον, γιατί περισσότερο εξαγωνιστικά είναι τα θέματα τα οποία ασχολούμαστε τις τελευταίες ημέρες στη σειρά των τελικών για ακόμη μια χρονιά βεβαίως στο ίδιο έργο θέατες. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μεταγραφές, έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε Μουντιάλ, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή του παγκόσμιου κυπέλλου στα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Αφωνόπουλος στα μικρόφωνα, κοντά μας η Κατερίνα Ακοκαλίδου, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές και ο Γιώργος Καρέτης στη γραμματιακή υποστήριξη. Να δώσουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το μέσω της εφαρμογής Viber 6951904904. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Βαγγέλη.
1: Καλή εβδομάδα Λούκας, καλή εβδομάδα και στους ακουρατές μας. Ωραία εβδομάδα αυτή που έρχεται. Έτσι, ξεκινάει το Μουντιάλ, φίλε. Εγώ εστιάζω την προσοχή μου εκεί πέρα.
0: Και καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, είναι μια γιορτή, έτσι, για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο.
0: Και καλά κάνει.
1: Ναι. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πιο πολλές ομάδες, πιο πολλά παιχνίδια, μαραθώνιος. Δυνατές ομάδες, πολύ καλές ομάδες. Περιμένουμε και φέτος με πολύ μεγάλη αγωνία. Βέβαια, εντάξει, τα συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά, είναι λίγο ακατάλληλες οι ώρες. Αλλά όπως και να έχει, άμα είναι κανένα ματσάκι, ας πούμε, ντερμπάκι, θα καθίσουμε και στη μία. Τι να κάνουμε, τέσσερις δεν ξέρω.
0: Ποιες μία. Κοίταξε, έχει μάνι το Σάββατο, 13 του Ιούνιου, στις 4 τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι δύσκολο τώρα. Ή θα μείνεις ξύμνιος ή θα βάλεις ξυπνητήρι 4 η ώρα. Να καθίσεις να δεις Παραγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Σου λέω, έχει πει okay. Στις δύο ταξιδιώματα.
1: Για πες κανένα άλλο, 4 η ώρα. Μέχρι τη μία κάθομαι.
0: Τη Δευτέρα, ακτήλε φαντοστού η σημερινός.
1: Τι ώρα είναι?
0: Ακτήλε φαντοστού η σημερινός.
1: Τι ώρα, ρε φίλε?
0: Δύο ταξιμερώματα.
1: Όχι.
0: Δε ματσάρα. Πέντε ταξιμερώματα.
1: Πέντε. Πες το. Μπουμπού να
0: δει. Την Ισία.
1: Ναι. Οκ.
0: Έχει και.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει παιχνίδια. Ειδικά στην αρχή, άκου, στην αρχή βέβαια θα είναι παιχνίδια τα οποία, δεν θα έχουν και το βαθμολογικό, τόσο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Θα είναι αναγνωριστικά στην αρχή. Να δούμε κι εμείς, έτσι να πάρουμε γραμμή και εικόνα για το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Στην αρχή δεν θα είναι τόσο δυνατά τα ματς. Από εκεί και πέρα όμως, όσο περνάει ο καιρός, σίγουρα η αγωνία θα χτυπάει κόκκινο. Ήδη έχουν ξεκινήσει και λένε πολλοί για κάποιες ομάδες που είναι τα μεγάλα φαβορί και στοιχηματικές εταιρείες έχουν βγάλει κάποιες ομάδες. Θα πούμε και εμείς αργότερα βέβαια όσο περνάει ο καιρός ποιες ομάδες θεωρούμε ή ποια ομάδα θεωρούμε ότι θα φτάσει μέχρι το τέρμα και θα σηκώσει την κούπα φέτος.
0: Απλά κοιτάζω τώρα τις ώρες, ξέρεις, των προημιτελικών μέχρι και τα προημιτελικά έχει αγώνες
1: στα
0: προημιτελικά. Είναι στις 12 Ιουλίου, έχει 4 ώρα τα ξημερώματα. Θα είναι καλό παιχνίδι.
1: Εντάξει,
0: όπως ας πούμε στη φάση των 16, έχει 3 τα ξημερώματα.
1: Τώρα ξέρεις, μετά τη φάση.
0: Στα ημιτελικά εντάξει δεν έχει. Η ημιτελικά είναι 10 το βράδυ, ημιτελική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος θα είναι ένας μαραθώνιος, γιατί είπαμε εντάξει είναι πιο πολλοί όμιλοι, πιο πολλές ομάδες πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που με το που περνάγαμε τη φάση των ομίλων μπαίναμε στους 16. Τώρα έχει και τη φάση των 32.
0: Ναι.
1: Έτσι και είναι νοκάου τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι θα είναι σε μια εγρήγορση το Μουντιάλ αυτό. Και θα, βέβαια το κακό είναι ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ άσχημες. Ήδη κάπου διάβαζα πάρα πολύ ζέστη. Αφόρητη ζέστη και φαίνεται και έκτακτα μέτρα. Για τους αναπληρωματικούς δεν θα κάθονται στο.
0: Πού θα κάθονται?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, την ώρα του αγώνα θα κάθονται. Αλλά με το που θα έχει ημίχρονο, θα φεύγουν όλοι και θα πηγαίνουν στα, στα αποδυτήρια.
0: Δεν θα παραμένουν στα αγωνιστικά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια.
0: Να του στείλουμε καιρό και αυτό που διάβαζα στο κανάλι 1.gr σε εκείνο το μάτς που το μισό γήπεδο έβρεχε και το άλλο μισό ήταν.
1: Ρε φίλε, τι ήταν και αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, εντάξει, από τη μία γέλασα με την ψυχή μου, ρε παιδί μου. Τώρα να βλέπει ένα παιχνίδι από τη μία πλευρά. Λιακάδα και από την άλλη πλευρά του γηπέδου να βρέχει καταρακτοδός, εντάξει, δεν το είναι και, και φυσικό και λογικό αυτό. Βλέπεις το βιντεάκι πάλι.
0: Ναι,
1: κοίτα,
0: ναι.
1: Ρε παιδί μου, από τη μία πλευρά του γηπέδου, από τη σέντρα και από τη μία πλευρά βλέπεις λιακάδα. Από την άλλη πλευρά, κοίτα, βροχή που ρίχνει.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ένα σύννεφο είναι από πάνω που κάνει τη δουλειά όλη, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Είμαστε σίγουροι ότι δεν το έχουν για να κερδίσουν.
1: Μοντάζ, λες.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Να είναι AI και αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει τρελά views ο τύπος ο οποίος το ανέβασε.
1: Δεν νομίζω, ρε εσύ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Μπείτε κανάλι 1.gr.
1: Δεν είναι και απίστευτο. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα σύννεφο στο... από πάνω, ρε παιδάκι μου, και ρίχνει.
0: Στον Derby Side.
1: Καρέκλες.
0: Από αγώνα αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Άντε και στα δικά μας. Θα δούμε Αλφα Πειραιά, το μισό γήπεδο να βρει και το άλλο μισό να είναι. Στιγνό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, περιμένουμε τις δικές σας τοποθετήσεις εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ό,τι προκύπτει βέβαια όταν δεν είμαστε εμείς στον αέρα, έχετε δυνατότητα να το διαβάσετε στο κανάλι 1.gr. Στην ιστοσελίδα μας έχει δυνατότητα βεβαίως να ακούτε σε συνεχή ροή και το πρόγραμμα του, του καναλιού 1. Δηλαδή, αν βρεθείτε αύριο μεθαύριο, πάτε στο Μεξικό, ξέρω εγώ, για να παρακολουθήσετε αγώνες Μουντιάλ ή στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συγγνώμη, τώρα το διάβασα. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε, γιατί, περίμενε. Για να μην λέω ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό που σου λέγεται για τους πραγματικούς.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παραμένουν, λέει, σε κλιματιζούμενους χώρους. Και όχι στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μια σκέψη.
0: Α.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Πρωτόγνωρο κι αυτό.
0: Άμα γίνει και αυτό, δηλαδή, έχουμε ένα σωρό.
1: Θα είναι σε κάποιο χώρο σκεπασμένο με κλιματιστικά μέσα και να κάθονται οι αναπληρωματικοί.
0: Εντάξει, τότε με την ίδια λογική, όταν το χειμώνα θα πάει και θα παίξει κάποια ομάδα ευρωπαϊκό που μάτσε πάνω στην Νορβηγία με την Πόντο Κλιμ που κάνει κρύο, θα κάθονται στον πάγκο, θα του στέλνουν μέσα.
1: Και η πλάκα πια είναι ότι σε περίπτωση αλλαγή, λέει, θα ειδοποιούνται από μέλη τεχνικού επιτελείου για να ξεκινήσουν προθέρμανση.
0: Ωραία, μωρέ, αστείωτες είναι αυτά τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα βέβαια οι κλιματολογικές συνδικές έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έτσι. Δεν ήταν πως είναι πριν χρόνια. Δηλαδή τώρα άμα και ο ποδοσφαιριστής να είναι σε... Να μου πεις γιατί αυτοί που αγωνίζονται δεν θα αντιμετωπίζουν τις συνθήκες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, σου λέει ότι τώρα άλλο... Εντάξει,
1: τι άλλο εσύ, είσαι μου χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το κρύο που λες ζεσταίνεσαι. Με τη ζέστη είναι χειρότερο να αγωνίζεσαι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κάτσε, είναι υποσκέψη βέβαια όλα αυτά.
0: Όλα αυτά προσπαθούν... φαντάζομαι, τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα έχει να κάνει. Δηλαδή, όταν γίνονται αγώνες στον Καναδά, φαντάζομαι θα είναι το ίδιο πράγμα με το Μεξικό.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει, ναι.
0: Μιλάμε για το Μεξικό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κυρίως, ξέρω εγώ, για γήπεδα τα οποία είναι στο Τέξας και εκεί. Και εγώ θυμάμαι από πιτσιρικάς που διάβαζα μικρό σερίφι και αγόρι και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει,
1: και μπλε.
0: Και μπλε και όλα αυτά. Ξέραμε ότι σε αυτές τις χώρες το καλοκαίρι κάνει υπερβολική ζέστη.
1: Σε αποφεύγω, κάνω τρίπλες για να μην πάμε στο καυτή πατάτα.
0: Γιατί να μην πάμε, μωρέ, εντάξει.
1: Γιατί μένα με κούραση, ρε Λουκά, τώρα. Όλη αυτή η τοξικότητα, όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί χρόνια τώρα, βέβαια. Αυτό το κλίμα το πολύ άσχημο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σε έναν άνθρωπο.
0: Θα σα πω από τώρα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει καταφέρει να πετύχει αυτό το οποίο θα το δεις στην κατάληξη του πρωταθλήματος. Όπως και πέρσι που υπήρξε έτσι μια συσπήρωση στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού και περίπου το Ολυμπιακό συνέχεια
1: αυτό το φορτάζει.
0: Αυτό νομίζω θα γίνει και φέτος και ειδικότερα τώρα που είδαμε ότι το Ολυμπιακό στους δύο πρώτους τελικούς είχε χάσει τη φρεσκάδα αυτό το οποίο έδειχνε με πικάρισμα βέβαια. Κορύφωση δηλαδή και πέρα από αυτά στο πικ η φόρμα του Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αλλάζει πλέον ξανά το κλίμα και αυτό το οποίο αντιλαμβάνουμε είναι ότι τα πράγματα κυλούν έτσι ακριβώς όπως έχει το μυαλό του το είχαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να τσιγκλίσουν τον εγωισμό του παιχτών κτλ. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από τον πρώτο κιόλας τελικό, αλλά κυρίως με αυτά τα οποία έγιναν στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, νομίζω ότι βούτυρο στο ψωμί της δίκης του Ολυμπιακού ήταν από την άποψη ότι καταφέρνει πλέον ξανά να συσπηρώνει τον οργανισμό.
1: Εντάξει, εγώ θα το ξεχυλώσω λίγο, ρε Λουκά. Εγώ δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί είναι δύο εξαιρετικές ομάδες με πολύ πλούσια ρόστερ, με ποιότητα, με παίκτες οι οποίοι είναι από το πάνω τα πατάρι που λέμε, τα βάνη. Έτσι, είναι παιχνίδια τα οποία θέλει να βλέπει όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εκτός Ελλάδας, που κάθονται και βλέπουν ένα ντέρμπι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και να μην το χαιρόμαστε, ρε παιδί, με αυτή η τοξικότητα να μην αφήνει τον κόσμο να το χαρεί με ηρεμία.
0: Όμως πρόσεξε να δεις, αυτή η τοξικότητα πηγάζει, έχει μονόδρομη κατεύθυνση, δηλαδή έρχεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το βρω διαφορετικά, ούτε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήγε στη συνέντευξη τύπου και μίλησε.
1: Εντάξει,
0: για
1: μωρέ, Λουκά μου, τώρα μην μπούμε σε διαδικασία, γιατί θα έρθουν κάποιοι Παναθηναϊκοί να σου πούνε ότι και κάποιοι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι ρηστικοί. Θα έρθει τώρα κάποιοι Παναθηναϊκού να λένε ή του Ολυμπιακού να λένε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, τώρα εγώ θα σου πω, κάτσε και διάβασέ τα, ας πούμε, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε πάρα πολύ.
0: Ούτε τους Αγγελόπουλους, ούτε ξέρω εγώ τον Σκενδυλιά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, ούτε τον Μπαρτζόκα κάθε λίγο και λιγάκι να χτυπά το χέρι μπροστά στη συνέντευξη τύπου.
1: Σημασία δεν έχει αυτό, ρε Λουκά. Δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει να καταλάβουν όλοι ότι μόνο καλό δεν κάνουν στο μπάσκετ, έτσι, και στο άθλημα και στο προϊόν τους, όλος αυτός ο γάμος, το άσχημο κλίμα.
0: Απλώς εμένα με ενοχλεί και η γενίκευση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ολυμπιακός έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, δεν άνοιξε μύτη και όλα τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά.
1: Καλά, και στο ΟΑΚΑ τώρα δεν είναι ότι άνοιξε μύτη. Δεν έγινε κάτι.
0: Το άνοιξε μύτη.
1: Το ότι μπήκε, τώρα ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσα. Εντάξει, κακός.
0: Δεν είναι μύτη. Δεν υπάρχει κακός. Υπάρχουν νόμοι.
1: Φαντάζομαι τι με ρωτά, βέβαια υπάρχουν.
0: Υπάρχουν
1: και νόμοι. Πρέπει
0: να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν το ξέρω το νομικό πλαίσιο τώρα όλο αυτό. Τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να τιμωρηθεί και ποιος πρέπει να τιμωρηθεί και τι πρέπει να γίνει.
0: Δεν μπορεί κανείς να μπαίνει και να διακόπτει το παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ αλλού σε πήγα, αλλού με πήγες.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως για μένα είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα και άδικο να διαθέτουμε τέτοιες ομαδάρες. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο καιρό κατάφερε και σήκωσε την κούπα στην Ευρωλίγκα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πάρα πολλές φορές, μια εξαιρετική ομάδα με πολλή ποιότητα στο ρόστερ. Και αυτή τη στιγμή, αντί να μπαίνουμε στη δικασία να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι, καθόμαστε και λέμε το ποιος και πώς πρέπει να τιμωρηθεί ο ένας ή ο άλλος. Αυτό τουλάχιστον.
0: Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, δηλαδή, αν πας τώρα στα ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού, γενικά στο μπάσκετ, τι φιγουράρει πάλι γκρίνια του Αταμάν για τους διαιτητές. Σεβόμαστε, λέει, τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή.
1: Αυτά είναι επικοινωνιακά, ρε Λουκά. Εντάξει, επικοινωνιακά
0: είναι δίκαιη και ισότιμη.
1: Και πριν από κάποια χρόνια ήταν ο Ολυμπιακός που. Εντάξει, οκ, αυτά τα ξέρουμε, ρε Λουκά μου. Τα ξέρουμε. Εγώ σου λέω ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη τοξικότητα. Και ξέρεις τι φοβάμαι, και μακάρι μπίπ στο στόμα μου. Λοιπόν, μήπως δεν ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά.
0: Θα ολοκληρωθεί κανένα.
1: Καλά, κράτα μικροκαλάθι. Κράτα μικροκαλάθι, γιατί ο κόσμος, ένα μέρος, όχι όλος ο κόσμος, δεν έχει και πολύ μυαλό μες στο κεφάλι, και ειδικά οι πιτσιρικάδες.
0: Εγώ
1: δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Η σειρά θα ολοκληρωθεί και,
1: μακάρι,
0: και θεωρώ
1: μακάρι,
0: ότι
1: μαζί
0: όλο αυτό.
1: Και για μένα να κερδίσει ο καλύτερος, γιατί είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Και οι δύο πολύ καλές ομάδες.
0: Εντάξει, μακάρι πραγματικά να μην τα βλέπουμε. Και το λέω αυτό, το λέω εγώ εντός εισαγωγικών, γιατί είναι πόσες φορές αυτό το μακάρι, όχι μόνο από τα δικά μας χέρια, από όλα τα μουμουέ, η πλειονότητα, τι λέμε όταν ξεκινά τα παιχνίδια. Τελική στο μπάσκετ, ότι μακάρι να μείνουν εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά είναι αυτό που σου λέω, ότι είναι κάποιοι που δεν σε αφήνουν να αγιάσει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχουμε μπλέξει τώρα και σε μια κατάσταση η οποία δεν οδηγεί και πουθενά. Δηλαδή, έχουν βρεθεί στη μέση συνάδελφοι, μέσα ενημέρωσης, το ένα το άλλο. Αυτό είναι που ουσιαστικά περισσότερο κουράζει τον κόσμο και κυρίως κουράζει και όλους εμάς που τώρα να αρχίσουμε να σταχειοθετούμε από πού μπορεί να ξεκινήσει και από πού μπορεί να τελειώσει. Αυτά τα οποία έχουν συμβεί από την τελευταία μας εκπομπή την Παρασκευή μέχρι και σήμερα που η ώρα είναι 3 παρά 10.
1: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε και λέμε τις ανακοινώσεις. Θα τελειώσουμε την ώρα, ξέρω, 4 η ώρα.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι εάν αρχίσουμε και διαβάζουμε τις ανακοινώσεις, επειδή είναι και μακροσκυλέστατες, θα χρειαστεί δηλαδή πραγματικά να σπαταλήσουμε όλη την εκπομπή. Το θέμα για μένα είναι το εξής. Θα μπορούσαμε να το κλείσουμε εδώ πέρα και να πούμε ας πριτανεύσει η λογική. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει και πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν φρόνιμο αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, σήμερα ας πούμε που μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία με τον τρίτο υπηλικό, ας είδα, ας κάνει μια τοποθέτηση και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Θα μου πεις, τώρα μπορεί η πολιτεία να πει τι και ποιος σε μια σειρά τελικών δύο ανωνύμων καλαθοσφαιριστικών εταιριών. Ας βγουν όμως.
1: Ας πάρει θέση.
0: Ας πάρει μια θέση του... Ναι. Στείλω ότι αυτό που είπες εσύ νωρίτερα. Πριτανεύσει λογική για να τελειώσει η σειρά των τελικών.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τρίτος τελικός σήμερα.
0: Υπερβολικά αυτά τα οποία λέμε είναι η αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω ότι ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πει ό,τι και να πούνε οι αρμόδιοι φορείς. Α, βγήκε ας πούμε και ο ΨΑΚ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Έκαναν και οι καθήλυνε αρμόδιοι αυτοί, οι οποίοι παίζουν μπάσκετ, το συνδικαλιστικό τους όργανο, έβγαλε ανακοίνωση. Εάν σε επίπεδο διοικήσεων δεν αποφασίσουν, ξέρεις, να το λήξουν κάπου εδώ πέρα, εντάξει, τα ίδια και τα ίδια, θα τελειώσει η φετινή σειρά, κάποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, θα περιμένουμε του χρόνου, θα κυλήσουν με λίγο υγιές γκρίνιες οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, το ίδιο και στο Super Cup, άντε μετά στο Κύπελλο Ελλάδος που θα ξαναδιασταυρωθούν στο τελικό, για να φτάσουμε ξανά τέτοια εποχή του χρόνου σε σειρά των τελικών, όπου θα ξανά έχουμε μία από τα ίδια. Και θεωρώ ότι, επειδή ο καιρός περνά γρήγορα και σαν χθες μου φαίνεται η περσινή σειρά των τελικών, που πραγματικά τα ίδια πράγματα λέγαμε, Ευαγγέλη μου, θυμίσου το και να ανατρέξουμε το χρόνο στο ραδιοφωνικό μας αρχείο, που λίγο πολύ τα ίδια πράγματα θα λέμε και του χρόνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, και το κλείνουμε εδώ. Μακάρι αύριο να μιλάμε για μπάσκετ, να μιλάμε για το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε σήμερα το βράδυ στο Σταδένος Κεφυλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτο παιχνίδι.
0: Όπου μεταξύ μας δεν έχουμε δει καλά παιχνίδια.
1: Εντάξει, ναι, κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Το ότι στο πρώτο τελικό είδαμε αυτό το μείον 17, στο τέλος να ψαλιδίζει διαφορά και στο παραπέντε Ολυμπιακός, στο παραδύο, να παίρνει τη νίκη. Στο δεύτερο παιχνίδι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν πάρα πάρα πολύ κακός, δεν κατάφερε να είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Εντάξει, δεν περιμένεις σε όλα τα παιχνίδια να δεις ματσάρες. Λογικό είναι, δεν θα δεις το ίδια ένταση, ίδια ενέργεια και στα πέντε παιχνίδια, αν φτάσουμε δηλαδή σε πέντε μάτς αυτούς τους τελικούς. Αλλά από την άλλη είπαμε ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να προσφέρουν σπουδαίες μάχες στα παιχνίδια που θα παίξουν αντίπαλοι.
0: Δηλαδή, κάτσε, πρέπει λίγο να δούμε, να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια τα οποία έγιναν στην Ευρωλίγκα, ας πούμε. Το πρώτο μάτς είχε γίνει το Γενάρη, 82-87.
1: Θυμάμαι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ψηλό σκορ. Καλό ότι πάει. 86-80 ο αγώνας που γίνεται το Μάρτι στο στάδιο της Κεφυλίας. Και ξέρεις, γιατί το κοιτάω, γιατί έχει ενδιαφέρον, παιδάκι μου, το πώς έπαιξαν και πώς παίζουν τώρα. 12 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο της Κεφυλίας, 90-86. Δεύτερος γύρος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΆΚΑ, 94-101. Δηλαδή, είχαμε θέαμα.
1: Και υψηλά σκορ. Δηλαδή τώρα, αν εξαιρέσεις αυτό το μάτς που είδαμε την Παρασκευή στο Telecom Center, που ήταν σε πολύ...
0: 82-76, αρκετά μακριά από τους μέσους όρους που αναφέραμε στο στάδιο της Κεφυλίας, και εντάξει, τώρα το 68-58 είναι δηλαδή η μισή πόντι από, σχεδόν η μισή πόντι από το μάτς το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Σου είπα, ρε Λουκά μου, εντάξει, δεν είναι ρομπότ και οι παίκτες. Είναι λογικό να μην βλέπουμε τα ίδια παιχνίδια κάθε φορά.
0: Δεν είναι ρομπότ, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ξέρεις και η περιραίωση ατμόσφαιρα σαφέστατα επηρεάζει. Η πίεση την οποία νιώθουν και οι παίκτες σήμερα, ας πούμε, αυτή την ώρα. Καταλαβαίνεις ότι ο ένας προσπαθεί να δει πώς κυρίως να καταστρέψει το παιχνίδι του Γαλλουνού και όχι το πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει.
1: Λογικό είναι, ρε φίλε, ένας τίτλος είναι.
0: Ναι, βρε, παιδάκι.
1: Είναι, λέει κανείς ότι σε αυτά τα παιχνίδια προπονητές θα κοιτάξουν να προσφέρουν θέαμα.
0: Όχι.
1: Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ουσία και πώς θα κερδίσουν.
0: Όχι, αλλά αυτό, έρχομαι τώρα σε αντιδιαστολή σε αυτό που λέγαμε, ότι περιμένουμε και γενικότερα περιμένει όλη η Ευρώπη να δει πραγματικά τα κορυφαία ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα κορυφαία ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Παλιά ήταν και βέβαια και το Real Barcelona, αλλά τώρα
0: έχουν
1: πλέον.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Real Madrid της χάνει και από το οποιοδήποτε στην Ισπανία. Βάσει δυναμικότητας και παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στο Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά βάσει δυναμικότητας, η λογική λέει ότι είναι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και όμως δεν το δικαιολογούν και δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή όλα τα υπόλοιπα στρεσάρουν και τον Αταμάν και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες κατ' επέκταση των ομάδων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάληξη η δική μου σε αυτά τα οποία βλέπουμε, χωρίς να είμαι πασχετικός. Μιλάω ως ο απλός θεατής, ο τηλεθεατής, αυτός ο οποίος του αρέσει το μπάσκετ, θέλει να δει μια ωραία σειρά και δεν το μπορεί να τη δει σε αυτή τη σειρά. Γιατί για όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Εκεί πέρα τρελαινόμαστε, δηλαδή που έχουμε να διαχειριστούμε και όχι μόνο να διαχειριστεί. Μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, και εσεί κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων και των περιγραφών των αγώνων, αλλά κυρίως μετά τα πόνερα για την ιστοσελίδα μας, για το ένα το άλλο, και ψαχνόμαστε να μιλάμε με γνωστούς που ξέρουν το αθλητικό, τα νομοσχέδια της ΖΕΑΒ, του ΕΣΑΚΕ, γιατί ξέρεις, εδώ πέρα έχουμε. Αλλιώς δικάζει το πρωτοβάθμιο του μονομελές δικαιοδοτικού όργανου του ΕΣΑΚΕ, αλλιώς δικάζει διοικητικά η ΔΕΑΒ.
1: Mm-hmm.
0: Και καθόμαστε και αναλώνουμε όλη μας την ενέργεια πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή, αν κάνεις ένα γκάλωπ, κανείς δεν ξέρει, παραδείγματος χάρη, αν σίμερα η ΔΕΑΒ ανακοινώσει ότι τιμωρείται ο Παναθηναϊκός, την εκτείνει την ποινή τη μεθαύριο.
1: Ξέρω ότι πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες. Έτσι, τρεις μέρες είναι.
0: Εάν τα μονομελή δικαιοδοτικά όργανα της Super League και του ΕΣΑΚΕ θέλουν πέντε μέρες.
1: Πέντε μέρες, μπράβο.
0: Πέντε μέρες.
1: Πέντε μέρες.
0: Έχουμε δει στη ΔΕΑΒ να μην ισχύει.
1: Mm.
0: Έχουμε δει όμως στη ΔΕΑΒ να υπάρχει υποσημείωση ότι θα πρέπει να περάσει, να μεσολαβεί το πεθήμερο. Έχουμε δει στη ΔΕΑΒ να τιμωρείται μία ομάδα, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Άρη, και επειδή είναι διοικητική η τιμωρία, να προσφεύγει στο διοικητικό εφετείο να κερδίζει την αναστολή, όχι την αιματέωση, να γίνεται παιχνίδι και να εκτείνει την ποινή σε μεθεπόμενο μάτς, ποδοσφαιρικά.
1: Για δούμε, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε βέβαια τη μελιγενέστα και στο εξαγωνιστικό κομμάτι και αν θα υπάρχει κάποια τιμωρία του Παναθηναϊκού τις επόμενες ημέρες. Έχει πάει και 59 η ώρα. Πάμε μετά βέβαια να πούμε αν θα παίξει ο Λούκας ή αν θα παίξει ο Ντόρσε, γιατί και οι δύο είναι αμφίβολοι. Θεωρώ ότι πιο αμφίβολος είναι ο Λούκας, γιατί ο Ντόρσε δύσκολα θα προλάβει. Δεν έκανε και χθες προπόνηση.
0: Νομίζω ότι κανείς από τους δύο θα παίξει. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι ο Λούκας θα είναι στο.
0: Το αγωνιστικό κομμάτι θα πάμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Νίκο Σιφάκη, που ξέρει καλύτερο μπάσκετ και από τους δυο μας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ο Γιώργος Κότσιρας, νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Στράτος Σιμόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας, ζητά το ΠΑΣΟΚ, μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Αναβλήθηκε επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη Σύμβαση 717 του Σιδηροδρομικού Δικτύου. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς που βρέθηκε στην Κρήτη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απειλεί με περαιτέρω απάντηση αν ο Ισραηλινός στρατός συνεχίσει την επιθετικότητα στο Λίβανο. Ισραήλ και Ιράν θέλουν άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει την επίλυση, τονίζει σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αρές νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειος 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

0: 6 λεπτά μετά τις 3 επιστρέφουμε αφού ακούσαμε, ενημερωθήκαμε από τον Θοδωρή Αδεστόπουλο για αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και κόσμο όλο μέχρι και αυτή την ώρα με Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου, μπροστά από την κονσόλα, διαλύκει τις μουσικές, ο Γιώργος Χαρίδης είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Βαγγέλης Χατζηκοστάτης, Λουκάς Στεφανόπουλος στα μικρόφωνα, πάμε να συναντήσουμε και Νίκο Σιφάκη, ο οποίος σχετικά μπορεί να μας δώσει τα φώτα του για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι αναμένουμε να δούμε στη συνέχεια των τελικών. Απομένουν τουλάχιστον 2 ακόμα παιχνίδια στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL, προκειμένου να μάθουμε ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Νίκο Σιφάκη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νικολάρα.
2: Τι κάνεις? Γεια σας, καλή εβδομάδα παιδιά.
0: Είσαι καλά Νίκο?
2: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Για πες...
1: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα Νίκο? Περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, δεν νομίζω έτσι?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θα δούμε παιχνίδι όπως αυτά τα δύο τα υπόλοιπα που κύλησαν. Νομίζαμε ότι το μάδε πολύ κοντά. Παιχνίδια που δύσκολα μπορεί κανείς να τα προβλέψει δεδομένων των συνθήκων που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή και βεβαίως με βάση τις λεπτομέρειες. Ναι. Τούτο δοθέντων, ο Ολυμπιακός έχει ένα αβαντάζ αναπηρήτητα με το γεγονός ότι παίζει την έδρα του. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βέβαια από την πλευρά του γνωρίζοντας ότι είναι το φαβορί, εάν πάρει αυτό το παιχνίδι κατ' εμέ, νομίζω ότι γύρω στο 80% στέφεται πρωταθλήτη. Εάν το πάρει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι και εκείνος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στέφεται πρωταθλήτη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάναμε εδώ. Ήθελα ότι ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει το παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι. Το είχα πει μετά από την Αθενάτη του Βαγγέλη που ήρθε και στο συντονισμό.
1: Ναι, ναι.
2: Όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει σήμερα αντίδραση σε πιο κρίσιμο μάτς, γιατί λέγαμε ότι το πρώτο μάτς είναι το πιο κρίσιμο και είναι αλήθεια σε κάθε σειρά, αλλά με δεδομένες τις δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα. Επειδή οι δυνατότητες του Ολυμπιακού είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές του Παναθηναϊκού, περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα καθάριζε το δεύτερο παιχνίδι. Κατά συνέπεια θα πηγαίναμε στο τρίτο, αν χρειαζόταν θα πηγαίναμε στο τέταρτο. Άρα ήταν το πρώτο παιχνίδι το κρίσιμο. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι είναι το πιο κρίσιμο αυτό.
1: Είναι κλειδί.
2: Πιο κρίσιμο από το δεύτερο παιχνίδι. Διότι ο νικητής είπαμε ότι κατά 70-80% θα στεφθεί το αθλητή. Άρα ο Ολυμπιακός έχει ένα αβαντάζ υπέρ του. Είναι πιο δεμένος ως ομάδα, είναι καλύτερος ως ομάδα γενικώς. Παίζει και στην έδρα του, αλλά όλα αυτά λίγη σημασία έχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου πολλά μπορεί να είναι και τα απρόβλεπτα, μπορεί πολλά να παρουσιαστούν ξαφνικά. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και μιλάμε για δύο σπουδαία μεγαθύρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κατά συνέπεια, ο νους όλων και η σκέψη όλων είναι στραμμένη στο σεφ στις 9 το βράδυ. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά την δυναμικότητα των ομάδων. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο σταθερός, είναι καλύτερη ομάδα γενικώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό. Με πολλά σκαμπενεβάσματα τον Παναθηναϊκό. Αλλά οι τελικοί έχουν τη δική τους διαφορά. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε μέχρι και 17 πόντους στο πρώτο παιχνίδι, στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός μετά μπόρεσε και πέρασε ένα πόντο μπροστά, ξαναπέρασε ο Ολυμπιακός ένα πόντο, ξαναπέρασε ο Παναθηναϊκός ένα πόντο, ξαναπέρασε ο Ολυμπιακός ένα πόντο. Ήταν ένα παιχνίδι που, όπως λέγαμε τουλάχιστον σε Βαγγέλη το θυμάστε, ότι είναι ένα παιχνίδι που θα κρατήσει λεπτομέρειες και πάνε καρδιές μέχρι τα 2 λεπτά, τα 38 λεπτά του αγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός, απρόβλεπτα κακός. Ο Παναθηναϊκός πήρε σαφώς, ήταν καλύτερος. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν λειτουργήσε τίποτα στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια και μάλλον εύκολα τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα τα πράγματα αντιστρέφονται. Mm. Ο Ολυμπιακός αν προσέξει την άμυνά του, εκεί είναι το βασικό. Αν προσέξει την άμυνά του και έχει σε καλύτερη μέρα πριν του Φουρνιέ τους παίχτες που μπορούν να στείλουν την μπάλα στο καλάθι από την περιφέρεια, έχει νομίζω περισσότερες πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι. Εξηγήσαμε προηγουμένως για ποιους λόγους. Ο Παναθηναϊκός όμως, okay, είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει στα δύσκολα, παίζει και εκείνος συνεχώς στα κόκκινα. Εάν αφήσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι να εξελιχθεί σύμφωνα με πιστεύοντας ότι τις δυνατότητες του, ότι θα μπορέσει μέσα από τους πολύ ισχυρούς τέρ που διαθέτει να πάρει το παιχνίδι, θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι οι πράσινοι έχουν τον τρόπο να κάνουν πολύ εύκολα αμυντικά μπλοκ, να κάνουν heads out με τους ψηλούς τους πολύ εύκολα τον αντίπαλο, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Νικόλα, επειδή ναι, εντάξει, και ο Σλούκας αλλά και ο Ντόρση είναι δύο παίχτες, να το πω, βαρόμετρα και για τις δύο ομάδες και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Εκτίμηση δική σου, εγώ πιστεύω, είπα την εκτίμηση μου πριν από λίγο στον Λουκά. Ο Λουκάς θεωρεί ότι ο Ντόρση ούτε ο Σλούκας θα είναι στην αποστολή. Εγώ θεωρώ ότι ο Σλούκας θα είναι στην αποστολή, ο Ντόρση δύσκολα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι. Ο Ντόρση δεν θα είναι στην αποστολή. Ο Σλούκας δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Σλούκας είναι έτοιμος να παίξει στον αγώνα αυτό. Ακόμα και αν είναι έτοιμος, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα ο Σλούκας. Είναι ένα παίχτης ο οποίος είναι μιας μεγάλης ηλικίας. Βεβαίως είναι ένας παίχτης μέσα στην κορυφαία πεντάρδα της Ευρώπης, τα αναπτυχθήκητα. Αλλά είναι ένα παίχτης ο οποίος μετά από τέτοιο τερματισμό, με χειρουργείο. Και
1: με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός όμως, Νίκο. Με τον ΠΑΟΚ στα, ημιτελικά.
2: Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν κακός. Δεν ήταν καλός. Ναι. Έκανε αρκετά λάθη. Νομίζω 5 λάθη καταγράφηκαν στον ίδιο, αν θυμάστε. Δεν ήταν κακός, δεν ήταν και καλός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρόμετρο ο Λούκας σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι επιδραστικός.
2: Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Ναι. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κιόλας. Είπαμε, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία του ποδοσφαίρου στο μπάσκετ και να πούμε ότι μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι, να διαβάσουμε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Σλούκας δεν μπορεί να είναι βαρόμετρο σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για τον συγκεκριμένο αγώνα σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
2: Δεν νομίζω.
1: Ωραία,
2: και δεν βασίζονται οι προπονητές στους απόντες, βασίζονται στους παρόντες. Αυτό είναι δεδομένο. Τι να σας πω τώρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο οι άμυνες, όπως είπαμε, και τα περιφερειακά σου, αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να με τα περιφερειακά σου να υπερνικήσει τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, οι διεκδικήσεις, οι επαφές, που οι επαφές θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω ότι θα πάρει το παιχνίδι. Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, όχι ατράνταχτο, αλλά είναι φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει. Γιατί αν δεν το αποδείξει, δεν είναι απέναντί του μια οποιαδήποτε ομάδα. Είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορεί να κάνει την ζημιά. Είναι μια ομάδα Ευρωλίγκα, είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν τον ίδιο στόχο. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι πάρα πολύ προσαρμοσμένος ο Ολυμπιακός στις ανάγκες του παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός να είναι προσαρμοσμένος στα θέλω του Ολυμπιακού. Αν το πετύχουν αυτό, θα δούμε ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο, αυτό δηλαδή που αρέσει τον κόσμο. Και θα έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγωνία μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως και το πρώτο ο παιχνίδι. Κρίθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο 1,5 λεπτό η αναμέτρηση. Για να δικαιώσουμε και εκείνους που λένε ότι στο μπάσκετ μπορεί να δεις μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο και να καταλάβεις τι γίνει. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι γίνει τα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο πάντα το μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι στα άλλα παιχνίδια, στις άλλες αναμετρήσεις. Κάπως έτσι γίνεται και στο βόλιο, για παράδειγμα, από τη διάφορα άλλα, αλλά εκεί δεν είμαι αρμόδιος να πω, δεν έχω πολλές γνώσεις. Πάντως θα δούμε ένα παιχνίδι ισορροπημένο, νομίζω. Εκτός και αν χάσει την ψυχολογία του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ έφλαστο και αυτή η διπλασία του, τον βγάλει εκτός παιχνιδιού από νωρίς. Θέλω να πω ίσως ενδεχομένως και από το τρίτο δεκάλεπτο, ακόμα και από το δεύτερο. Δεύτερο δύσκολο γιατί μπορεί να επανέλθει, αλλά αν τον βγάλει από αυτή τη διπλασία στο τρίτο δεκάλεπτο, τότε ο Ολυμπιακός θα περάσει ένα πιο εύκολο από ό,τι περιμένουμε βράδυ.
1: Κατά δυνάμεις,
0: Νικόλαρα. 9 η ώρα το μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλαρα. Τα λέμε το βράδυ.
0: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Θα ακούσουμε το βράδυ. Απλά για να κλείσουμε. Μάλλον δεν ξέρω αν είσαι να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, τίποτα. Απλά συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Νίκος. Δεν παίζεται απλά ένα τρίτο παιχνίδι. Σήμερα είναι πολύ, πολύ κομβικό μάτς. Όποια ομάδα κερδίσει, θεωρώ ότι ίσως να έχει και το πρώτο λόγο για τον τίτλο.
0: Αυτό που λέει ο Νίκος, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, ότι πολλές φορές κάθομαι και βλέπω τελευταία 10 λεπτά ενός αγώνα μπάσκετ. Στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις από μία ώρα πριν.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Είναι μια κατηγορία από μόνο τους αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, 2,5 ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, δηλαδή στις 9, ανοίγουν οι θύρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η αναμέτρηση, θυμίζουμε, είναι sold out εφόσον κάποιος δεν διαθέτει εισιτήριο. Όπως έχει τονίσει και ο Ολυμπιακός, παρακαλείται να μην προσέλθει στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Έβγαλε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο.
0: Αυτό διαβάζει.
1: Είδα πριν από λίγο, ξέρεις τι, δεν είχε πρόσεχα, γιατί έβλεπα, μας έστειλε ένα μήνυμα ο Μιχάλης, ο Μουσελής. Ναι. Έτσι, καλησπέρα σας φιλαράκια μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικότερα κομμάτια. Δηλαδή, για τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να στηρίξει ο κόσμος την ομάδα και τον Γιώργο Μπαρτζόκα αποκλειστικά με τη φωνή όπως ζητάει ο Ολυμπιακός. Λέμε όχι στα ευρυστικά συνθήματα και στα συνθήματα κατά φυσικών προσώπων και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Λέμε όχι στις πάσεις φύσεως αντιαθλητικές συμπεριφορές που μπορεί να

0: λίγο πριν το παιχνίδι. Την Τετάρτη θα έχουμε τον τέταρτο τελικό, στις 9 το βράδυ βέβαια στο Telecom Center, και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι την Παρασκευή. Σάββατο, συγγνώμη.
1: Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα όμως, προσέχτε. Ναι. Είναι απογευματινό το παιχνίδι.
0: Α, είναι νωρίς,
1: ε. Όχι βραδινό, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο ότι ξεκινά και το Μουντιάλ.
0: Λες, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι το σημερινό και το μάτς της Τετάρτης σε 9 η ώρα. Αυτά είναι τα σίγουρα μάτς. Για το αν θα χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι θα το ξέρουμε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Πάμε μουσικούλα και ερχόμαστε με ποδόσφαιρο. Ας πούμε λίγο για μεταγραφικά και μετά τις 4 παρά 20 θα έχουμε και Μιχάλη Κατσαφάδο να συζητήσουμε για την εθνική μας ομάδα, η οποία χθες έκανε μια εμφάνιση.
0: Έχει κακή εμφάνιση, κακή, ρε φίλε. Κακή εμφάνιση. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να βγάλουμε συμπεράσματα και να αρχίσουμε και να λέμε και να στείλουμε στα μανταλάκια την εθνική ομάδα.
1: Όμως περίμενα από κάποια παιδιά τα οποία παίρνουν χρόνο συμμετοχή να παίξουν λίγο καλύτερα, πιο δυνατά, πιο ουσιαστικά.
0: Και ξέρεις τι, κόντρα σε μια Ιταλία που παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιοι να λένε όχι, ναι, και εντάξει, και άντε, μπορεί να ήταν άντε 20, αλλά μια πολύ καλή ομάδα. Άντε 21 είναι τώρα, μην τρελάθουμε τελώς τώρα.
1: Άντε 21, έτσι ακριβώς. Και έπαιζε και με 10 παίχτες.
0: Και έπαιζε και μια από το 68. Τέλος πάντων.
1: Πάμε λίγο μουσικολά.

0: Τώρα η αλήθεια είναι ξεκλέψαμε λίγο το μάτι μας και ασχοληθήκαμε και λίγο και με τα social media του καναλιού. Είδαμε εκεί πέρα κάτι ετοιμάζουν ο Φύτρας και ο Γουράκης.
1: Ναι, για την Web TV του.
0: Ναι, είδα εκεί πέρα μαζεμένους.
1: Του καναλιού. Ονόματα.
0: Ονόματα, ναι. Είναι...
1: Τα λέμε ή όχι.
0: Ναι, γιατί.
1: Ο κύριος
0: Γλυκάς. Συγγνώμη, εσύ που τα
1: ρε παιδί μου, γιατί ακόμα δεν έχει διαρρεύσει. Έχει διαρρεύσει.
0: Καλά, συγγνώμη, στα social media δεν το δω.
1: Λέω, νόμιζα μου το έχει στείλει για να το δούμε, ρε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι στα social media.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε.
1: Τότε πες το, εσύ. Είναι ο κύριος Γλύκας, είναι ο κύριος Λαζάρου.
0: Είναι.
1: Κύριος Τιμογιαννάκης.
0: Ναι, είναι μια ωραία έτσι μάθηση που έκαναν πυρεώτες. Λίγο απ' όλα, δηλαδή.
1: Είναι
0: κινηματογράφος, αθλητισμός, Ολυμπιακός, Εθνικός. Γιατί ο Αντώνης Γλύκας Ολυμπιακός. Ναι. Λαζάρου. Εθνικός.
1: Ναι, βέβαια δεν έχω δει ποτέ στο γήπεδο, η αλήθεια είναι, αλλά ναι, okay, το έχει δηλώσει ότι ναι, είναι από τους παλιούς εθνικούς, πήγαινε παλιά ο πατέρας στο γήπεδο.
0: Έβαλε και το Βαρούλκο.
1: Ναι. Τι το έβαλε το Βαρούλκο.
0: Στο Βαρούλκο έγινε.
1: Ναι, έβαλε και το Βαρούλκο, λέει, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, εννοώ ότι μας φιλοξένησε.
1: Α, okay, σήμερα. Ναι,
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Πρέπει να έρχεται να βλέπει τον εθνικό.

0: Όμως.
1: Ναι, και πού έγινε το γύρισμα.
0: Έστω και πυκναμένος.
1: Ο Παναγιώτης Σουβίτρας, ο πρόεδρος του σταθμού, Ιωσήφ Βουράκης. Περιμένουμε, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Θα είναι ωραία έτσι κουβεντούλα.
1: Βέβαια. Η αλήθεια είναι, άμα το ήξερα, θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα μόνο για το φαγητό.
0: Για να δω, είδες κάτι είδα πάνω στο τραπέζι, κάτι πιάτα.
1: Ωραία, τα γκουρμέ.
0: Ναι, κάτι ριζότο είδα πάντως, για να πω την αλήθεια. Δεν πρόσεξε κάτι άλλο. Εκτός αν είδε η Κατερίνα και το χάσα εγώ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κατερίνα, είδες κάτι.
1: Δεν το έχουμε δει. Επίσης, να πω ότι για οτιδήποτε θέλετε, βρείτε μας στα social media του καναλιού. Να βρείτε τα. Και στο Instagram και στο TikTok και στο Twitter και στο Facebook και στο YouTube βεβαίως με την Web TV. Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κάνει και την είδηση της ημέρας ο Γιώργος Σαραντάκος.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια είναι, μήπως είμαι ο Σπιμανής, ο οποίος επιμιλείται τα δημοσιογραφικά, τα social media του καναλιού από χθες, ότι κάτι του είπε ο Σαραντάκος και ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όχι, το έτσι ήταν στο μυαλό μου. Που κάνεις έτσι για να θυμηθείς. Αλλά τελικά έβαλε την είδηση της ημέρας.
0: Πού το είδα εσύ?
1: Ποιο?
0: Το βιντεάκι.
1: Ποιο από όλα?
0: Αυτό που έβλεπα πριν από λίγο.
1: Σε μένα θα το δες. Με έχουν ταγκάρει εμένα ή σε μένα ή στο καναλιού 1.
2: Ναι. Στο
1: Instagram.
0: Ναι, okay. Στο Instagram. Α, τώρα το είδα. Εντάξει, οκ, okay, του καναλιού. Ναι, μπράβο. Κάτσε, ψάχνω να βρω το πιάτο.
2: Έχει τρία πιάτα.
0: Τα παιδιά του Πειραιά.
1: Τα παιδιά του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Μόνο το ρύζι βλέπω.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Τρία είναι. Δεν το βλέπω καλά. Το 1, το 2, το 3. Μόνο το ρυζό το καταλαβαίνω. Κάτι τυροπιτάκι. Τι είπες τώρα?
1: Τίποτα.
0: Εντωμεταξύ. Ναι,
1: λέω εντωμεταξύ γίνεται ψιλοχαμούλης στα μεταγραφικά. Έχει προκύψει τώρα το θέμα με τον Γιαννούλη και τον Ολυμπιακό.
0: Και με τον ΠΑΟΚ βέβαια, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, πιο κοντά είναι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο συμφωνίας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ολυμπιακού Αουγσμπουργκ για τον Γιαννούλη. Για να φορέσει και αυτό τη φανέλα που φόρεσε και ο αδερφός του, γιατί ο Κώστας Γιαννούλης έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: 14-16. Θα είναι πάντως, εάν το κάνει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει το κόλπο γκρόσο μέχρι τώρα.
0: Κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Full σεζόν με την Άιξμπουργκ. Γεμάτη σεζόν με την Άιξμπουργκ. Έχει πάρει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Δημήτρης Γιαννούλης με το ότι μπήκε στη διαδικασία να πάει στην Bundesliga και να αγωνιστεί με την ομάδα της Augsburg. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος λες ότι παίρνει φανέλα βασικού.
1: Έτσι ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αν το φαίνεται, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί. Προσέξτε να δείτε, οτιδήποτε και να γράψουμε, να πούμε. Εάν δεν πέσουν υπογραφές, δείτε παραδείγματος χάρη την υπόθεση του Ονάι Λόπεθ. Με το εισιτήριο στο χέρι τον είχαμε. Mm. Αλλά είδατε ότι χάλασε, στράβωσε. Αυτό το οποίο μας έχει κάνει σοφότερους όλη αυτή η διαδικασία των μεταγραφών εδώ και χρόνια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρά μόνο για φερόμενες μεταγραφές, φερόμενους στόχους και μεταγραφές οι οποίες προχωρούν θετικά. Ή αρνητικά, αν βλέπουμε ότι κάπου κάτι χαλάει. Μεταγραφές, μάλλον παίκτες κλεισμένοι 100%, μόνο περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη τον Κώστα Φορτούνη, τον οποίο εδώ και παραπάνω από 6 μήνες σας έλεγα ότι θα τον δούμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι περιπτώσεις που ένας ποδοσφαιριστής έχει συνδεθεί με την ομάδα, έχει υπάρξει αρχηγός, έχει γίνει 1000 πράγματα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μέσα από το ρεπορτάζ μας ότι έχει υπάρξει οριστική συμφωνία, έχουν δοθεί χέρια.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εγώ είμαι πάντα ιδιαίτερος επιφυλακτικός. Γι' αυτό θα πω ότι αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές οι οποίες θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός είναι κυρίως τους αμυντικοκεντρικούς. Ιδιαίτερα στην άμυνα, αν κλείσει Γιαννούλη και κλείσει, όπως γράφουν οι Ισπανοί, και η υπόθεση της Μαγιόρκα για τον Ισπανοαργεντίνο τον Μαφέο, έχει ο Ολυμπιακός δουλέψει καλά και έχει ολοκληρώσει κατά 80% την άμυνά του. Γιατί σαφέστατα από δεξιά θα χρειάζεται ακόμα ένας παίκτης, πιθανότατα ο Τσάπρας. Αριστερά, εάν έρθει ο Γιαννούλης, έχει κλείσει το δίδυμο και θα απομένει να δούμε ποιος από τους Μπρούνο ή Ορτέγκα θα αποχωρήσει. Και υπάρχει άλλη μια περίπτωση, παραλαμβάνω, στην άμυνα για να κλείσει ένας κεντρικός χαφ, κυρίως που θα είναι, θα παλεύει στα ίσια για το δίδυμο του στόπερ με Ρέτσο και Πιρόλα. Συν τον Κοστούλα, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου. Και από εκεί μετά, βέβαιως, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ονόματα προκύπτουν κάθε μέρα. Παραδείγματος χάρη, το πιο πρόσφατο όνομα που το οποίο έχει προκύψει στον Ολυμπιακό είναι ακραίο επιθετικό. Είναι ο Ρόκα, για τον οποίο οι Ισπανοί τον έχουν φέρει, παραλαμβάνω, στο προσκήνιο ως φερόμενο μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού. Στην Ισπανία πάντως, για να κλείσω έτσι αυτό το κομματάκι, σήμερα θεωρούν ότι είναι καθοριστική ημέρα, γιατί θα δώσει την απάντησή της η Μαγιόρκα για τον ποδοσφαιριστή.
0: Επίσης, και καθόμουν και βλέπα για τον Μαφέο, έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Ισπανία για τους έντονους διαλόγους που είχε με τον της Ρεάλ, μωρέ, πες τον,
1: το Ρονάλντο.
0: Όχι το Ρονάλντο.
1: Το Βινίσιους.
0: Το Βινίσιους, μπράβο.
1: Την Ρονάλντο είπα.
0: Ναι, οκ. Okay. Είχε γίνει μεγάλο θέμα το προηγούμενο διάστημα, γιατί όποτε έπαιζε Μαγιόρκα με την Ρεάλ Μαδρίτης, πάντα τσακωνόταν συνέχεια με τον Βινίσιους, και μιλάμε για χοντράδες, έτσι, έχουν βγει προς τα έξω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα είναι πολύπειρος, γεμάτη σεζόν και αυτός με την Μαγιόρκα, δυνατό μπακ. Έτσι, παίκτης ο οποίος σίγουρα κάνει τη διαφορά στα άκρα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τη Μαγιόρκα, ωστόσο ο Ολυμπιακός τον ήθελε πάρα πάρα πολύ και γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει δυνατά για την απόκτησή του.
1: Για τον Ζωήλ Ρόκα, απλά να πούμε ότι για όσους δεν τον ξέρουν, εξτρέμ παίζει στη Χιρόνα και έχει περάσει και αυτός από την Ακαδημία της Μπαρσελόνα. Για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, πριν από μισή ώρα ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Το απόγευμα θα πληροφορηθείτε και από την ιστοσελίδα μας τον ακριβή αριθμό των εισιτηρίων που έχει ανανεώσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα είναι πάνω από 18.000. Αν συνυπολογίσουμε ότι είναι περίπου 21.000 οι θέσεις για τα διαρκείας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουν απομείνει. Αυτή τη βδομάδα θα τρέξουν κάποιες αλλαγές θέσεων. Και από την επόμενη Δευτέρα για τους νέους κατόχους, νομίζω ότι θα εξαντληθούν πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, παρακαλώ.
0: Πάει να κάνει τον κόλπο Γκρούσο.
1: Για να δούμε. Περιμένετε μετά τις 3.30 και φυσικά με Μιχάλη Κατσαφάδο.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πριν να προχωρήσουμε, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των υποθέσεων Παναθηναϊκού, Γιαννακόπουλου, Λεπενιώτη, ναι. Μπαρτζόκα, στον αθλητικό δικαστή, στο μονομελές δικαιοδοτικό όργανο του ΕΣΑΚΕ. Μέσα στις επόμενες ώρες περιμένουμε αποφάσεις.
1: Α, okay.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε σε μία γρήγορα. Δηλαδή.
0: Για έδρες, για τιμωρίες, αν υπάρξουν και αν προκύψουν τιμωρίες. Λοιπόν, εντοπίστηκε Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο. Σε ποια περιοχή?
1: Άσε με ρε φίλε, έχω τρελαθεί.
0: Ορίστε. Όχι,
1: βλέπω συνέχεια βιντεάκια, ρε παιδί μου.
0: Μεσόγειο.
1: Βγαίνουν, βλέπω συνέχεια βιντεάκια με τους Καρχαρίες να βγαίνουν πάρα πολύ έξω. Ρε, εσύ τόσο πολύ έξω. Στα Ριχά, δηλαδή στην Τίνο. Εγώ δεν θυμάμαι, ρε παιδάκι μου, στην Τίνο.
0: Στην Τίνο δεν έχει βρεθεί η Καρχαρίας.
1: Μου ανέβασαν βιντεάκια, ρε. Φίλος. Έξω στα Ριχά. Και λέω δεν πω για
0: μένα. Κοιτάξτε, αυτοί που βγαίνουν στα Ριχά τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω ότι θα με φάει ολόκληρο.
0: Γαλέ είναι.
1: Αλλά μόνο που θα τον δω θα πάθω κεφαλικό, ρε. Μόνο που θα δω είναι τώρα.
0: Η αλήθεια είναι επειδή.
1: Θα καταλάβω εγώ το.
0: Ο Καρχαρίας είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μου ζώο μετά τα σκυλιά.
1: Ρε φίλε, δεν περίμενα κάτι άλλο να πεις εσύ. Δεν περίμενα. Τώρα σοβαρά μιλάς. Είναι το αγαπημένο σου ζώο ο Καρχαρίας.
0: Το δεύτερο πιο αγαπημένο μου ζώο είναι ο Καρχαρίας.
1: Οκ.
0: Το δεύτερο πιο αγαπημένο μου ζώο, παραλαμβάνω, ναι, είναι ο Καρχαρία. Ναι. Πάντα στα σαγόνια του Καρχαρία είμαι με τον Καρχαρία και όχι με τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, οκ. Σήκωνε, έχει ψηλά. Τι μας λέει, ρε Κατερίνα?
0: Οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες χρόνια τώρα. Απλώς δεν υπήρχαν τα κινητά χρόνια τώρα. Τώρα ο άλλος πάει για ψάρεμα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έξω, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αλλά τόσο ρηχά.
0: Ως επιτοπλίστων, οι Καρχαρίες, οι οποίοι μάλλον τους έχουμε στα κινητά έξω, εντάξει, είναι μικροί.
1: Ό,τι και. Όσο μικροί και να είναι, είναι.
0: Εντάξει, παθαίνεις κάτι.
1: Πλάκα,
0: το εντυπωσιακό ποιο πλάκα, είναι σοβαρά, ότι. Επειδή τώρα ο καθένας. Όσοι ξέρουν από ψάρια ή ψαράδες, ξέρουν, είναι οι βασιλικές της Αργάνης, οι οποίες αν δεις από το πτερίο θα νομίζω ότι είναι Καρχαρίες.
1: Ναι.
0: Το 30% των βίντεο αυτών είναι βασιλικές Αργάνες. Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ, φίλε, αλλά δεν θέλω να δω και ούτε είναι το αγαπημένο μου.
0: Πέτ.
1: Ναι, πάρ' το έτσι. Λοιπόν, Βαγγέλη λέει Γαλαίος ήταν, κάτι έγραψε ο Μιχάλης. Για δες το. Λοιπόν.
0: Το ίδιο πράγμα είπαμε, Μιχάλη, πιάσε κόκκινο. Βαγγέλη Γαλαίος ήταν. Ναι. Ο Γαλαίος που τρως.
1: Ναι.
0: Δεν τρως Γαλαίο.
1: Ρε, εσύ, μόνο που θα τον δω, σου λέω, ρε. Μόνο που θα τον δω.
0: Εντάξει,
1: το τέρας μπροστά μου.
0: Να σου πω, επειδή έχει γίνει τόσο μεγάλη μόδα, εδώ βγήκαν και δώσανε και για τους Έλληνες ελεούμενους τι θα κάνετε άμα συναντήσετε Καρχαρία.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, και βγαίνουν και λέει. Σου λέει ο άλλος, κάτσε ακίνητος και αν σε πλησιάσει, ακούμπησε το να στο.
1: Ναι, ρε φίλε, μπράβο, ωραίες οδηγίες. Καλά, μας το πες. Αυτό ακριβώς θα κάνω.
0: Όπου προσέξτε, αυτό είναι μύθος. Όχι μύθος, είναι κάτι το οποίο ισχύει χρόνια. Και πάντα του λένε ότι άμα δεις τον Καρχαρία, επειδή συνήθως έρχεται, σε μυρίζει.
1: Ναι, αδελφέ, αυτό θα κάνω ακριβώς. Αυτό ακριβώς θα περιμένω να με μυρίσει, να του βάλω την παλάμη μου εκεί πέρα.
0: Αυτό που ισχύει, βέβαια, εκείνη η πραγματικότητα είναι το εξής. Τα πιο ευαίσθητα σημεία του Καρχαρία, να ξέρεις, πράγματι είναι κοντά στα Ρουθούνια. Εκεί πέρα είναι και αυτά τα αισθητήρες που έχει ηλεκτρομαγνητική, που συλλαμβάνει διάφορα πράγματα. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στα μάτια. Αν τον ακουμπήσει το μάτι, θα τον τρομάξει και θα φύγει. Και τα βραχεία. Δηλαδή, αν μπορέσει και τον πιάσει πλάγια και δεξιά.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό. Άσε, ρε φίλε, μην μιλάμε για Καρχαρίες. Τώρα δεν θα κάνω καθόλου μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Και έχουμε κανάλι για τον Παναθηναϊκό, Γιάννη Σαλαφούς.
1: Ναι, αυτό ακούγεται. Ότι...
0: Για πολλωστή φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο με τον Παναθηναϊκό, με τα τηλεοπτικά του δικαιώματα κτλ.
1: Ναι, το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ στον Παναθηναϊκό ότι δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν και σύμφωνα με τα λεφτά που παίρνουν οι υπόλοιπες ομάδες Big Four που λέμε. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά ο Παναθηναϊκός για τη δημιουργία του PAO TV, μιας δικής του πλατφόρμας συνδρομητικής, όπου θα προβάλλουν τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας στην Super League. Εντάξει, είναι γνωστό ότι και στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Κοσμοτέ TV.
0: Είπα μια ανακρίβεια. Δεν το έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει.
0: Δεν
1: μπράβο.
0: Έπιασε.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω ζήσει και με τον Ολυμπιακό το 2003 που μας είχε δώσει τα δικαιώματα στο Magic.
1: Ναι.
0: Ο Σωκράτης Κόκαρης. Δεν πιάνουν αυτές οι. ναι, προσπάθειες.
1: Οι προσπάθειες, αυτές οι ενέργειες. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει, είπα, επαναλαμβάνω μια πληροφορία ότι το εξετάζει πάρα, πάρα πολύ σοβαρά ο Παναθηναϊκός. Βέβαια θα είναι συνδρομητικό το κανάλι, φαντάζομαι ότι αποφάσισαν να μένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Επαναλαμβάνω όμως ότι τα παιχνίδια της, στην Ευρώπη θα μεταδίδονται από την Κοσμοτέ TV και τα παιχνίδια του Κυπέλου, τα οποία είναι στην ΕΠΟ, θα είναι επίσης στην Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια στον Παναθηναϊκό έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία να αποκτηθεί ο Δανός, ο Γένσεν της Μπρέντφορντ. Είναι ο πρώτος στόχος, θα λέγαμε, ο 30χρονος Δανός. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη υπόθεση. Ωστόσο στον Παναθηναϊκό το δουλεύουν. Έχει μπει στη μέση βέβαια και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο οποίος έχει πάρα, πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον ποδοσφαιριστή. Παναθηναϊκός, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φέρεται να του προσφέρει ένα τριετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και με τα μπόνους βέβαια. Ο παίκτης δεν είναι αυτό που λέμε ο κλασικός κόφτης. Είναι ποιοτικός, είναι αυτό που λέμε συνέχεια στο ποδόσφαιρο box to box, δηλαδή του αρέσει να πατάει και περιοχή, έχει μεγάλη εμπειρία στην Premier League, χρόνια στην Brentford και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Έβλεπα τα στατιστικά του, έχει ξεπεράσει 275 συμμετοχές με τη φανέλα της Brentford σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν μέλος της ομάδας που ανέβασε το σύλλογο στην Premier League το 2021. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας, περισσότερες από 30 συμμετοχές. Έχει βρεθεί στο Euro του 2020, στο Mundial του 2022 και στο Euro του 2024. Είναι από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Να πούμε ότι η Brentford ενεργοποίησε πριν από λίγες μέρες την οψιόν ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2027, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καταβάλει και ένα ποσό μεταγραφής στην αγγλική ομάδα προκειμένου να τον αποκτήσει. Δεν είναι εύκολη η περίπτωση, ωστόσο στον Παναθηναϊκό το παλεύουν πάρα μα πάρα πολύ. Ακούστηκε το όνομα του Καμαρά, του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά, 22 χρονών Γάλλος, μέσο αμυντικός.
0: Αυτόν τον είχαν και από πέρσι.
1: Ακριβώς, τον είχαν βάλει στο στόχαστρο και από πέρσι, ωστόσο
0: και έγινε,
1: δεν...
0: και έγινε τότε μια καραμπόλα για να τον πάρουν, τους είχαν υποσχεθεί ότι θα πρέπει να πάρουν τον Σισοκό, σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Πήραν τον Σισοκό, αλλά ο Καμαρά μόλις άκουσε Παναθηναϊκό δεν θέλησε, ναι, να έρθει στην Ελλάδα. Για τον παίκτη να πω παρεμπιπτόντως ότι πραγματικά έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 6, είναι πολύ ψηλός, είναι 1,90. Μπορεί να αγωνιστεί και στο 8. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχει πάρα, πάρα πολύ καλή τεχνική. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Λογικό, είναι και ψηλό κορμί. Είναι στοιχεία που τον έχουν ξεχωρίσει στο βελικό πρωτάθλημα. Και αυτός έχει πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια. Ανοίγει ξανά η περίπτωσή του. Την εξετάζουν στον Παναθηναϊκό. Έχει δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σαλερουά, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μιλήσει και με, και με τον Βελικό Σύλλογο.
0: Στην ΑΕΚ πάνε να ανοίξουν θέμα Γιόβιτς, αν καταλαβαίνετε. Και μάλιστα δεν είναι ότι απλά πάνε να ανοίξουν. Όπως γράφουν, Σερβία, εάν δεν ανανεώσει, σκέφτονται να του βάζουν πολιτήριο.
1: Ναι.
0: Με ένα θέμα το οποίο αφήνει αρκετά ερωτηματικά. Στον Ηρακλή, το όνομα το οποίο παίζει πλέον στο ρεπορτάζ και προκύπτει από έναν Ιταλό συνάδελφο, τον Ρούντι Γκαλέτι, είναι ο Λορέντσο Ισίνιε. 35 ετών, πλέον αγωνίζεται στην Β' Ιταλία. Στο τελευταίο χρόνο νομίζω έπαιζε
1: στην Πεσκάρα.
0: Στην Πεσκάρα.
1: Αλλά δεν είχε συμμετοχές.
0: Ναι, και βέβαια είχαν συνυπάρξει με τον Ματσάρη στην Νάπολη.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ειδικά στην Νάπολη και μετά πήγε νομίζω στις ΗΠΑ. Ναι. Έκανε πάρα, πάρα πολύ καλές σεζόν. Αλλά ξέρεις, τώρα όταν είσαι 35 και βλέπεις ότι την προηγούμενη χρονιά σου δεν έβγαλες αυτά που θα ήθελες, νομίζω ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες ότι μήπως ήθελε να κολλήσει τα ένσημά του. Θα δείξει βέβαια αν τελικά κλείσει ο Λορέτσο Ινσίνιε. Είναι μια πάρα, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον Ηρακλή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο έμπειρος μέσο επιθετικός να βγάλει και στον αγωνιστικό χώρο αυτά που όλοι θα περιμένουν στο Ηρακλή, αλλά και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Έτσι, γιατί είναι χαρά να βλέπεις τέτοιους παίκτες να αγωνίζονται στα ελληνικά γήπεδα.
0: Όταν έφυγε από την Τορόντο, είχε προταθεί στον Ολυμπιακό. Απλά να πούμε,
1: ναι.
0: Δεν είχε προχωρήσει τότε, ναι. Η συγκεκριμένη υπόθεση και πήγε στην Πεσκάρα. Πάμε να καλησπέρισουμε και Μιχάλη Καζαφάδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, ρε φίλε. Τι λες για τον Ισίνι,
2: εντάξει, μωρέ. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, ο προπονητής πάντα ξέρει. Δεν ξέρω αν θα, προφανώς θα έχουν συζητήσει με τον Ισίνι για το σε ποια κατάσταση είναι.
1: Και οι απαιτήσεις του οικονομικές δεν είναι λίγες, έτσι. Για να έρθει τώρα εδώ στην Ελλάδα ο Ισίνι, φαντάζομαι ότι θα ζητήσει αρκετά χρήματα.
0: Πόσα μωρά ζητήσει, εντάξει, εσύ, ξέρω εγώ.
1: Ισίνι, ένα όνομα είναι αυτός, ρε.
2: Ναι. Εντάξει, πάντως καλό θα ήταν ο Ηρακλής να κυνηγεί. Πάντως φέτος είχε 13 εμφανίσεις.
1: Α, 13, γιατί βλέπα πριν στο Wikipedia.
0: 13 και 5 γκολ.
2: Ναι, 5 γκολ και 3 ασίστ.
0: Τον ξέρω, Ματσάρη, φαντάζομαι ότι κάθε προπονητής θέλει να παίρνει κάποιους παίχτες ο οποίος ξέρει. Εάν θέλει, παραδείγματος χάρη, ο Ματσάρη να πάρει ένα όνομα το οποίο να κάνει λίγο μπαμ στους παίχτες του κόσμου του Ηρακλή, που να τον ξέρει και, πάση περιπτώσει, να τον έχει και ως καθοδηγητή μέσα στην ομάδα, είναι μια καλή περίπτωση για τον Ηρακλή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, βέβαια, τον ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν έχει βγάλει τραυματισμούς, δηλαδή...
2: Όχι, έχει γεμάτη σεζόν, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ιταλία του 2020.
0: Στον Ηρακλή παίζει σβηστός, εντάξει.
1: Αναλόγως την διάθεσή του, ρε εσύ. Εγώ νομίζω ότι...
0: Έχοντας ο ίδιος διάθεση, εννοείται. Αυτό το βάζω σε...
1: Γιατί είπαμε ότι...
2: Άμα δεν έχεις διάθεση και μικρότερος να είσαι, πάλι
1: παιδί μου, γιατί έχουμε δει ούκολικες φορές, έτσι, παίχτες που είναι πολύ μεγάλα ονόματα, έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα και πιο πολλοί διακοπές κάνουν.
0: Η ηλικία του είναι ηλικία στην οποία έχουν έρθει και άλλοι ποδοσφαιριστές και έχουν κάνει μεγάλη καριέρα και.
1: Ναι, ρε, εσύ και ισχύει, αλλά και έχουν έρθει και άλλοι, ρε παιδάκι μου, που δεν έχουν κάνει. Ναι, εντάξει, ισχύει. Θα δείξει. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι ένας παίκτης με πολύ ψηλές παραστάσεις.
2: Σίγουρα, παιδί μου, και εντάξει, ίσως να θέλει και ο προπονητής του Ηρακλή αυτό που λέει ο Λουκάς. Έναν άνθρωπο πάρα πολύ έμπειρο, στα ποδητήρια έτσι, να είναι ο αρχηγός. Οπότε, εντάξει, μακάρι να έρθει και να το δούμε σε καλή κατάσταση, γιατί και ο Ηρακλής είναι ένας τεράστιος σύλλογος και μετά από τόσα χρόνια γυρνά στην Super League, οπότε θέλει με κάποιες κινήσεις να παραμείνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση στη μεγάλη κατηγορία μέχρι να βάλει υψηλότερους στόχους, φαντάζομαι. Και η αρχή έγινε παίρνοντας έναν πολύ καταξιωμένο προπονητή. Οπότε και ο ίδιος ο προπονητής θα ζητήσει και ανάλογους παίχτες. Οπότε αυτό θα είναι καλό γενικότερα, όχι μόνο για τον Ηρακλή, αλλά και για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στα μέσα Αυγούστου. Τώρα να πω ότι τα σημαντικά νέα είναι ότι ο Κρίστιαν Έριξεν είναι καλά στη υγεία του. Αναμένεται...
0: Λοιπόν, σε αυτά. Δεν έχουμε συζητήσει σχεδόν καθόλου για το χθεσινό ματσάκι της εθνικής μας με την Ιταλία.
2: Εγώ απογοητεύτηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό δηλαδή περιμένω από κάποια παιδιά τα οποία πήραν και χρόνο και κρίνημα βασικού χθες να παίξουν λίγο καλύτερα.
2: Κοίτα, για μένα είναι τρεις μήνες πριν ξεκινήσουν το Nations League. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που ακόμα γίνονται τόσοι πειραματισμοί με συνεχώς αλλαγές ενδεκάδων. Δείχνει σαν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προβληματίζεται για το σε ποιους παίχτες πρέπει να βασιστεί, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί το Σεπτέμβριο μας περιμένουν ομάδες πολύ καλύτερες και από την Ιταλία και από την Σουηδία που αντιμετωπίσαμε στα πρόσφατα φιλικά.
0: Βέβαια και οι παίκτες θα είναι σε τελείως διαφορετικό αγωνιστικό mood τον Σεπτέμβριο. Απλώς θα συμφωνήσουμε όλοι, και επειδή το έχουμε συζητήσει και το συζητήσαμε πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα, Μιχάλη, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει τόσο ανοιχτό ρόστερ. Θα πρέπει να βρει έναν κορμό 16-17 παιχτών οι οποίοι θα παίζουν, συν 4-5 οι οποίοι θα συμπληρώνουν 20-23 για να γίνονται και προπονήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λειτουργούν οι εθνικές ομάδες, σοβαρές.
2: Ναι, και η πραγματικότητα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος έχει ξεχάσει να κερδίζει. Να θυμίσω ότι έχει να κερδίσει από τον Νοέμβριο του 2025 από το παιχνίδι κόντρα στη Σκωτία στον Πειραιά για την πέμπτη αγωνιστική των προκληματικών. Τότε είχε κερδίσει με 3-2. Έκτοτε δεν έχει ξανακερδίσει. Έρχονται λοιπόν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Οπότε η Εθνική πρέπει να είναι απείρως καλύτερη για να μπορέσει να τα βάλει με αυτές τις εθνικές ομάδες. Τώρα έλεγα ότι τα νέα είναι πολύ καλά για τον Κρίστιαν Έριξεν. Αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά επειδή αυτό είναι το δεύτερο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, υπάρχουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν ο 34χρονος καλά μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, που το θεωρώ απίθανο, μία έχοντας καταφέρει να βρει μία υποκείμενη αιτία για την καρδιακή ανακοπή το 2021. Ο Έριξεν μπορεί να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να διαγνωστεί τώρα με κάποια πάθηση, με τους ειδικούς να εξετάζουν προσεκτικά την καρδιακή δραστηριότητα που καταγράφηκε από τον καρδιακό του παλμό πριν καταρρεύσει. Είναι μία από τις πιθανότητες ο βηματοδότης του Κρίστιαν Έριξεν να ανείχνευσε πιθανώς απειλητική για τη ζωή του αριθμία, και ως εκ τούτου προκάλεσε ηλεκτροσόκ στον Έριξεν, γι' αυτό και έπιασε κατευθείαν το στήθος του. Θα υποβληθεί τώρα σε εξετάσεις, περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε αυτό το περιστατικό. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή την ώρα, να δούμε τι προκάλεσε την λιποθυμία του Έριξεν, που έκοψε την ανάσα σε όσους εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν το παιχνίδι, και βεβαίως και τους παίχτες για της Δανίας και της Ουκρανίας που έκαναν το χαρακτηριστικό κύκλο και ουσιαστικά προσεύχονταν για την τύχη του ποδοσφαιριστή. Να πω ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις πρώτες εκλογές που διεξήγαγε ο σύλλογος εδώ και 20 χρόνια, θυμίζω ότι ο Πέρεθ είχε εκλεγεί χωρίς αντίπαλο το 2019, το 2013, το 2017, το 2021 και το 2025. Ο Πέρεθ ανακοίνωσε την νίκη του κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ξενοδοχείο κοντά στο στάδιο Μπερναμπέου, και ο αντίπαλός του υποψήφιος, ο Ενρίκε Ρικέλμε, παραδέχτηκε υποτικά την ήττα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ, πετύχαμε το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία των εκλογών της Ρεάλ Μαδρίτης. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποιον παίχτη εννοούσε ο πρόεδρος της Ρεάλ ότι θα φέρει. Θυμίζω ότι σε δημόσια τοποθέτησή του είχε πει ότι σκοπεύει να καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Champions League. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Προς το παρόν ο Μουρίνιο πιέζει τον Πέρεθ να φέρει τον Αργεντινό, τον νεαρό Αργεντινό, τον Πας, που έπαιξε στην Κόμο και ήταν μαζί με τον Δουβίκα οι κορυφαίοι παίχτες της ομάδας του Φάμπρεγκα στην πορεία προς το Champions League. Αλλά σίγουρα ιντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η δήλωση του Πέρεθ για αυτή την τεράστια πρόταση που σκοπεύει να κάνει για κάποιον ποδοσφαιριστή. Να κλείσω με τένις και να πω ότι ο Αλεξάνδρε Σβέρεφ έγραψε ιστορία, κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam. Ο Γερμανός που μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη του Ιταλού σε έναν τελικό του Ρολάν Γκαρός που διήρκησε 4 ώρες και 17 λεπτά, ενώ στις γυναίκες μία μέρα νωρίτερα η 19χρονη Ρωσίδα η Μίρα Αντρέβα έγραψε και αυτή η ιστορία, επικράτησε της Χβαλίνσκα για να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam, επίσης τίτλο της καριέρας, σε ένα γαλλικό τουρνουά στο οποίο όλα τα φαβορί αποκλείονταν το ένα πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα χέρια τενιστών που λίγοι περίμεναν πριν την έναρξη ότι θα καταλήξει τελικά στο Σβέρεφ και στην Αντρέβα.
3: Έγινε, Μιχάλη, καλή εβδομάδα να έχεις για εσύ.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Από αύριο βέβαια θα μπαίνουμε και σε ρυθμούς Champions League Polo, με δεδομένο ότι έχουμε τα Final Four, στα οποία συμμετέχει ο Ολυμπιακός τόσο με το ανδρικό του όσο και με το γυναικείο τμήμα. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν από την αυριανή εκπομπή, και φυσικά πάρα πολύ Mundial από αύριο, παρέα με όλους εσάς κάθε μέρα εδώ 2.30 με 4, βάζουμε πινελιές στα σπορ. Σήμερα λέμε στο Πανιδίνη, γιατί έχουμε το βράδυ ακόμα μία αθλητική παραγωγή. Και τι αθλητική παραγωγή, 8.30 θα είναι εδώ ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής για να ανοίξει γραμμή με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από που ακριβώς στις 9 ο Νίκος Σιφάκης θα μεταδώσει λεπτό προς λεπτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την Στοίχημαν Basket League. Είναι ο τρίτος τελικός της σειράς. Εντός των επόμενων ημερών, θυμίζω, περιμένουμε τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, καθώς εκδικάστηκαν υποθέσεις Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Λεπενιώτη, Μπαρτσόκα, Γιαννακόπουλου κτλ. Από πλευράς Ολυμπιακού, και βέβαια αυτό συμβαίνει παντού, όχι μόνο στα αθλητικά δικαστήρια, θεώρησαν να μην ληφθεί, και έτσι πρέπει να γίνει, η υπόψη του βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός με την λογομαχία του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Αρώνη, το οποίο ήταν προϊόν παράνομης βιντεοσκόπησης. Αυτά και άλλα πολλά, επαναλαμβάνω, νεότερα από τις 8.30 και μετά μέσα από το pre-game αλλά και με τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έρχεται δελτιάκι ειδήσεων με τον Θοδωρή Αζωστόπουλο σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Τι έχουμε μετά τις 4? Φίτρα, Παναγιώτης Φίτρας, μια θάλασσα τραγούδια. Α, και όχι απλά έχουμε Παναγιώτη Φίτρα, ναι, σωστά μου θυμίζει η Κατερίνα Κοκαλίδου. Έχουμε Μανώλη Μητσιά. Ακούστε τη συνέντευξη και αμέσως μετά, εφόσον την ακούσετε, θα έχει δυνατότητα και να τη δείτε μέσα από το Web TV της ιστοσελίδας μας στο YouTube. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, ισχυρίζεται η τουρκική προεδρία. Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σε εξέλιξη τελικές διαπραγματεύσεις Ιράν-Ισραήλ για την ειρήνη σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένουμε και στο πεδίο των μαχών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιράνος πρόεδρος. Στους 32 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες, πάνω από 200 τραυματίες. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για τον τρίτο τελικό της Τοχήμαν Basket League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Αρές νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειο έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Φύτρας, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κύριε Μητσιά, η χαρά μου που σας συναντώ είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ καταρχήν χαίρομαι γιατί θα τραγούδω στον Πειραιά.
0: Τον αγαπάτε τον Πειραιά?
1: Έχω γυναίκα Πειραιώτησα καταρχήν.
0: Α, οπότε είναι σιγός.
1: Και μετά η καριέρα μου ξεκίνησε από τον Πειραιά. Δηλαδή μετά τη Θεσσαλονίκη ήρθα στον Πειραιά κατευθείαν στο θέατρο το Πειραϊκό το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: με την Κοστούρα Μητροπούλου, του Λουκιανό Κυλαϊδών και ανεβάσαμε την πόλη μας. Μια καταπληκτική θεατρική παράσταση που έκανε μεγάλες, τα τραγούδια έγινε μεγάλες επιτυχίες. Το μέχρι τυπά, σου αγαπητοί μου, στα δυο, ήταν εκεί. Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι το γούρι μου, αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ, και πολύ ωραία ιστορία, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ που το.
1: Και φίλους Πειραιώτες πάρα πολλούς έχω, όπως είπα, συγγενείς στον Πειραιά. Γενικά με τον Πειραιά έχω μια πολύ άμεση σύνδεση. Και χαίρομαι που θα γίνει και αυτή η συναυλία για το σκοπό αυτό.
0: Και ξέρετε τι, το Βεάκι όσο και τη θάλασσα έχει εκείνη την απλωσιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ
1: έκανα και στην Καστέλα, έκανα μπάνιο παλιά, θυμάμαι.
0: Έρχεστε τώρα συχνά, κύριε Βεάκι?
1: Βέβαια, έρχομαι. Ναι. Αφού είναι κάτω συγγενείς.
0: Συχνάζετε κάπου συγκεκριμένα?
1: Και
0: ή σας αρέσει μια βόλτα συγκεκριμένη να
1: πηγαίνει? Πηγαίνω εκεί και τρώμε στο ψαράδικο, το που λέμε και το. Τα ονόματα, τι κάνουμε διαφήμιση. Μ' αρέσει ο Πειραιάς.
0: Είναι και η πόλη, νομίζω, που έχει διατηρήσει ακόμα.
1: Και η αγορά του, αυτή η λαϊκή αγορά εκεί πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Η γυναίκα μου κατεβαίνει και ψωνίζουμε εκεί συνέχεια, δηλαδή. Mm-hmm.
0: Χαίρομαι που μου το λέτε. Κύριε Μητσιά, να ρωτήσω κάτι. Είπα πιο πριν και νομίζω δεν θα διαφωνεί κανείς ότι είστε από τους πυλώνες του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι, είσαστε μια κολόνα για το ελληνικό τραγούδι. Ταυτόχρονα, αυτό που διακρίνει, που σας διακρίνει, είναι μια σεμνότητα, σχεδόν ασκητική. Και γεννηθήκατε με αυτό ή...
1: Όχι, έτσι γεννήθηκα, αλλά πάνω απ' όλα είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι, ειδικά ο Νίκος Γκάτσος, με επηρέασε πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο Δήμος ο Μούτσης, ο Μίκης ο Θοδωράκης, λοιπόν, άνθρωποι πολύ ταπεινοί στην καθημερινότητά τους. Δεν πουλάγανε, ας πούμε, δεν κάνανε το σπουδαίο, ήταν πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Και αυτό ειδικά με επηρέασε πάρα πολύ, ειδικά ο Γκάτσος. Του οφείλω τα πάντα για το χαρακτήρα μου, γιατί όσο να είναι ένας χαρακτήρας, ένας άνθρωπος στην πορεία του χρόνου διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον του. Και έτσι, πέραν από τα κύτταρα τα οποία έχουμε ο καθένας στον οργανισμό του, πρέπει και το περιβάλλον να είναι ανάλογο για να συνεπάρξουν, να γίνει μια καλή χημεία, ας πούμε.
0: Κύριε Μητσιά, τι σας δίδαξε, τι ήταν το πιο πολύτιμο που διδαχτήκατε δίπλα στον Γκάτσο? Γιατί είχατε μια συνεργασία, έχετε ερμηνεύσει κορυφαία έργα του Γκάτσο.
1: Έχω πει 100 τραγούδια του Γκάτσο.
0: Βέβαια. Και τα αν μου επιτραπεί και όρος,
1: από τα καλύτερα. Ναι. Και ο Γκάτσο και ο Χατζηδάκης ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Γι' αυτό κάναμε και παρέα μαζί νύχτα μέρα, ήταν αχώριστη φίλια. Άκουγες πολύ σημαντικά πράγματα με έναν τρόπο πολύ απλό. Δηλαδή, τους τηλεφωνούσαν άνθρωποι, τους παρακαλάγαν άνθρωποι σπουδαίοι για να συνεργαστούν, για να κουβεντιάσουν, για να φάνε ένα βράδυ παρέα. Και αυτοί το θεωρούσαν πολύ απλό πράγμα, τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Και πάντα θυμάμαι, δεν κάναμε ποτέ το σπουδαίο. Θυμάμαι τον Γκάτσο πάντα όταν είχα πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα έτσι, να λύσω. Του έλεγα, ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Γκάτσο, ας πούμε. Και μου έλεγε πάντα, εσύ ξέρεις. Σέβεσαι ένα πειρασμό να ψαχτείς πιο πολύ. Βέβαια, στην πορεία της κουβέντας, σε έφερνε εκεί που ήθελε αυτό, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε. Και αυτή τη λέξη, αυτή την κουβέντα, το εσύ ξέρεις, την αποδικοποίησα όταν έβγαλε το ρεμπέτικο από τον Ξαρχάκο το 1989. Λοιπόν, όταν εκεί λέει το καταπληκτικό τραγούδι, το «Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής», και αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Εκεί κατάλαβα τι είναι ο Γκάτσος και τι εννοούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σου έλεγε τι πρέπει να κάνεις, αλλά όχι κάνε αυτό. Εσύ θα το κάνεις και εγώ θα σε βοηθήσω με τον τρόπο που μόνο το κάνεις. Αυτό εννοούσα.
0: Σε οδηγούσα.
1: Σε οδηγούσα με έναν τρόπο κρυφό, ας πούμε. Δεν το καταλάβαινα, σου λέει. Αλλά μετά. Λες, πώς το έκανα αυτό.
0: Κύριε Μητσιά, γεννηθήκατε σε ένα. Ο πατέρας σας είχε καφενείο.
1: Ο πατέρας μου είχε καφενείο στο χωριό, ήταν δημοτικός. Ήταν πρόεδρος στην κοινότητα. Είχαμε και ένα καφενείο εκεί. Πιο πολύ διασκεδάζαμε, χωρίς πολλά έσοδα. Χρεωμένοι μας τα πάντα στο καφενείο, γιατί κερνούσαμε όλοι μέσα Εκείνος και ένα, εγώ και ένα, γραντάρια μου και ένα. Άγανε, λοιπόν, του λέω κάποιο, τι το έχεις και σχεδόν, κλείσω το εδώ πέρα.
0: Το κληρονομήσατε αυτό από τον πατέρα σας, την απλωσιά, την...
1: Μάλλον, τον πατέρα μου, ναι. Ο πατέρα μου, που ήταν ένας αγρότης άνθρωπος, ήταν σπουδαίος. Τώρα που σκέφτομαι την πορεία του στη ζωή, ας πούμε, πώς υπερφέρθηκε η ζωή όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά τον θαυμάζω, ακόμα και σήμερα. Έκανε πράγματα τα οποία δεν τα έκανε κανένας άλλος άνθρωπος.
0: Όπως κύριε Μητσιάκα.
1: Φερρυπίν, δηλαδή, υπέδησε την κοινότητα του χωριού, ήταν πρόεδρος στην κοινότητα του χωριού 13 χρόνια και δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Αμυστή.
0: Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό.
1: Αμυστή, υπάρχουν γραμμένα στα χαρτιά. Λοιπόν, και τον κατήγησε η Χούντα, παρακαλώ πολύ, ας πούμε, λόγω της ιδεολογίας του. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι είχα καλούς γονείς και η μητέρα μου πολύ καλή. Κούκερα στο σπίτι, χωρίς έξω γυρίσματα, χωρίς τίποτα. Και εγώ μετά κληρονόμησα, παντρεύτηκα τη γυναίκα μου, η οποία και αυτή επίσης κλεισμένη με στο σπίτι, υπηρεώτησα. Ναι, τέλος πάντων. Από τον Πειραιά πάντα έχουν να θυμάμαι πολύ έτσι ωραία πράγματα.
0: Κύριε Μητσιά, μου περιγράφεται ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη.
1: Πολύ.
0: Και γεμάτο ασφάλεια.
1: Πολύ.
0: Και μου είπατε ότι ακούγατε πολύ μουσική.
1: Πολύ.
0: Και ταυτόχρονα συζητούσατε και για τα κοινά.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, από μικρό παιδί έψελνα στην εκκλησία του χωριού. Όσο να είναι, είχα τη βοήθεια του Θεού που λέμε, ας με κάθομαι. Λοιπόν, και ακόμα και σήμερα παρακολουθώ βυζαντινή μουσική που μου αρέσει πάρα πολύ. Τα κοινά ενδιαφερόμασταν γιατί λόγω του πατέρα μου, ας πούμε, έτσι ενδιαφερθήκαμε πάρα πολύ. Πραγματικά και το χωριό μου, ένα άσχημο χωριό, αξιοποιήθηκε πάρα πολύ επί των ημερών του.
0: Από ποιο χωριό ήσασταν, κύριε Μητσιά?
1: Είμαι από τα Δουμπιά, βγάζει ένα περίφημο μεταλλικό νερό. Mm. Λοιπόν, και αυτό ο πατέρας μου το αξιοποίησε, το έβγαλε στη δημοσιότητα, να παίρνει η κοινότητα χρήματα, να έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία σαν παιδιά, εμένα με χάρασαν πολύ την προσωπικότητά μου. Και πάντα ήθελα έτσι να μην μπορώ να βάλω τη μνήμη του, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μητσιά, εσείς αντιληφθήκατε πρώτα τη δύναμη της φωνής σας, εννοώ αυτό, τη δύναμη της φωνής, ή γύρω σας, οι γονείς σας.
1: Γύρω μας. Δηλαδή, εγώ εντάξει, από μικρό παιδί τραγουδούσα, έψελα στην εκκλησία του χωριού, τραγουδούσα. Δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδιστής, βέβαια. Ναι. Κατά διάνοια.
0: Είχατε κάποιο στόχο? Κάποιο όνειρο, άλλο?
1: Α, ήθελα να σπουδάσω, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Τι θέλετε να σπουδάσετε, ας πούμε?
1: Ήθελα να σπουδάσω θρεωτική ιατρική. Ναι. Αλλά ενώ έδινα, πήγαινα στους εξετάσεις, με κόβανε λόγω φρονημάτων. Τη δεύτερη φορά δεν μου
0: επιτρέπανε.
1: Ναι, δεν μου επιτρέπανε. Τη δεύτερη φορά δεν μου άφησαν καν να πλησιάσω, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελείως τυχαία, δηλαδή έγινε. Εμένα μου άρεσε βέβαια να πήγαινα και σε χοροδίες. Στη Θεσσαλονίκη πήγαινα σε χοροδία της Λέσχης Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδος, μια περίφημη χοροδία, Λέσχη, που είχε τη χοροδία μέσα. Εκεί με ακούγανε, μου λέει, σε τραγουδάς ωραία, να γίνεις τραγουδιστής. Κάποια στιγμή μετά, από την περιπέτειά μου, μετά την αποφυλάκησή μου από τη δικτατορία, ας πούμε, δεν είχα ούτε τσιγάρα αγοράσει εκείνο. Και μου λένε κάποιοι φίλοι μου και από τη χοροδία, δεν πάμε σε μια μπουάτα να πεις μερικά τραγουδία και να πάμε κανένα φράγκο. Και έτσι πήγαμε, ξεκίνησα από μια. Μπορεί έναν χώρο πιο μικρό από αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, καμιά κουσαριά άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, και έγινε ουρά, μαθεύτηκε.
0: Στην Απανεμιά, Αθήνα. Ναι. Στην Απανεμιά, κύριε Μητσιά.
1: Απανεμιά, ήρθα μετά στην Απανεμιά. Πριν στη Θεσσαλονίκη ήμουν αυτό που έγινε. Έγινε στον χώρο ενός ζαχαροπλαστείου του Ναυαρίνου, πίσω όπως είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Ένας κοινόχρηστος χώρος. Πάτε και τραγούδι και βγάλετε το άκτη σας, έλεγε ο επιχειρηματίας. Έτσι ξεκίνησε. Και μετά στην Απανεμιά. Αλλά τα μαγαζιά αυτά δεν το έκανα για να βγάλω χρήματα. Mm. Δεν είχαν χρήματα αυτά. Σε μια μπουάτα παραμιά με 100 άνθρωπους, τι χρήματα να έβαζα. Αλλά το μεράκι να τραγουδήσουμε και έτσι. Και η πίεση φίλων από την Αθήνα που ερχόταν τραγουδιστές στη Θεσσαλονίκη, να τραγουδήσω. Με πιέσαν και έγινε αυτό.
0: Ο καθοριστικός άνθρωπος εκείνα τα χρόνια υπήρξε ο Μούτσης.
1: Βέβαια.
0: Ο Μούτσης ήταν.
1: Υπήρξε, να σου πω ότι θα γελάσετε τώρα. Καθοριστικός άνθρωπος υπήρξε, από τους καθοριστικούς δηλαδή, η Ελένη Ροδά. Η οποία ήρθε στη Θεσσαλονίκη που δούλεψε στην ΠΟΑΤ αυτή και μ' άκουσε. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα να τη δω, τραγούσε με τον Τζιτσάνι στην πλάκα, ήμουν πίσω εγώ στα παρασκήνια και τη χαιρέσα. Και ξαφνικά έρχεται πίσω λοιπόν, με τραβάει από το χέρι και βγάζει μπροστά να τραγουδήσω. Και εγώ έπαθα σοκ. Παίξτε ένα τραγούδι, είπε. Και με τον Τζιτσάνι στην πλάτη μου τώρα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, λοιπόν, και Είπα ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι. Είπα από το τρακ.
0: Θα σας ρώτα.
1: Αλλά ήταν κάτω όπως ο Δήμος ο Μούτσης μπροστά και διασκέδαζε. Γι' αυτό το έκανε η Ελένη, για να με ακούσει ο Μούτσης.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο, ναι. Και με άκουσε ο Μούτσης και την άλλη μέρα μικρή να κάνουμε πρόβα.
0: Σας πήρε τηλέφωνο.
1: Κατευθείαν.
0: Βρήκε το τηλέφωνο.
1: Κατευθείαν, ήρθε μετά στα παρασκήνια, βρήκε μου λέει, αλλά αύριο και πήγα στην Νέα Σμύρνη, έμεινε ο Δήμος. Θυμάμαι, φάγαμε το μεσημέρι και κάναμε πρόβα το αύριο πάλι, το μέρα παράπονο, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Άρα ήταν τύχη, ε? Τύχη ήταν.
1: Τύχη.
0: Ήταν τύχη τελικά.
1: Λογικά πρέπει, ξέρω εγώ.
0: Πιστεύετε στην τύχη?
1: Πιστεύω, βέβαια. Πιστεύω. Και στο πεπρωμένο πιστεύω.
0: Και στο ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά γι' αυτό. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι έχουμε, γεννιόμαστε, ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή με σκοπό να γίνουν κάτι?
1: Κάπου έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι τυχαία αυτά όλα τα πράγματα. Κάπου υπάρχει μια καθοριστική γραμμή που υπάρχει ένα πεπρωμένο που λέμε.
0: Που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Τι στο έχετε πει αυτό της Ελένης?
1: Βεβαίως, το ξέρει, λέει αυτό.
0: Και το ευχαριστώ, ας με τη στόχη.
1: Βέβαια. Και είναι φίλη μου όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Ναι. Και πολύ φίλος του, φίλος είναι ο αδερφός της, ο Δήμος. Ήμασταν πολύ φίλοι. Ναι.
0: Κύριε Μητσιά, διάβασα κάπου ότι τα τραγούδια αυτά ακούστηκαν στην ταινία, έτσι, στο ένας μάγκας στα Σαλήνα.
1: Ναι.
0: Γίνονται τεράστιες επιτυχίες.
1: Βέβαια, το Ένα Παράπονο.
0: Το Ένα Παράπονο είναι τραγούδι μυθικό.
1: Ναι. Ναι, θυμάμαι.
0: Είσαστε φαντάρος όμως.
1: Όχι, πήγα φαντάρος.
0: Πήγατε φαντάρος.
1: Μόλις είπα το τραγούδι και την ερευσία, πήγα φαντάρος μετά.
0: Και λέω, τι γευτήκατε όμως την επιτυχία, έτσι. Δηλαδή, τα τραγούδια παίζονταν στα ραδιόφωνα.
1: Βέβαια, καλά, ήμουν στρατιώτης, αλλά μετά σε έναν χρόνο με κατεβάσαν στην Αθήνα υποχρεωτικά στον Πειραιά για το θέατρο.
0: Πάλι ο
1: Πειραιά. Ναι, γιατί είχε μέσα 6 τραγούδια, που έλεγα, στο θέατρο και έπρεπε παρόν. Εγώ όμως ήμουν στρατιώτης και δεν μπορούσα να έρθω, οπότε αναγκαστικά με κατεβάσαν στην Αθήνα. Δηλαδή το καλό που μου έκανε ο Πειραιάς και η πόλη μας στο θεατρικό έργο. Δεν θα έρχομαι στην Αθήνα, αλλά ήρθα στην Αθήνα και έτσι μπήκα στην εταιρεία από την αρχή.
0: Η Γολούμπια. Ναι.
1: Γολούμπια. Και πήρα τη σειρά μου.
0: Είδα το ένα γεγονός.
1: Ναι. Βοήθησε το άλλο.
0: Έφερε το άλλο. Συνειδητοποιούσατε τότε τη σημασία των τραγουδιών, κύριε Μητσιά, που ερμηνεύατε, ή είσαστε ακόμα?
1: Όχι. Πάντα τα τραγούδια τα διάλεγα από μικρό παιδί, ακόμα και σε κοροδία που ήμουνα. Λέγαμε τραγούδια επίπεδο, δεν λέγαμε τραγούδια όταν. Είχα δηλαδή. Είχα προσανατολιστεί τι θα πω. Ήξερα τι θα πω. Και εκείνη την εποχή, εμάς, αν και νέος, τότε τραγουδιστής, θυμάμαι ότι ήταν διάφοροι άλλοι συνθέτες. Που να πω τραγούδια του, τα οποία γινόταν επιτυχίες, λαϊκές, μεγάλες. Αλλά εγώ είπα όχι, δεν ήθελα.
0: Είπατε.

0: Άρα, εντάξει, το θέμα πώς κάνεις το λάθος.
1: Οφείλετε την παιδεία σας στη μουσική και σε αυτά που ακούγατε στο καφενείο, τον Επιτάφιο και ταυτόχρονα τα λαϊκά του Τσιτσάνη.
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Όλα αυτά παίξαν ρόλο, γιατί με προβλημάτιζαν οι στίχοι των τραγουδιών, όλα αυτά με καθόλουσαν την πορεία μου. Ναι. Μόνο.
1: Τα βινήλια τα αγοράζετε εσείς, οι γονείς σας, κύριε Μητσιά,
0: Εμείς τα αγοράζουμε τα
1: βινήλια. Εσύ, ενώ ως παιδί θυμάστε με το πρώτο βινήλιο που αγοράσατε, με δικό σας χαρτζηλίκι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, πραγματικά δεν θυμάμαι, αλλά βιβλία έτσι λογοτεχνικά.
1: Τι βιβλία, ναι.
0: Λογοτεχνικά, έξω δεν είχαμε και πολλά λεφτά για να τα αγοράσουμε. Δανειζόμαστε τα βιβλία. Είχαμε και βιβλία του γυμνασίου τότε να διαβάσουμε πολλά. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα τι απ' έξω, αλλά συνήθως έπαιρνα ποιητικά βιβλία.
1: Α, είδατε λοιπόν ο Σπόρος.
0: Ποιητικά βιβλία.
1: Αγαπημένος σας ποιητής.
0: Καλά, ο Καβάφης.
1: Ο Καβάφης.
0: Έχω τραγουδίσει.
1: Έχετε τραγουδίσει.
0: Βεβαίως. Και είμαι πολύ περήφανος για το δίσκο αυτό που έκανα, ναι, του Καβάφη.
1: Σπουδαίος,
0: σε μουσική του Γιάννη του Σπανού. Ο Γκάτσος βέβαια, ο Αλίτης που είχα την τύχη να τα φάω μαζί με τον Γκάτσο αρκετές φορές, ας πούμε. Και να ακούσω πώς συζητάνε ποιητές, ας πούμε, τι λένε. Αυτή η πίστη για μένα.
1: Κύριε Μητσιά.
0: Και ο Ρίτσος βέβαια που εκεί με αυτόν τον έχω τραγουδήσει.
1: Έχετε τραγουδήσει, κύριε Μητσιά. Ναι. Ο Χατζηδάκης μου είπατε, σας δίδαξε την απλότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μούτσης.
0: Ο Μούτσης ήταν καταρχήν μουσικός καταπληκτικός και είχε έναν τρόπο να σε διδάξει στο τραγούδι, που ήταν τραγουδίσει με μια μοναδικότητα, ας πούμε. Ήταν σπουδαίος μουσικός ο Μούτσης, έπαιζε βιολί, είχε πάει το αριστείο στο βιολί, υποτροφία μάλιστα, και έλαβα τραγούδια σαν λαϊκό συνθέτης μετά, σπουδαία τραγούδια, πολύ σπουδαία τραγούδια. Αλλά είχε έναν τρόπο να σου μεταδώσει μια μοναδικότητα ο Δήμος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μίκης, από την άλλη.
0: Ο Μίκης, βέβαια, ήταν πληθωρικός, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι είχαν έναν τρόπο μοναδικό. Δηλαδή, ναι. Και ο Μάνος που δεν είχε φωνή, ήταν και ψευδός μάλιστα, αλλά έμπαινε στο στούντιο μέσα και σου έλεγε πώς να το πεις αυτό το πράγμα. Σου έκανε ερμηνεία του στίχου, πώς τον εννοεί εκείνος, ας πούμε. Ο Μίκης, αυτή η πληθωρικότητα που είχε, ας πούμε, στο Action ST. Θυμάμαι ότι άμα δει τη τηλεόραση, το δίνει και μια φορά. Τραγουδάμε μαζί με τον Μίκη επάνω και σαν υποτύπων ερωτήσεως, ένα σημείο που λέει με το λίχνο του άστρο, κάποια στιγμή μου λέει τι, για να δώσω ένταση μετά αυτό που θα ακολουθήσει, ας πούμε. Ήταν αυτές οι συνεργασίες μοναδικές που είχαμε αυτούς τους συνθέτες, τους δημιουργούς δηλαδή, που θα μου μείνουν στη μνήμη μου για πάντα.
1: Και έχουν ευτυχώς, κύριε Μητσιά, έχουν γραφτεί για τις επόμενες και για τις μεθεπόμενες γενιές και θα το ανακαλύπτουν, ναι, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό, πείτε μου κάτι, είναι πολύ όμορφο το συνέστημα που έχει ένας καλλιτέχνης.
0: Βέβαια, λοιπόν, ότι έχεις συνεργαστεί, να έχεις τραγουδήσει όλα αυτά τα αριστουργήματα τα οποία είναι θεμέλιο για τον ελληνικό πολιτισμό. Λοιπόν, πρέπει να νιώθω πολύ τυχερός. Και νιώθω πολύ τυχερός.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Δεν σας γνωρίζω καλά, αλλά μπορώ να διακρίνω από αυτά που έχετε κάνει, από αυτά που έχετε τραγουδήσει, που έχετε ερμηνεύσει και από την αγάπη που σας είχαν όλοι αυτοί οι σύγχρονοι σας, οι μεγάλοι, ότι είσαστε ένας άνθρωπος που είχε μια μεγάλη ικανότητα πέραν το να τραγουδάει, κύριε Μητσιά, το να ακούει.
0: Μα είναι βασικό πράγμα αυτό, όπως να ακούς και να σέβεσαι. Δεν είμαι εγώ τίποτα, ο καθένας δεν είναι παντογνώστης. Δεν είναι παντογνώστης. Όταν είσαι απέναντι έτσι τόσο διάσημους ανθρώπους, ας πούμε, καταξιωμένους, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, δεν μπορείς εσύ να κάνεις το σπουδαίο. Δεν γίνεται.
1: Γεννηθήκατε με αυτή την ταυτότητα.
0: Πιστεύω ότι... ναι.
1: Όπως
0: είμαι, έτσι ήμουν πάντα. Έτσι ήμουν πάντα.
1: Γιατί κοιτώντας και το ρεπερτοριό σας και τα χρόνια της μεταπολίτευσης που συνεχίσατε στην Κολούμπια, όλα αυτά, που άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που παρατηρεί κανείς, που σας μελετάει και σας αγαπάει, είναι ότι δεν κάνατε οτιδήποτε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Δεν υπηρετήσατε ποτέ τη φωνή σας. Υπηρετήσατε πάντα το τραγούδι.
0: Πάντα.
1: Έτσι. Αυτό όμως, κυρία Μητσιά μου,
0: αυτό θέλω να γίνει. Δεν είναι απλό, γιατί ο καθένας έχει ένα προσωπικό.

0: κοινωνικό εγωισμό που θέλει να φαίνεται κλπ. Αλλά όχι, όταν έχει απέναντι σε ένα Χατζηδάκι, δεν μπορεί να το πει στο Χατζηδάκι το τραγούδι θα υποθεί έτσι και όχι έτσι που το λες εσύ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Περνά σαν ειδήσει, α πούμε. Εγώ περίμενα και το τελευταίο γράμμα, όπως το έλεγε ο Χατζηδάκης, για να το τραγουδήσω. Έπαιρνα τον Κάτσο, α πούμε, και του έλεγα να μου ερμηνεύσει το στίχο του. Του έβαλα μια φορά και μου απήγγειλε ένα στίχο. Πώς θα το λέγατε, κύριε Κάτσο, αυτό το ποίημα?
1: Ποιο στίχο θυμάστε, κύριε Πετσιά?
0: Από ένα λαϊκό τραγούδι. Νομίζω τον κύριο Αναστάση, επειδή είσαι χρυσάφι. Λοιπόν, αλλά το έβαζε και μου έλεγε, σαν να μιλά καθημερινά, μου λέει τίποτα, απλά πράγματα μου λέει. Εκεί καταλαβαίνει τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είχε έπαρση, α πούμε, ότι εγώ έγραψα το ποίημα και. Όχι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, με του οποίου για να έκανε παρέα, για να πει ένα καφέ μαζί του. Έρευε να μπει στον ιστορικό του κόσμο, ας πούμε, όσο μπορούσε.
1: Ναι. Όσο σου επέτρεπαν ή όσο μπορούσε.
0: Και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο.
1: Δεν χτυπήσατε όμως ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι η καριέρα σας, οι επιλογές σας, η πορεία σας, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω για να αποδώσει αυτό που θέλω να σας πω. Ήτανε και λίγο δώρο από πάνω, από κάπου, δηλαδή...
0: Δεν ξέρω, αλλά το μόνο που ξέρω ότι αρνήθηκα πολλά πράγματα, ειδικά οικονομικά πράγματα, θα πέρανε πολλά χρήματα, αρνήθηκα, γιατί πάντα είχα στο νου μου αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν μου δίνανε πολλά λεφτά στις παραλίες να πάω να τραγουδήσω, ας πούμε, στο ξεκίνημά μου, έλεγα, τι θα πει άραγε ο Γκάτσος τώρα, στα σκυλάδικα μέσα, ας πούμε.
1: Αυτό που μου λέτε όμως είναι... Συγκλονιστικό.
0: Πάντα και ακόμα και σήμερα, ας πούμε. Ακόμα και με τη γυναίκα που συζητάμε στο σπίτι καμιά φορά, λέμε, αχ, δεν έχουμε τον Κάτσο να μας πει πώς θα το λύνει αυτό το θέμα, ας πούμε. Πάντα είναι μπροστά μου.
1: Σας λείπουνε πολύ, κύριε Μητσιά.
0: Πάρα πολύ. Mm. Πολύ. Όχι μόνο σε μένα λείπουνε, ακόμα και στις παρέες που ήταν οι άνθρωποι, ακόμα και τα γκαρσόνια του Φλόκα μέσα και μεσά στο GP Corner, βρίσκω καμιά φορά κανένα στον δρόμο και μου λέει, έφυγε η παρέα αυτή, δεν ξαναπήγαμε ποτέ, μου λέει. Τόσο σημαντική παρέα ήταν.
1: Τους ζήσατε όλους αυτούς, όπως είπα και πιο πριν, στην ακμή τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην απόλυτη ακμή του έργου του. Και αναρωτιέμαι, κύριε Μητσιά, τώρα, με τη σοφία που έχετε τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έχω σοφία.
1: Όχι, την οριμότητα των χρόνων.
0: Ναι,
1: όπως το λέω. Και την, αν θέλετε, και την ψυχραιμία. Θεωρείτε ότι η εποχή γέννησε αυτούς τους ογκόληθους ή οι ογκόληθοι αυτοί έκαναν την εποχή?
0: Και τα δυο μαζί. Και τα δυο μαζί. Για να εμπνευστούν αυτοί οι άνθρωποι, έπρεπε να είναι η εποχή ανάλογη γύρω-γύρω. Κατάλαβε. Τότε υπήρχε, είχε τελειώσει ο πόλεμος, η Ελλάδα ξαναδημιουργείται από την αρχή. Λοιπόν, για σκέψω ότι ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος μάλλον έγραψε την Αμαργό τότε και μετά. Και μετά άκουγα από χθες το πάμε μια φορά στο φεγγάρι. Λέω, μα τώρα είναι δυνατόν αυτά, το 1953, ας πούμε. Ήταν όλα αυτά, όλα συντελούσαν, ας πούμε, η Ελλάδα, ο κόσμος να δημιουργείται εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Και έτσι πέσαν σε κατάλληλους ανθρώπους για τη δημιουργία.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Το σημαντικό με τη δική σας τη φωνή είναι ότι δεν βίαζε ποτέ τα συναισθήματα. Θέλω να πω ότι είχατε μια εξαιρετική απλότητα και δίνετε πάντα ανάσα στην ποίηση που ερμηνεύατε. Αυτό το κάνατε, σας το διδάξανε ή και το ένστικτο.
1: Το ένστικτο, αλλά όπως είπα, πάντα ρώταγα, ας πούμε, τον Κάτσο. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το καταπληκτικό ποίημα του παλιού καιρού, το τραγούδι, πήγα σε μια συναυλία και ήθελε κάποιο να το απαγγείλει. Να το απαγγείλει, λέω. Βγαίνει και φωνάζει, κοίτασε εκεί και σκάλισε μια κρίνη για τον παλιό του πόντου να παγώ. Λέω όταν ήμουν στον Κάτσο, πώς θα το λέγατε εσείς, κύριε Κάτσο. Αλλάζουν και ρίπερναν τα χρόνια. Του κόλλουν το ποτάμι, είναι θολό. Απλά, πολύ απλά. Καμία σχέση με τα ξεφωνητά που έκαναν οι άλλοι. Φωνάζουν, δεν θέλουν να δίνουν στόμφο στο έργο. Ενώ δεν είναι τίποτα. Το έργο είναι από μόνο του. Όταν είναι σοβαρό, σου λέει μόνο ότι με χαμηλούς τόνους τι θέλει να πει.
0: Ίσως γι' αυτό προσφέρατε και αυτή τη βαθιά συγκίνηση. Δηλαδή, θα σας πω τι γινόταν με τη φωνή σας, πώς το έχω βιώσει εγώ.
1: Ναι.
0: Η φωνή σας μπορούσε να ενώσει τη δική μου την οικογένεια, που σας αγαπούσαμε όλοι. Ταυτόχρονα όμως, θα μπορούσα να πάρω την Αθανασία, Δανίου.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Ή το χειμωνιάτικο ήλιο,
1: ναι.
0: Και να συνομιλήσω με το έργο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Φωνή σας, μόνος μου.
1: Να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά στην ΠΟΑΤ, όταν ξεκίνηγα, ερχόταν ένα κοινό, ήταν η ηλικία μου, η διπλάσια από μένα σε ηλικία, αλλά ήταν και μικρά παιδιά. Ήταν παιδιά που πηγαίνανε ούτε καν στην πρώτη δημοτικού που λέμε. Για να ακούσουν και θυμάμαι, ερχόταν και θέλανε τη μικρή Ραλού. Κάνε εντύπωση όταν ήμουν μικρά παιδιά, ούτε δημοτικό πηγαίνανε.
0: Ναι.
1: Και τότε έκαναμε και 2 και 3 υπογράμματα την ημέρα, κάθε μέρα. Με νέα παιδιά έρχονται από νωρίς. Αλλάζουν οι καιροί, περνάνε τα χρόνια.
0: Αλλάζουν, λέτε.
1: Αλλάζουν.
0: Πώς αλλάζουν οι καιροί,
1: Μητσιά? Σήμερα με λίγο βαρβαρότητα, νομίζετε. Βλέπετε, ο κόσμος με πολέμους, με φόνους. Δεν είμαι από την εποχή που είμαι ευχαριστημένος. Με κίνδυνο να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Που ελοχεύει.
0: Αυτό σας φοβίζει πιο πολύ, η αγριότητα των ανθρώπων?
1: Βέβαια.
0: Γιατί ξέρετε τι, υπάρχει κάτι αλόγιστο πλέον. Δεν ξέρω αν υπήρχε παλαιότερα αυτό. Υπάρχει κάτι που είναι τρελό λίγο.
1: Ναι,
0: τρελό,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λίγο
1: καταλαβαίνω, πάνω, ναι, καταλαβαίνω.
0: Για να
1: ναι.
0: Μην χαρακτηρίσει ότι...
1: Υπάρχει ένας μηδενισμός των αξιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ενοχλεί, ας πούμε.
0: Πώς εκεί επιστρέφεις ξανά στην πηγή? Πώς ξαναπίνεις νερό, κύριε Μητσιά?
1: Μόνο με διαβάζοντας ωραία ποίηματα και ακούντας ωραία μουσική.
0: Στην τέχνη πάλι.
1: Ναι, πάλι. Πάντα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στη μετάβαση της εποχής, για τη φωνή σας τώρα, είσαστε από τους πρώτους που συνεργαστήκατε και με το Σταμάτη και τη Λίνα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, εσείς και η Μοσχόλη.
1: Με αγώνα στην εταιρεία να τους πείσω ότι είναι σημαντική δημιουργή.
0: Πώς αντιληφθήκατε, που θεωρητικά προερχόσαστε από έναν άλλον χώρο, την επανάσταση που έφερε τότε η ηλεκτρονική μουσική του Σταμάτη, η άλλη
1: ορχήστρα? Ναι, δεν ξέρω πώς, συχτόδος. Όταν η εταιρεία, ο παραγωγός μου, μου πρότεινε να ακούσω το τραγούδι του Σταμάτη, λέω, μόλις τα ακούσα, λέω, είναι καταπληκτικά. Κατευθείαν, δεν έχω μέτρα και σταθμά.
0: Το ακούσατε πρώτο, θυμάστε?
1: Το ποτέ, νομίζω.
0: Το ποτέ.
1: Με αγώνα για να βγουν στην εταιρεία, που δεν τα θέλανε οι εταιρείες.
0: Το οποίο δεν ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή. Γιατί έχω την.
1: Τι σημασία
0: έχει? Όχι, εννοώ ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα.
1: Τι.
0: Εκείνη την εποχή ήταν.
1: Μα εκείνη την εποχή βγάλουν για χειριότερα τραγούδια, δεν άλλα. Λαϊκά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άντε, παιδί μου, τελείωνε. Άντε, παιδί μου, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Πολύ άλλα, χειριότερα. Αυτό ήταν και μια ειλικρίνεια.
0: Ναι, ήταν βαθιά ερωτικό
1: τραγούδι. Βέβαια.
0: Όπως βαθιά ερωτικό ήταν και το Γιάννη Σοφωνιάς, ας πούμε.
1: Βέβαια, η πυρόγα.
0: Η πυρόγα που έχετε πει, του Μικρούτσκου, βέβαια. Η περισσότερη αγάπη, νοσταλγία, αισθάνεστε για τη δεκαετία του 70, κύριε Μητσιά? Για την Αθανασία?
1: Ναι, βέβαια. Λογικό είναι, γιατί ήταν μια δεκαετία πολύ δημιουργική. Και με υψηλή αισθητική, έτσι, παρουσία. Μετά βγήκαν, ας πούμε, πράγματα τα οποία εμένα δεν μου εκφράζαν και υπήρξε μια εποχή που είχα και παύση. Δεν τραγουδούσαν. Ναι, δεν μου πάρασαν τίποτα.
0: Βάλτε με λίγο τη Αθανασία από πίσω. Σε πόσο καιρό το ηχογραφήσατε, σε.
1: Α, ήταν λίγο. Ήταν η εποχή που ο Χατζηδάκης ήταν στο δύο το πρόγραμμα υπεύθυνος και πήγαινε κάθε πρωί στην έρθει απάνω και δεν είχε καιρό ασχολείο με τη μέρα. Πήγαινα σπίτι του στίχους του Γκάτσου, αναβάλαμε τα στούντιο συνέχεια, η εταιρεία διαμαρτυρόταν. Αλλά και ο Χατζηδάκης τα είχε στο μυαλό του όλα. Οπότε πήγε μια μέρα και τα έκανε όλα. Εκείνο που έκανε μπροστά μου και ήταν άξιο θαυμασμού ήταν που το Τσάμικο που το έγραψε μπροστά μου, που το πήγα του στίχου στον Κάτσο και το λέω, μου έδωσε ο κύριο Κάτσο αυτού του στίχου. Τι είναι αυτό που λέει, για ένα Τσάμικο, τι Τσάμικο, μου, Τσάμικο, το διαβάζει. Μπήκε μέσα στο στούντιο, έκατσε στο πιάνο μαζί με τον πολυκαρδιώτη ο Αθανάσης τον Κουζούκη και σε 10 λεπτά το είχε γράψει. Ναι. Και μοίραμε άφωνοι όλοι.
0: Πόσο καιρό πήρε ηχογράφηση όλου του δίσκου, θυμάστε?
1: Πόσο?
0: Πόσο καιρό, πόσο χρόνο?
1: Όταν έμπαινα στο στούντιο, τα τελείωνε γρήγορα. Ναι. Αλλά πότε θα έμπαινα στο στούντιο?
0: Εσείς είσαστε ο εμηνευτής του ένα take, ας πούμε, που λέμε, της μιας φοράς στο στούντιο.
1: Βεβαίως. Έχω πει την πυρόγα μια φορά.
0: Μια φορά.
1: Μάλλον μια μισή, για να μην λίγνω μια μισή.
0: Τι διορθώσατε?
1: Δεν θυμάμαι ότι μπήκαμε στο στούντιο και μου λέει ο μικρός ήχος, Εύα, μου λέει να μπήκα, άρχισα να τραγουδάω και να πάρουν τη στάφη προφανώς ο τεχνικός. Του λέω μέχρι τη μέση μου λέει stop. Άμα λέω καμιά βλακία θα είπα. Μου λέει ξανά από την αρχή μου. Όπως το πέφτανα. Και πάνω και είπα άλλη μια φορά και τελείωσε αυτό.
0: Της γης στο χρυσάφι αντίστοιχα, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλά τραγούδια τα είπαμε τη μία φορά. Mm. Πολλά. Ξέρετε βέβαια για πώς ήμουν, αν είχα κοιμηθεί καλά, αν δεν είχα κοιμηθεί καλά.

0: Τι ώρα σας αρέσει να ηχογραφείτε πιο πολύ?
1: Απόγευμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί να ξυπνήσω αργά, να ανοίξει η φωνή. Πρωί δεν τραγουδάει κανένας τραγουδιστής. Κανένας. Όλοι απογεύματα ή βράδυ.
0: Αναρωτιέμαι, κύριε Μητσιά, αν υπάρχει άγχος πίσω από όλο αυτό. Δημιουργικό, δεν εννοώ άγχος. Δηλαδή, την ώρα που ηχογραφούσατε το αύριο πάλι, το δανείζομαι, την πυρόγα, είχατε αίσθηση ότι η φωνή, γενικότερα έχετε αίσθηση ότι η φωνή μένει καταγεγραμμένη πια?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό είναι λίγο στρεσογόνο.
1: Βέβαια είναι. Αλίμονο. Δεν χάνατε η φωνή, θα μείνει πάντα. Πώς ακούμε, δεν ακούμε σήμερα φωνές στο ρεμπέτικο παλιές? Είναι καταγεγραμμένο λοιπόν. Α, μην. Πρέπει να είσαι εντάξει, γιατί θα σε γενικάει μια ζωή, ας πούμε. Το καλό ή το κακό.
0: Έχετε τα δισκάκια σας όλα και τα CD, τα έχετε, τα φυλάτε?
1: Τα έχω. Τα έχω όλα.
0: Εξώφυλα, συνεντεύξεις, τέτοια.
1: Τα έχω.
0: Τα μαζεύετε, τα
1: έχετε. Η γυναίκα μου τα μάζευε, ας πούμε. Έκανε ένα αρχείο, ναι.
0: Αν σας ρωτούσα πού σας αρέσει να ακούτε το Μητσιά, σε βινίλιο, σε CD, σε κασέτα, σε τι σας αρέσει πιο πολύ?
1: Σε βινίλιο.
0: Σε βινίλιο,
1: Να ξέρετε κάτι. Ο ήχος της τότε Κολούμπια, ο αναλογικός ήχος με την ταινία τη μεγάλη, δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Με τίποτε. Ούτε σαν στις φωνές, ούτε στα όργανα. Και εκείνες οι ηχογραφήσεις, οι μοναδικές ηχογραφήσεις, που ήταν όλη η ορχήστρα μπροστά και παίζανε κανονικά, και αν έκανε λάθος ένα όργανο ξανά από την αρχή. Λοιπόν, αυτά που δεν γίνονται σήμερα, αλλά γίνονται πάλι και παίζει ένα-ένα όργανο χώρια, πώς να χρειάζονται το τραγούδι, διαβάζανε και δεν έχει καμιά σχέση με εκείνες τις ηχογραφήσεις. Εκεί υπήρχε συνέστημα, πήγε χρώμα. Σήμερα δεν υπάρχει.
0: Αυτό λοιπόν, εκεί ήθελα τώρα να καταλήξω σιγά σιγά, ότι αν ακούσεις όλα αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους κύκλους τραγουδιών, για να μην
1: είναι
0: ακριβείς που έχετε ερμηνεύσει, μπορείς να διαβάσεις και την εποχή τους.
1: Για το κάθε τραγούδι έχω και μια εικόνα μπροστά μου.
0: Αλήθεια,
1: Όλα. Για εκείνη την εποχή. Και ήταν στο στούντιο, πώς μιλάγαμε, τι κάναμε. Τι...
0: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ας πούμε, που το λατρεύω και...
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ηχογράφησα με το Χατζηδάκη, πήγαμε μέσα, να εκείνοι είναι μεγάλοι συνθέτες.
0: Ναι.
1: Εγώ το διάβασα διαφορετικά το ποίημα.
0: Εσείς πώς το διαβάσατε? Γιατί...
1: Σαν ένα στίχο λαϊκό, πολύ καταπληκτικό. Όμως μέσα, μου λέει ο Χατζηδάκης, έλα εδώ το τραγούδισα, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία, υπάρχει ένα φωνικό. Πρέπει αυτό να αναδειχθεί. Δεν πήγαμε και τραγούδισαμε ο Γιάννης, ο Φωνιάς, παιδί, βγάλαμε γλυκό, το βγάλαμε και με τα μαγιά του. Όχι, έτσι μου λέει. Το βγάλαμε γλυκό, το βγάλαμε και μετά. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Αυτό βγάλω το. Η συνωμοσία αυτή είναι. Ένας άλλος συνθέτης δεν το έκανε αυτό. Αλλά ο Χατζηδάκης ήταν ο καλύτερος Έλληνας συνθέτης.
0: Τον αγαπάτε πάρα πολύ.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Είχα την τύχη.
0: Και εκείνος όμως σας αγάπησε.
1: Πολύ, γιατί ήρθε σπίτι μου επανειλημμένος, που σπάνια πήγαινε πάνω σε σπίτια. Ήρθε επανειλημμένος να φάμε, να κουβεντιάσουμε. Πήγαινα σπίτι, είχα το ελευθέρα να μπαίνω στο σπίτι του. Οπότε ήθελα. Λοιπόν, αυτό ήταν δείγμα αγάπη, α πούμε.
0: Ναι. Να πούμε.
1: Πήγαινα στο τραπέζι του κάθε μέρα, ό,τι ήθελα. Εκεί που πήραν καφέ με τον Κάτσο και με τον Ελίτη, να περνάω και να κάθομαι δίπλα του, α πούμε. Μου δίνανε το δικαίωμα αυτό. Να τρώω και μαζί του καμιά φορά. Λοιπόν, αυτό είναι δείγμα όχι μόνο αγάπη, αλλά.
0: Σεβασμού.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα για μένα στη ζωή μου.
0: Και σας λέω και πάλι, εγώ επαναλαμβάνω ότι αμέσως μετά το ταλέντο αυτό, για μένα το μεγαλύτερο σας ταλέντο ήταν ότι ξέρετε να ακούτε.
1: Αλίμονο, άμα δεν ακούσα θα...
0: Μην το λέτε, δεν είναι απλό, απλή δουλειά. Δηλαδή αυτό θέλει, νομίζω ότι έχετε κάνει αρκετή δουλειά, κύριε Μητσιά, με τον εαυτό σας.
1: Δόξα τω Θεώ, η ψαλτική με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Έψανα... Σε τεχνικά, τι εννοείται?
1: Ναι, τεχνικά βέβαια, να ακούω σωστά τις αρμονίες όλες, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Εκεί έχουν στηριχθεί και το λαϊκό τραγούδι και το δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, άκουγα σπουδαίους ψαλτάδες πάνω από τη Θεσσαλονίκη, τον Ταλιαδόρο και τον Καραμάνη, τους λάτρευα. Μέχρι που κάνουμε και συναυλία με τον Ταλιαδόρο, θυμάμαι. Αυτά με επηρέασαν πάρα πολύ.
0: Και το διακρίνει αυτό κανείς και στον τρόπο που ερμηνεύεται. Σας λέω, όλες σας οι περισσότερες ερμηνείες έχουν αυτή την καλώς εννοούμενη θρησκευτικότητα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Έτσι έχουν μια λιτότητα και ένα απέριτο που δεν το είχε, δεν το είχαν πολύ. Ας πούμε, ξέρετε ποιος άλλος το είχε τη γενιά σας, είμαι σχολιού.
1: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη.
0: Ναι. Και πολλά από αυτά που μου είπατε τώρα μου θύμισαν την Μοσχολιού της αφηγήσεις της, ότι πάντα ρώταγε με επιμονή.
1: Πάντα.
0: Τι θέλεις να πεις, γιατί, πώς, είναι, είσαστε συγγενείς καλλιτεχνικά πολύ με τη Μοσχολιού.
1: Και δουλέψα μαζί και είχα την τύχη να δουλέψω μαζί και να πάρω πολλά πράγματα από εκείνη.
0: Κύριε Μητσιά, αν θέλω να σας ζητήσω να μας χαρίσετε μια εικόνα σας παιδική, χαρακτηριστική, ποια θα ήταν, παιδική, που θυμάστε και σιγά τη φέρετε έτσι στο μυαλό σας συχνά.
1: Παιδική μου εικόνα είναι όταν ερχόταν ο πατέρας μου έτσι από το καφενείο, από τη δουλειά νύχτα, ας πούμε, και το πρωί έτσι, ή το κρεβάτι και μας αγκάλιζε τον ύπνο. Αυτά θυμάμαι, έτσι, την οικογενειακή θαλπορή. Αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Όσο μεγαλώνετε, στο χαρακτήρα που μοιάζετε πιο πολύ.
1: Στον πατέρα μου.
0: Στον πατέρα σας, Σας λείπει πιο πολύ ο πατέρας σας?
1: Όχι, και η μητέρα μου. Σαν χαρακτήρες, λέω.
0: Σαν χαρακτήρες.
1: Η μητέρα μου ήταν πιο νευρική λίγο μέσα στο σπίτι, αλλά ο πατέρα μου πολύ ήρεμος, πολύ πράος άνθρωπος.
0: Κύριε Μητσιά, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Είμαι σίγουρος ότι όταν φύγω από εδώ και κλείσουν οι κάμερες, θα λέω πω, δεν τον ρώτησα αυτό, δεν τον ρώτησα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας διαφώτισε καθόλου.
0: Όχι, απλά ήσασταν ένα υπέροχο ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν σαν άποδο τον
1: όλοι, ο καθένας μας έχει ζήσει τη ζωή του ανάλογα σε ανάλογα γεγονότα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ λέω δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα μου δώσατε, είδατε, μου γεννήσατε μια άλλη ερώτηση. Ο καθένας μου λέτε έχει ζήσει τη ζωή του. Εσείς πώς τη ζήσατε μέχρι τώρα τη ζωή σας, κύριε Μητσιά?
1: Σύμφωνα με τους νόμους, ξέρω εγώ πώς την έχω ζήσει. Δεν έχω παράπονο από τίποτα. Ό,τι ήθελα στη ζωή μου το είχα. Δεν το επιδίωξα, δεν επέμεινα σε πολλά πράγματα. Έρχονταν καμιά φορά από μόνο του. Σαν δώρο Θεού, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Να σας ευχαριστήσω μια ακόμη φορά για όλα.
1: Εγώ. Να είστε καλά και στη συναυλία.
0: 17 Ιουνίου στο ΒΕΑΚΙ Αμφιθέατρο του Πειραιά μας, 9 το βράδυ, NBA Ελλάς.
1: Μαζί με την κυρία Βίκη Γρατζόγλου, μια πολύ νέα τραγούδια και καταπληκτική, θα πούμε πολύ σημαντικά τραγούδια.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ, να είστε καλά.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση όλου του ελληνισμού, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Φωτιά κοντά σε σπίτια στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, είχε σε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Ναρκωτικά αξίας 31.000 ευρώ εντόπισε το λιμενικό σε οικία στην Αττική. Συμφωνία για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο υπέγραψαν Λευκοσία και Παρίσι. Πλήρες Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας στις 9 το βράδυ συγκαλεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μέσω εντατικών μαχών με το Ιράν και τη Χεσμολάχ. Παραμένουμε και στο πεδίο των μαχών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Στους 32 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες, πάνω από 200 τραυματίες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για τον τρίτο τελικό της Τίχημαν Μπάσκετ Λίγκ με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Πρόσκαιρες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρεια ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Νέο άλμπουμ Death Cab for Cutie. Είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό την απόψινη εβδομάδα, την απόψινη Ροξόνη. Stone Over Water, ένα από τα καινούργια τραγούδια των Death Cab for Cutie, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Τίτλος του I Build You a Tower. 7 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος αργότερα. 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, εδώ στη Ροξόνη. Στο δεύτερο μέρος. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. studio@kanali1.gr, τα δικά σας email. 210-42-24-441 έως 6. Ανοιχτές οι γραμμές, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι Death Cab for Cutie. Θα ασχοληθούμε μαζί τους μες την εβδομάδα. Έχουν ένα πολύ καλό νέο άλμπουμ. Ήδη παίξαμε και κάτι την Παρασκευή. Και πάμε για το νούμερο ένα κομμάτι στην Βρετανία αυτήν την εβδομάδα. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Hate that I made you love me, νούμερο 1 στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα, η Ariana Grande, με αυτό εδώ το κομμάτι. Και θα πάμε για την στην Olivia Rodrigo για τη συνέχεια και το τραγούδι της The Cure, που έκανε νέα είσοδο στο νούμερο 5 στην Αμερική. Από τις νέες κυκλοφορίες

Ολίβια Ροντρίγκο, The Cure. Νούμερο 5 αυτή την εβδομάδα στην Αμερική, με αυτό εδώ το σίγκλ. Ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 5. Συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή μάλλον, κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ του Jalen & Gunda. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Doctrine of Love, ο τίτλος του. Έτσι με τη vintage αισθητική του, μέσα στο πολύ δεκαετία 70. Αλλά και τις υπέροχες ερμηνείες του. Πάμε να ακούσουμε το single, το τελευταίο από αυτό το άλμπουμ. Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ που ήρθε την Παρασκευή που μας πέρασε, Burning Temptation, το κομμάτι που ακούμε.

κομμάτι που ακούσαμε και την Παρασκευή, το παίξαμε εδώ στη Ροκζόνη. Stone από τα κυκλοφόρητα τραγούδια του Prince. Υπάρχει ακόμα θησαύρος κρυμμένος. Timeline το άλμπουμ που θα έρθει με ηχογραφής από το 1977 μέχρι το 2016 του Prince. Και αφήνουμε τον Prince και πάμε στον Popo Road. Ο Popo Road είναι ο Rodney Halsey, ένας τύπος γεννημένος στην Χαβάη, αλλά μεγαλωμένος στην Οκλαχώμα. Και αυτός, όπως πριν ο Εγκοντάς, εντελώς διαφορετικό ύφος βέβαια, έχει πολύ έντονη ρετρό διάθεση. Πάμε να τον ακούσουμε στο Give It To Me Straight. Εδώ έχουμε πιο funky ρυθμούς.

Halsey που παντρεύει ωραία τη Soul δεκαετία του 60, το funk, εναλλακτικό R&B. Ράπερ το ίδιο από τη Χαβάη, μεγαλωμένο στην Οκλαχώμα, με το όνομα Popo Road. Τον ακούσαμε στο κομμάτι Give It To Me Straight. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο που κύλησε όλο με νέες κυκλοφορίες. Αφήσαμε τελευταία, αλλά καλύτερη, τη Madonna, Love Sensation, από το νέο της άλμπουμ Confessions on a Dance Floor Part 2. Σε λίγο πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο, λέω να ξεκινήσουμε με τους Evanescence και το τελευταίο τους κομμάτι, μια μπαλάντα. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Μια μπαλάντα από το νέο άλμπουμ των Evanescence, How Do I Heal, το κομμάτι που ακούσαμε και άνοιξε το δεύτερο ημίωρο από το καινούριο, ολοκένουριο άλμπουμ των Evanescence, Sanctuary. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό νέο άλμπουμ των Evanescence. Εάν είστε φανατικοί φίλοι του συγκροτήματος και περιμένατε ίσως και από το πρώτο άλμπουμ, το Fallen, ένα ανάλογο καλό άλμπουμ, ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου 23, πόσα χρόνια είναι, στη δισκογραφία Evanescence, το Sanctuary, μάλλον το δεύτερο καλύτερο άλμπουμ στη δισκογραφία τους. Είχαμε πάρει μια μικρή γεύση και από το άλμπουμ του 21, το The Bitter Truth, ότι κάτι καλό στην Evanescence. Εάν είστε ένα συγκρότημα που σας άφηναν πάντα παγερά αδιάφορους οι Evanescence, αυτό το άλμπουμ δεν είναι για σας. Δεν αλλάζουν τίποτα στον ήχο τους. Αυτό που έκαναν πάντα από το πρώτο τους άλμπουμ το κάνουν και σε αυτό εδώ το τελευταίο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή από το Sanctuary. Καινούργια κομμάτια όλο το πρώτο ημίωρο εδώ στη Rock Zone, καινούργιο κομμάτι και στην αρχή του δευτέρου ημίωρου. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αρκετά καινούργια πράγματα ακούσαμε. Ας πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στο 1996. Σαν σήμερα, 8 Ιουνίου, οι Fugees ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία με την δική τους βερσιόν στην κλασική επιτυχία της Roberta Flack του 1973, το Killing Me Softly.

66 ετών σήμερα, ο Μικ Χάκνελ φωνή των σπουδαίων Simply Red. Ξεκίνησε από το punk rock σχήμα Frantic Elevators. Ήταν ένας από το κοινό στην θρυλική συναυλία πρώτη των Sex Pistols. Και με το Simply Red σπουδαία πράγματα, σε εντελώς διαφορετικό ύφος βέβαια. 1986 νούμερο 1 στην Αμερική και νούμερο 2 με το Holding Back the Years. 5 νούμερο 1 άλμπουμ στη Βρετανία. Και μάλιστα το Stars, το ομώνυμο άλμπουμ από το κομμάτι που ακούσαμε, ένα από τα καλύτερα σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία της Βρετανίας. Είμαστε περίπου 14 λεπτά πριν τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε για τη συνέχεια στους Tears for Fears, ένα σπουδαίο κομμάτι. Είμαστε το 1985, ξεκινούν ένα σερί 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 στην Αμερική με το υπέροχο Everybody Wants to Rule the World. Ήταν 8 Ιουνίου του 1985. Πρώτο νούμερο 1 των Tears for Fears στην Αμερική.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική, για 2 εβδομάδες μάλιστα θα έμενε εκεί, το 1985. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Λέγαμε προηγουμένως για τον Mick Hucknall, τον Simply Red, που είχε γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1960, συνομήλικος πολύ κοντά στην ηλικία, τον Nick Rhodes, τον Duran Duran, ο κιμπορντίστας, το ιδρυτικό και βασικό, μοναδικό στάνταρ, βασικό μέλος τον Duran Duran μέχρι και σήμερα. Ο Nick Rhodes που γίνεται 64 ετών απόψε, και με τους Duran Duran βέβαια πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά νούμερο 1, 25 top 40 επιτυχίες, ένα νούμερο 1 στην Αμερική, top 10 επιτυχία με το Election Day και τους Arcadia που ήταν μέλος εκεί, μέλος και σε άλλα project, πάντως η βασική του τέτοια είναι η Duran Duran, η οποία... Πρόσφατα κυκλοφόρησαν αυτό εδώ, το παίξαμε και πάρα πολύ εδώ στη Ροξόνη, Free to Love, παρέα με τον Nile Rodgers.

Free to Love, η Duran Duran παρέα με τον Nile Rodgers, με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Nick Rhodes, του βασικότατου μέλου, του κιμπορντίστα των Duran Duran, ο οποίος έγινε σήμερα 64 ετών. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με το soundtrack μιας εμβληματικής, πολύ εμπορικής ταινίας της δεκαετίας του 80. Αν είναι να κρατήσει κάποιος 50-60% ταινίες, ίσως και λιγότερες, και στις 20 εκείνης της δεκαετίας, σίγουρα είναι και το Ghostbusters. Σαν σήμερα λοιπόν, 1984, 8 Ιουνίου, κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας Ghostbusters, το πρώτο, με ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ray Parker Jr., το ομώνυμο Ghostbusters. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα εδώ στη Rock Zone. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη ώρα.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα μετέφερε στον Πρωθυπουργό Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται πλέον ουσιαστικά με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Νίκο Δένδια στο Προεδρικό Μπέγαρο στη Λευκοσία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Ομάν, ασφαλής 24 Ινδοί ναυτικοί στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος των τελευταίων 10 ημερών του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης. Στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα επίγοντα, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας. Βελτιωμένη εικόνα από τη φωτιά στην Περαχώρα Κορυνθίας, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις σε Θεσπρωτεία και Αττική για τα 110 κιλά κάναβης που εντοπίστηκαν στην Ιγουμενίτσα. Συμφωνία για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο υπέγραψαν Λευκοσία και Παρίσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για τον τρίτο τελικό της Τύχημαν Μπάσκετ Λίγκ με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειος 5 υποφόρου, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Νάνση τη Σινάτρα, ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. Η σπουδαία Νάνση Σινάτρα σήμερα γίνεται 86 ετών, γεννημένη το 1940, 8 Ιανουαρίου. Κόρη του Φρανκ Σινάτρα. These boots are made for walking και πάρα πολλές άλλες επιτυχίες. Την ακούσαμε εδώ, παρέα με το Lee Hazelwood στο Summer Wine, υπέροχο. Και ανοίξαμε έτσι την δεύτερη ώρα. Με το These Boots Are Made For Walking το 1966 έκανε νούμερο 1 σε Βρετανία και Αμερική. Με το Something Stupid παρέα με τον πατέρα της ερμήνευσαν εκεί αυτό το κομμάτι, 1967 νούμερο 1 στην Βρετανία. Πολλές συνεργασίες τους, αυτή με τον Lee Hazelwood οι πιο χαρακτηριστικές. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από την Νάνση Σινάτρα στο τελευταίο της άλμπουμ έως τώρα. Πάμε πίσω στο 2004. Πολλοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες μιας πιο σύγχρονης γενιάς, παρέα μαζί της, την ακούμε στο Burning Down the Spark με τους Καλέξικο. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα εδώ στη δεύτερη ώρα στη Ροκζόνη. 7 με 9 όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

McCartney και οι Wings, Band of the Run, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έκανε κατά την περίοδο των Wings. Σαν σήμερα, αυτό εδώ το σίγκλ ήταν νούμερο 1 στην Αμερική, 1974. Ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Charles Negron, Chuck Negron, η φωνή των Three Dog Night, ένα σχήμα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, έκανε πάρα πολλές επιτυχίες, κυρίως διασκευάζοντας κομμάτια αλωνών. Έφυγε από τη ζωή πολύ πρόσφατα, το Φλεβάρι, σε ηλικία 83 ετών, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε ένα νούμερο 1 στην Αμερική, στη διασκευή των Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come.

David Bowie, Rebel Rebel από το Diamond Dogs, ένα άλμπουμ που ήταν σαν σήμερα νούμερο 1 στην Βρετανία το 1974. Τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή, θα έμεινε εκεί. Τρίτο νούμερο 1 άλμπουμ του David Bowie στο νησί, στη Βρετανία. Πολύ αμφιλεγόμενο, εξώφυλλο για εκείνα τα χρόνια. Λέγαμε πρόσφατα τον προηγούμενο μήνα για την περιπέτεια υγείας της Bonnie Tyler, η οποία σήμερα έχει τα γενεθλιά της, γίνεται 75 ετών, ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία της, και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο και να θυμηθούμε ένα κομμάτι που ακούμε λίγο πιο σπάνια από τη δισκογραφία της, If You Were a Woman,

And I Was a Man. If you were a woman, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο τελευταίο μισό εδώ στη Rock Zone 90,4. Μη φύγει κανείς.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

90,4 Πειραιάς. Ροξόνη.

αρχές της δεκαετίας των 90 σε πολύ heavy rotation στο MTV, το βίντεο κλιπ αυτό, τον Extreme, το single More Than Words, αυτή η ακουστική μπαλάντα που τους χάρισε ένα νούμερο 1 στην Αμερική. Ήταν σαν σήμερα νούμερο 1, 8 Ιουνίου του 1991. Η μεγαλύτερη επιτυχία των Extreme. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Ροκζόνη, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος, λίγο αργότερα 7 με 9. Εδώ στη Ροκζόνη στο δεύτερο μέρος, 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

ένα σίγγλ του Springsteen θα πάμε για τη συνέχεια, που κυκλοφόρησαν σήμερα το 1999. Ήταν από το Box Set Tracks το κομμάτι Sad Eyes, που είχε κυκλοφορήσει και σαν σίγγλ μέσα από αυτό το Box Set το 1998. Αυτό το Box Set, ενώ το μπήκε και στη συλλογή το 18 Tracks, που είχε συγκεντρώσει υλικό από αυτό το Box Set σε ένα μόνο δισκάκι. Το single Sad Eyes που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 1999, βέβαια μια ηχογράφηση στις αρχές της δεκαετίας. Αυτό το κομμάτι είχε γραφτεί 25 Γενάρη του 1990, ένα single του Springsteen που ακούμε λίγο πιο σπάνια. Όμορφο κομμάτι παρόλα αυτά.

Αυτή εδώ είναι η Survivor. Τους ξέρουμε όλοι από το Eye of the Tiger. Το American Heartbeat ήταν το δεύτερο single από το τρίτο τους άλμπουμ. American Heartbeat, America, America. Που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1982. Τίτλος του άλμπουμ βέβαια, Eye of the Tiger, μεγάλη επιτυχία το μόνιμο κομμάτι. Αυτό ήταν το δεύτερο single. American Heartbeat που το ακούμε πολύ σπάνια, ίσως κάποιοι από εσάς το ακούτε και πρώτη φορά. Πάντα ροκζόνι, κανάλι 1 στους 90,4, σειρά έχουν οι Zeppelin. Και η ζωντανή ηχογράφηση από τη δεκαετία του 70, το τριπλό live album How the West Was Won, μιλάγαμε γι' αυτό πριν μία εβδομάδα, δύο, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, πήγαινε νούμερο 1 το 2003 στην Αμερική, αυτό το τριπλό album των Led Zeppelin που έχει ηχογραφήσει από το 1972, από το LA Forum, από το Long Beach Arena. Έχει πει ο Jimmy Page ότι εκείνη η περίοδος, εκείνα τα live ήταν το peak των Led Zeppelin. Immigrant Song.

canción que Led Zeppelin. Από το νούμερο ένα άλμπουμ τους, τριπλό live άλμπουμ, το How the West Was Born, η καλύτερη περίοδος των Led Zeppelin, ηχογραφημένη ζωντανά, σαν σήμερα το 2003, νούμερο ένα στην Αμερική, αυτό το τριπλό live άλμπουμ. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Και πάμε για τη συνέχεια στη σπουδαιότερο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers. 27 χρόνια πριν, 1999, 8 Ιουνίου κυκλοφορεί το Californication. Το πιο εμπορικό άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, παρόλο ότι δεν πήγε στο νούμερο 1, έφτασε μέχρι το νούμερο 3, έχει πάνω από 15 εκατομμύρια παγκοσμίως, 7 στην Αμερική, 4 περίπου εκατομμύρια και πωλήσεις στην Ευρώπη. Θα συμφωνήσουμε μάλλον οι περισσότεροι εδώ ότι πρόκειται για την καλύτερη δουλειά των Red Hot Chili Peppers. Other Side.

Other Side, οι Red Hot Chili Peppers. Σαν σήμερα το 1999 κυκλοφόρησε το σπουδαίο Californication των Red Hot Chili Peppers. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε σήμερα με Sonic Youth. Πάμε στο 2004. 13ο studio album των σπουδαίων Sonic Youth. Το Sonic Nurse. Και πάμε να θυμηθούμε το Unmade Bed και να δώσουμε έτσι σκυτάλι στον Νίκο Ξαντάκο. Έρχεται την επόμενη ώρα με καινούργιες heavy metal και hard rock νέες κυκλοφορίες. Τα έχει συγκεντρώσει όλα και θα τα ακούσετε την επόμενη μία ώρα. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, η Ροκζόνη συνεχίζεται. Ραντεβού εμείς αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα μετέφερε στον Πρωθυπουργό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται πλέον ουσιαστικά με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Νίκο Δένδια. Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρίνου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή. Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων στη Βιωτία, ανήλικος ο ένας δράστης. Βελτιωμένη εικόνα από τη φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, συνελήφθη ο υπαίτιος 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Τουλάχιστον 15 τραυματίες από τις τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε νέα επίθεση του Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για τον τρίτο τελικό της Τίχημαν Basket League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Άλλο ένα, He-Man and the Masters of the Universe. Άλλη μια rock zone που σήμερα γίνεται metal hard rock edition. Κατά καιρούς και εγώ και ο Γιώργος και ο Δημήτρης παίζουμε άλμπουμ από το χώρο του metal, αυτό έλειπε. Μπαίνουμε όμως και σε ένα μήνα που έχει αρκετές metal συναυλίες. Έχουν προηγηθεί φυσικά η Metallica και η Iron Maiden και όχι μόνο. Καυτό metal καλοκαίρι και αυτό. Πάμε να δούμε κάποιες κυκλοφορίες, τελευταίες κυκλοφορίες. Και εδώ μουσική από την ταινία Masters of the Universe, δεν πήγε βέβαια και τόσο καλά, βασισμένη στην ιστορία της Mattel, και Jared Leto μέσα, Idris Elba. Μουσική ο πολύ καλός κινηματογραφικός συνθέτης Daniel Pemberton, εδώ με τον Brian May, τον Queen. Αν προλάβουμε, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι των Darkness. Μέσα στην ταινία ακούγεται και το Boys Don't Cry και διάφορα άλλα τραγούδια, όπως το What's Up, το κλασικό των Four Non Blondes, μέχρι και το The Power, το Snap. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά, είναι το κανάλι 1 στους 90,4, η Rock Zone της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε το δεύτερο δίωρο σε έναν άλλο σπουδαίο σκηνοθέτη και μουσικό. Μαζί με το γιο του. Για μία άλλη νουβέλα. Cathedral. John Carpenter και η Λυπή.

Το άλμπουμ θα βγει από την Sacred Bones 7 Αυγούστου. Cathedral, John και ο γιος Cody με τον συνεργάτη εδώ και χρόνια, τον Daniel Davis. Και βέβαια ο John Carpenter, ο οποίος σε πολλά από τα σπουδαία έργα που έχει κάνει, όπως και στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το Halloween, τη μουσική έγραφε ο ίδιος. Είναι λάτρης όχι μόνο της εικόνας, αλλά και της μουσικής. 10 χρόνια πριν, το 1978, κυκλοφορούσε και έτσι άρχιζε την ιστορία του αυτό το θρυλικό σχήμα του hard rock. Το πρώτο άλμπουμ ήταν το Sage of Deep Purple. Και όλα τα άλλα πήραν το δρόμο τους. Για να έρθουμε στο 2026, το καινούριο άλμπουμ κυκλοφορεί στις αρχές του επόμενου μήνα, 3 Ιουλίου, και θα είναι το 24ο. Το άλμπουμ θα έχει τίτλο Splat. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι με τίτλο Diablo. Deep Purple.

μετά και την απώλεια του κιθαρίστα Brent Hinds, Mastodon. Ετοιμάζονται για το καινούριο, ένα το άλμπουμ, ένα από τα αγαπημένα σήματα της rock zones και στη χώρα μας βέβαια, Your Ghost Again. Και τώρα έπαιξε και ο Γιώργος πριν, έχουμε ξαναπαίξει και ο Γιώργος έχει ξαναπαίξει και σίγουρα, αν είστε, σωστά το είπε ο Γιώργος, ότι αν είστε φίλος των Evanescence, θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το καινούριο τους άλμπουμ. Εάν δεν σας αρέσουν ιδιαίτερα, δεν χαθεί και ο κόσμος, μην το ακούσετε. Ένα από τα πραγματικά καλά τραγούδια του άλμπουμ, το άλμπουμ Sanctuary, Tell Me When You're Had.

Tell me when you've had enough. Evanescence. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε 7:30. Αν τώρα άνοιξατε το ραδιόφωνο, μερικές καινούργιες κυκλοφορίες. Κάποιες έχουν βγει τις προηγούμενες μέρες, κάποιες έχουν μήνα και δίμηνο, και όλα αυτά και με αφορμή τις επικείμενες συναυλίες που γίνονται στα διάφορα φεστιβάλ. Το metal είναι εδώ, δυνατό, επιμένει και με πολύ καλές κυκλοφορίες χρόνο με το χρόνο. Τώρα εδώ έχουμε μια συνεργασία του κυρίου Tom Morello από τους Rage Against the Machine, τους Audioslave, ακόμα και το supergroup Prophets of Rage. Και οι άλλοι δύο είναι ο γιος του, που είναι μόλις 15, στην κιθάρα, ο Roman Morello, όπως πριν ακούσαμε με τον Carpenter, και ο κύριος από τους System of a Down, Serge Tankian, το Morello, Roman Morello, ενάντια στο φασισμό.

τις θυμάστε τις Pussy Riot. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του metal και όχι μόνο έχουν ακούσει και έχουν ακούσει τις δουλειές τους, άλλοι ίσως απλά τις έχετε ακουστά. Είχαν μπει στο μάτι και του Πούτιν. Εδώ είναι μια συνεργασία μαζί με τους Avenged Sevenfold. Μου φαίνεται ότι είχαν συνεργαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Στο καινούριο τους άλμπουμ έχουν ένα κομμάτι ξανά μαζί με τους Sevenfold, το Candy Dopamine.

0: Για να μαντέξεις, κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
2: ταιριάξουμε. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS. The Rock Zone 904.

και στους Nine Inch Nails, στους Machine Pumpkins, στους Fishbone και στους Tool. Billy Howardell, Maynard James Keenan, Perfect Circles, Starkless, ενώ είναι

σε περιοδία σε Βρετανία και υπόλοιπη Ευρώπη και με καινούριο άλμπουμ μπροστά. Τώρα αυτό το τρίο που ξεκίνησε να ηχογραφεί από τη δεκαετία του 90 διαλύθηκε στις αρχές των Zeros και ξαναφτιάχτηκε το 2023. Κινούνται βέβαια στον alternative ήχο και θυμίζουν πολύ αυτές όλες τις μπάντες από το grunge και όχι μόνο της δεκαετίας του 90. Είναι ο Robert Mailhouse στα τύμπανα, ο Brett Dombrose στη φωνή και στην κιθάρα και στον μπάσο ο Keanu Reeves. Αυτή είναι η Dogstar. Αυτό είναι το Siren.

identify with youth from different backgrounds.

don't play in character. Must you betray your neighbors?

Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ούτε metal ούτε hard rock, είναι όμως δική μας και κάνουμε μια παρένθεση σε δύο πολύ καλές κυκλοφορίες από το χώρο της rock, της εγχώριας αν θέλετε, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την παγκόσμια σκηνή. Εδώ είναι οι φίλοι μας, είχαμε παίξει και το προηγούμενο άλμπουμ, έχουν περάσει πόσα χρόνια, κοντά 10 από το Atlas. Είναι Rear, η σπουδαία εταιρεία, κυκλοφόρησε το καινούριο τους Non-Player Characters, Victory Collapse. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν τελειώσουμε για σήμερα στο Metal and Hard Rock Edition και δύο ελληνικά. Αυτοί που έχουμε είχαν βγάλει το προηγούμενο άλμπουμ τους, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε παρουσιάσει κάτι, γιατί έχουν βγάλει και 45 και το προηγούμενο ήταν το Fata Morgana. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο, το όνομά τους είναι η Coral Fuzz. Εδώ έτσι περισσότερο psychedelic και γκαράζ ήχος. Θα μπορούσε να είναι support αν ερχόντουσαν στη χώρα μας οι πολύ καλοί επίσης Lemon Twinks. Coral Fuzz, You Are So High.

Αυτή ήταν η δική μας Coral Fuzz. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα Krieg Edition. Αλλά κατά διαστήματα όλοι μας εδώ στη Rock Zone παρουσιάζουμε και πολλές φορές κάνουμε και συνεντεύξεις, τηλεφωνικές ή όχι, σε συγκροτήματα από την χώρα μας. Λοιπόν, τώρα πάμε, άλλη μία, εδώ πάμε στην κόρη του Dave Grohl, τον Nirvana και τον Foo Fighters. Λοιπόν, το τυπάκι αυτό είναι 20 ετών και το άλμπουμ της, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε αρκετά, είναι επηρεασμένη βέβαια, εκτός από τον ήχο του μπαμπά και από BJ Harvey και από Breeders, κυκλοφόρησε περίπου πριν από 10-15 μέρες το άλμπουμ της Violet Grohl και όπως σας είπα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το άλμπουμ έχει τίτλο Be Sweet To Me, διαλέγω το Last Day I Loved You. Violet Grohl.

Όχι, δεν είναι κάποιο ακυκλοφόρητο. Τον Black Sabbath ή τον Ghost ή τον Clutch. Λέγονται Green Lung. Είναι από το Λονδίνο. Επηρεασμένοι μεταξύ άλλων και από τα ονόματα που σας είπαμε πριν. Evil in this house. Το φάντασμα του Όζη περνάει μέσω αλωνών. Από ό,τι φαίνεται και θα περνάει για πολλά χρόνια ακόμα. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1982. Έχει γίνει διασκευή από διάφορα συγκροτήματα και το ακούμε σε μια άλλη εκτέλεση για άλλη μια φορά.

σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ωραίες μουσικές μέχρι τις 8.30, γιατί μετά pre-game έρχεται και το game στις 9. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπάσκετ. Κλασικό metal διαμάντι, Fast as a Shark, το Restless and Wild. Accept, όπου συμμετέχουν οι δύο μαζί με Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikey D and Billy Sheehan. Ένα άλμπουμ που θα είναι επαιτειακό με super group Teftonic Titans 1976-2026. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 50 χρόνια μεταξύ άλλων από το θρυλικό αυτό σχήμα του metal. Ο Δημήτρης Μολφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη με ένα αφιέρωμα που έχει να κάνει με το νούμερο ένα άλμπουμ στην Βρετανία. Σας αφήνω με αυτό που σας είχα υποσχεθεί, το κομμάτι από το Masters of the Universe, Darkness. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Για την τουρκική παρενόχληση ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος Δένδιας. Αρνείται η Άγκυρα την εμπλοκή. Αναζητούνται δύο συνεργάτες του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένο άτομο μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Καλλιθέας. Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου για τον ΟΠΚΠΕ. Σε ύφεση η φωτιά στην Περαχώρα Κορινθία συνελήφθη ως υπαίτιος 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε

0: πρωτικές εργασίες. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 15 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν σε στάση λεωφορείου στη Ζαπορίζια. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του να αμυνθεί όποτε είναι απαραίτητο, το μήνυμα Νετανιάχου στον Τραμπ. Απορρίπτουμε τους όρους του Ιράν, θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Ο Λίβανος αναφέρει ότι Ισραηλινό πλήγμα στο νότο σκότωσε 7 ανθρώπους. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε μία ώρα για τον τρίτο τελικό της Τύχημαν Basket League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βορείος 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κρέπς! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1, 90,4 και λέω και πάλι γιατί τα λέγαμε πριν από περίπου κάτι περισσότερο από 4 ώρες στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιές στα Σπορ και σας ενημερώσαμε ότι στις 8 και μισή, 9 παρα 25 θα τα ξαναπούμε γιατί

θα έχουμε το pre-game της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, την τιτανομαχία των αιωνίων στους τελικούς της Stoiximan Basketball League. Λοιπόν, η σειρά των τελικών συνεχίζεται. Τρίτος τελικός σήμερα, αυτή τη φορά στο Στάδιο της Κεφυλίας, ανάμεσα στους δύο αιωνίους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 9 η ώρα του Τζάμπολ. Και όπως είναι λογικό, οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να προσφέρουν μια ακόμη σπουδαία μάχη, φανταζόμαστε, εντός παρκέ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1.94. Λέγαμε και πριν ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το Τζάμπολ στον τρίτο τελικό της Stoiximan Basketball League για το ελληνικό πρωτάθλημα. Περιμένουμε και σήμερα μια πολύ πολύ σπουδαία μονομαχία ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε βέβαια να δούμε σπουδαίο παιχνίδι εντός παρκέ και όχι εκτός, γιατί είπαμε ότι η τοξικότητα, το άσχημο κλίμα που έχει κυριαρχήσει την φετινή σεζόν στους τελικούς μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Είχαμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων και όλοι ελπίζουμε σήμερα να είναι πρωταγωνιστές αυτοί που πρέπει. Δηλαδή οι αθλητές λοιπόν. Η μάχη κορυφώνεται σήμερα με τον τρίτο μάτς της σειράς. Ο Ολυμπιακός ελπίζει να πάρει σήμερα την νίκη προκειμένου να πάει την Τετάρτη στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, προκειμένου να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το break για να έχει πλέον αυτός τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, να πούμε τις αποστολές των δύο ομάδων, τους 11 του Ολυμπιακού. Είναι η ίδια ενδεκάδα με την οποία παρατάχθηκε και στο πρώτο τελικό. Ο Ward Jones είναι ξανά διαθέσιμη, εκτός έμειναν η Νιλική Ναχόν, μαζί Μακίσικ, Φαλ Μόρις, αλλά και τον Ντόρση, ο οποίος βέβαια είναι γνωστό ότι έχει πρόβλημα, ταλαιπωρείται από ένα θέμα στο γόνατό του. Από την άλλη έχουμε αλλαγή στο Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν έμεινε εκτός, έχει ένα θέμα με τη μέση. Τη θέση του πήρε ο Εναγκόμεθ, πήρε τη θέση του στην εξάδα των ξένων. Ενώ στην δωδεκάδα, αυτό που λέγαμε και το μεσημέρι, ότι είναι ο Λούκας, ο οποίος μάλιστα έκανε και κανονικά ζέσταμα, είναι στην διάθεση του Αταμάν. Η 11 του Ολυμπιακού, Γόκα, Πλαριτζάκης, Βεζέκοφ, Νικολάου, Νετζίμπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Τζόουνς και Γουόρτ. Από την άλλη, 12 του Παναθηναϊκού, Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Λούκας, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ και Μητογλου. Πριν από λίγο μάθαμε και τους διαιτητές, είναι οι Τηγάνης, Καρμπάνος και Τσιμπούρης.

Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, μάθαμε και τις ποινές στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στον Νίκο Λεπενιώτη από την πλευρά του Παναθηναϊκού και, και του Ολυμπιακού, από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ για τα όσα είδαμε στον δεύτερο τελικό της σειράς. Και στους δύο επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης στα γήπεδα για ένα μήνα, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι το τέλος των τελικών.

Χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 20.000 ευρώ στον Νίκο Λεπενιώτη, ενώ δεν υπήρξε τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού. Ενώ δεν τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος καλείται σε απολογία της συμπεριφορά του και θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άκουσε αρκετά συνθήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο τελικό στο στάδιο Νεσκεφιλέας στις 3 Ιουνίου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 82-76 και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Αθήνα και στο Telecom Center με 68-58.

Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από το τζάμπολ του τρίτου τελικού, κρίσιμο παιχνίδι, κλειδί σε ό,τι αφορά την μάχη των δύο ομάδων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όποια ομάδα καταφέρει σήμερα και κερδίσει θα έχει τον πρώτο λόγο προκειμένου να σηκώσει την κούπα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι στο παρκέ, συνεχίζουν το ζέσταμα, απομένουν λεπτομέρειες προκειμένου να έχουμε το πρώτο τζάμπολ του αγώνα, της αναμέτρησης. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή και μάλιστα τώρα βλέπουμε το χαιρετισμό ανάμεσα στους δύο προπονητές, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Αταμάν. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκος Σιφάκης μαζί με την τεχνικό μας, την Κατερίνα Κογαλίδου, βρίσκονται από νωρίς στο Φαλερικό στάδιο. Λοιπόν, να δώσουμε, να πάρουμε μια πρώτη.

0: τη γεύση. Να δώσουμε τη σκητάλη στον Νίκο Σιφάκη. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ μαζί με την Κατερίνα Κοκαλίδου στον συρρύθμιση του ήχου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, την τρίτη αναμέτρηση των τελικών του Πρωταθλήματος Ελλάδας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Basket League νούμερο 3, μία νίκη του Ολυμπιακού, μία νίκη του Παναθηναϊκού, αμφότεροι στις έδρες τους. Σήμερα είναι το τρίτο ασφαλώς καθοριστική σημασίας παιχνίδι για τις δύο ομάδες, και λέμε καθοριστικό διότι το καταλαβαίνει κανείς, στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατορθώσει να πάρει τη νίκη κατά 80% θα έλεγα εγώ, άλλοι κατά 90% στέφεται πρωταθλητής. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει την νίκη, εκείνος είναι που κατά 80% στέφεται πρωταθλητής. Νομίζω ότι και μόνο αυτό δείχνει την σπουδαιότητα της σημερινής αναμέτρησης. Μία αναμέτρηση που έχει ασφαλώς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κόσμος του Ολυμπιακού γεμίζει σιγά σιγά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα ξεκινήσει σε περίπου 8 λεπτά η αναμέτρηση. Αρκετός κόσμος έξω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση δύο ομάδων που έχουν κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά τις συνθέσεις τους. Χωρίς τον Τσεντρίνο Σμάνα Παναθηναϊκός, στην θέση που θα πάρει ο Ερναγκόμεθ, έχει ένα πρόβλημα στη μέση του Τεσόρ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ, και βεβαίως επιστρέφει και ο Κώστας Λούκας, πήρε τη θέση του Γιάννη Κουζέλογλου. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός ξανά χωρίς τον Ντόρσεϊ, αλλά και χωρίς τη Λικίνα και Χολ. Θα παρατάξει το δεκάδα χωρίς από τους δύο, όπως είχε κάνει στο Game 1. Να πούμε ότι οι ξένοι παίκτες που ήταν εκτός ήταν ο Φράγκ Ντιλικίνα και ο Ντόντα Χόλ στο πρώτο παιχνίδι, ο Τάισον Γουόρντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο δεύτερο παιχνίδι. Σήμερα είναι εκτός ο Φράγκ Ντιλικίνα και ο Ντόντα Χόλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 82-76 στο πρώτο παιχνίδι, το 1-0. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από στο ΆΚΑ, στο T-Center, πριν από τρεις ημέρες. Σήμερα είναι το τρίτο, επαναλαμβάνω, απολύτως καθοριστικό παιχνίδι για την συνέχεια των δύο συγκροτημάτων, για την απονομή, για την κατάκτηση καλύτερα του πρωταθλήματος της χώρας. Ο Ολυμπιακός μπήκε πριν από λίγο και αποθεώθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως ήταν αναμενόμενο. Αποδοκιμάστηκε έντονα ο Παναθηναϊκός και ιδίως ο κύριος Εργίν Αταμάν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Τώρα γίνονται οι παρουσιάσεις των δύο ομάδων. Παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός, ετοιμάζεται, είναι και αυτό το σχετικό τελετουργικό από την ανάκριση του εθνικού ύμνου. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να παραταχθεί και αυτός στον κόσμο του. Έχουν σβήσει τα φώτα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θέλουμε ακόμα 6 λεπτά, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Συνεπώς επιστρέφουμε σε εσάς, Βαγγέλη, και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για την αναμέτρηση και την περιγραφή της πολύ μεγάλης αυτής αναμέτρησης εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο νέο πάλι.
0: Ωραία, λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 6 λεπτά πριν από το τζάμπολ γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων. Έχουν κλείσει τα φώτα, έτσι μια φαντασμαγορική εικόνα. Λοιπόν, η σειρά είναι στο 1-1, όλα είναι ανοιχτά και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νικητής του σημερινού αγώνα θα έχει την ευκαιρία την Τετάρτη 9 η ώρα στο Telecom Center να πάρει το πρωτάθλημα και να βάλει τέλος σε μια δύσκολη σεζόν και για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, να πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ θα είναι η πεντάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τον τρίτο τελικό με τους Γκραντ, Ναν, Ερναγκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Θυμίζουμε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν στο σημερινό παιχνίδι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε. Ενώ από την άλλη, σημαντική απουσία

Πία της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό, ο Όσμαν, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην μέση του, και έτσι ο Αταμάν αποφάσισε να μην τον έχει σήμερα μαζί του.

Ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις των δύο ομάδων. Παραλαμβάνουμε τις πεντάδες. Walkup, Γουόρτ, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, η πρώτη πέντε για τον Ολυμπιακό. Γκραντ, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Ερναγκόμεθ και Λεσόρ, αυτή του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, 1,5 λεπτό διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα μας και πάλι κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε και πάλι τη σκυτάλη στον Νίκο Σιφάκη, καθώς θα ξεκινήσει η πολύ μεγάλη αναμέτρηση.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι άλλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο τρίτος τελικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δίνουμε και πάλι το λόγο της Κιτάλης στον Νίκο Στιφάκη μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Καλίδου. Βρίσκονται στο στάδιο Σκεφιλίας από πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, από μένα καλή απόλαυση, Νικόλα.
2: Γεια σας και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε περίπου 45 δευτερόλεπτα από τώρα ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση, το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σας είπαμε και προηγουμένως τι είχε γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Σας είπαμε για τις απουσίες. Ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής σας ενημέρωσε πλήρως σχετικά με τις δύο ομάδες, τις απουσίες τους και τις όποιες επαναφορές, όπως για παράδειγμα του Κώστα Σλούκα που επανέρχεται μετά από πολύ καιρό, μετά το πρόβλημά του σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ευρωλίγκα, γιατί αγωνίστηκε εναντίον του ΠΑΟΚ. Βεβαίως και οι διαιτητές, η τριάδα των διαιτητών, η οποία ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, 3 ώρες για την ακρίβεια, 6 ώρα, είναι πρώτος διαιτητής ο κύριος Τηγάνης, δεύτερος ο κύριος Τσιμπούρης και τρίτος ο κύριος Καρπάνος. Είναι και οι τρεις διαιτητές, έμπειροι διαιτητές. Και βεβαίως έχουμε τώρα την ανάκρουση του εθνικού ύμνου σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα ανακοινώνονται οι δύο πεντάδες των ομάδων. Ο Γουόκαπ, ο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρντ, ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ. Για τον Παναθηναϊκό, ο Έρνα Γκόμεθ, ο Ναν, ο Σόρτς, ο Γκραντ. Έχουμε την εθνικό ύμνο, ανάκριση εθνικού ύμνου.

Ήταν ένα κόμ. Όχι, δεν είναι φάουλ. Η μπάλα βγήκε, λένε οι διαιτητές, έξω απλώς από τα χέρια του Χουάντσο. Τώρα σουτάρει ο Βεζένκοφ. Η μπάλα είναι μέσα. 6 από τα 6,75. Πολύ δυνατό σουτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γκραντ κατεβάζει την μπάλα. Τον Ερναγκόμεθ δίνει τον Ναν. Ο Ναν σουτάρει και η μπάλα πάει στο καλάθι. Ήταν ακριβώς στη λήξη της αναμέτρησης. 3-2 ο Ολυμπιακός. 8-50. Σουτ από τον Φουρνιέ. Η μπάλα στο καλάθι. 6-2 ο Ολυμπιακός. 8-44. Και κατεβάζει ο Γκραντ μέσα σε ένα πανδαιμόνιο εδώ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Ναν ξανά θέλει να χτυπήσει στα πόδια του Βεζένκοφ. Δίνει σουτ για τρεις. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι από τον Ερναγκόμεθ το σουτ. Μπήκε και βγήκε. Φάνηκε ότι δεν θα έμπαινε, αλλά πήρε ανάποδα φάλτσα. Η μπάλα πήγε στο καλάθι. 8-16, 6-5 εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Μέσα και αυτή, όλες οι επιθέσεις είναι μέσα των ομάδων. 8-5 από το καλάθι του Φουρνιέ. Μπήκαν πολύ δυνατά οι δύο ομάδες και με σχετική ευσοχία. Γκραντ ζητούν ένα επιθετικό φάουλ, όχι λένε οι διαιτητές. Πασάρι στον Λεσόρ, φάουλ από τον Γουόρντ. 7-48, 8-5 είναι το πρώτο φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός από τον Γουόρντ. Ο Λεσόρ παίρνει από τον Γκραντ. Ο Γκραντ έχει μπροστά του τον Φουρνιέ. Θέλει να σουτάρει, θέλει να βγάλει την μπάλα έξω. Τη δίνει στον αποστάρι ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ θέλει την μπάλα στο καλάθι. Μπροστά από τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ. Κάνει το 8-7, 7-28. Όμορφη πάσα για τον Φουρνιέ. Χάνει την μπάλα όμως από τον... Η πάσα ήταν από τον Γουόκαπ. Και ο Παναθηναϊκός με τον... Χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει. Τελικά η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό από τα πόδια του Βεζένκοφ ή του Γουόρντ. Νομίζω του Γουόρντ. Στην προσπάθεια του Ναν που έχασε και αυτό την μπάλα, αλλά την πέταξε στα πόδια. Η πάσα πήγε να γίνει. Τέλος πάντων, μπάλα χτύπησε στα πόδια του Γουόρντ, βγήκε εκτός. Μπαίνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραία φάση, πάρα πολύ όμορφη. Καλάθι του Παναθηναϊκού από τον Ερναγκόμεθ, από την ασίστ του Λεσόρ. 8-9, 6-58. Βεζένκοφ στενά παρακολουθείται από τον Γκραντ. Στην αδύναμη πλευρά για τον Γουόρντ. Την μπάλα δεν βγαίνει, αλλά τελικά βγαίνει εκτός, καθώς δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Μιλουτίνοφ. Πατάει και εκτός στην baseline. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 6-45, 8-9, 6-44. Τώρα διορθώνεται. Όχι, δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Έχει διαφορά ενός δεκάτου τα δύο ταμπλό. 6-35. Δεν έχει δίκη σημασία. Έχει 10 δευτερόλεπτα. Έχει ο Παναθηναϊκός.

0: Παναθηναϊκός. Κάτι λιγότερο τώρα. Χάνει την μπάλα για να κερδίζει ο Λεσόρ. Ο Γκραντ. Η μπάλα μένει στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού, καθώς άργησαν πάρα πολύ να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους οι πράσινοι. Παραμένει το 8-9, 6 και 19. Υπάρχει μια διαφορά στην ενός δεκάτου δευτερολέπτου στο κιούμπ, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που δουλεύουν και είναι κανονικά, λειτουργούν κανονικά τα χρονόμετρα των ταμπλό, αυτά πρέπει να ακολουθούμε. Μιλουτίνοφ στον Βεζένκοφ, σουτάρει χωρίς να βλέπει. Το rebound το Μιλουτίνοφ, ο οποίος καρφώνει ανάποδα την μπάλα. Ο Μιλουτίνοφ πήρε εύκολα το rebound, έκανε το 8-9. Συγγνώμη, το 8-9, 5 και 39. 19, ναι, σωστό. 19, με ενημερώνει και η Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ ότι είναι 19. Είναι λάθος το ταμπλό. Walk-up για 3 και είναι μέσα. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Τρομερό σουτ του walk-up. Την μπάλα πάει στο κατευθείαν στο καλάθι. 13-9 στους 4 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχει χάσει μόνο μία επίθεση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εδώ εντυπωσιακός ο Γκραντ βρήκε διάδρομο και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. Φάουλ που κερδίζει ο Φουρνιέ. Από ποιον? Από τον Ερναγκόμεθ, νομίζω. Και αν καταλαβαίνω καλά, είναι το πρώτο φάουλ, όχι, ήταν του Γκραντ το φάουλ. Στο Γκραντ χρεώνεται 4 και 58. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Μετά τα 4, πριν από τα 5, μετά τα 5 λεπτά, σημαίνει ότι έχουμε time out, γιατί είναι τηλεοπτικό για τις διαφημιστικές ανάγκες. Ολυμπιακός 13, Παναθηναϊκός 11 και βεβαίως ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται εδώ για ακόμη μία φορά παρακολουθεί αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, πιο συχνά εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Νικόλα, δεν ξέρω το αετήσιο μάτι της Κατερίνας, δεν έχει πιάσει τίποτα άλλο βέβαια.
0: Δεν έχει πιάσει κάτι άλλο. Μην πει η Κατερίνα προηγουμένως ότι βρίσκεται εδώ ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος έχει πάντοτε την θέση του, όχι όμως και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτή φορά δεν είναι εδώ ο πρόεδρος της Βουλής. Είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης Ρόιτερ. Ο άλλον δεν μπορώ να δω εγώ.
1: Τέλος πάντων,
0: η Κατερίνα δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να είναι τώρα. Εδώ είναι η θέση δική μας, δεν μας επιτρέπει, ξέρει, γιατί είναι έτσι καμωμένα τα δημοσιογραφικά που δεν μπορούμε να δούμε και πάρα πολύ.
1: Πάντως, Νικόλα, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι σε αυτό το τρίτο τελικό οι ομάδες έχουν μπει πολύ επιθετικά.
0: Δηλαδή, πάρα σε πολύ, σχέση πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, σε σχέση με τους δύο προηγούμενους τελικούς που ήταν πολύ άστοχες οι ομάδες, σήμερα έχουν μπει ζεστές.
0: Πάρα πολύ ζεστές, πάρα πολύ ζεστές. Πολύ ζεστές, πολύ ανταγωνιστικές, με πολύ δύναμη, πολύ αγωνιστικό θράσος, όπως λέμε.
1: Και ευστοχία πολύ.
0: Και ευστοχία, ασφαλώς.
1: Δηλαδή, έβλεπα τώρα τα στατιστικά. Ο Ολυμπιακός έχει 2 στα 2 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 4 στα 5 δίποντα και 1 στα 1 τρίποντα.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ευστοχές οι ομάδες. Χάνουν την μπάλα τώρα και παίρνουν μπάλα επέκτηση του Παναθηναϊκού. Την έχασε ο Φουρνιέ. Και η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Αλλά αυτή τη φορά μπαίνει από τον Ναν. Δεν μπήκε από την προσπάθεια του Χέις Ντέιβις, αλλά μπήκε από την προσπάθεια του Ναν που πήρε το rebound. Έστειλε την μπάλα στο καλάθι και ισοφάρισε 13-13. Ολυμπιακός 13, Παναθηναϊκός 13. Φάουλ του Ερναγκόμεθ και είναι το δεύτερο στον Ward. Στο μπάσιμο του Ward, στην προσπάθεια του να βρει διάδρομο, ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ, που είπαμε ότι μπήκε την τελευταία στιγμή στη θέση του Οσμάν, που υποφέρει από τη μέση του. Μεγάλη αποσία αυτή για τον Παναθηναϊκό, ασφαλώς. Και φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Ερναγκόμεθ πάνω στο Ward. Ναι. Είναι το τρίτο φάουλ και αυτό σημαίνει άμεσα βγαίνει ο Ερναγκόμεθ. Πλήγμα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Και μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος. Η ίδια φάση ακριβώς σε λίγα δευτερόλεπτα. Κέρδισε το φάουλ πρώτα από τον Ερναγκόμεθ ο Ward. Ξαναμπήκε ο Ward. Κερδίζει και το δεύτερο φάουλ από τον. Αυτή τη φορά είναι για βολές. Από τον Ward.

0: στέλνει από πολύ νωρίς, 4-23 ακόμα, από πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα, το πρόβλημα για τον Αταμάν είναι ότι ο Έρναν Γκόμεθ συμπλήρωσε 3 φάουλ.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι συμπλήρωσε 3 φάουλ και είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα και μπήκε στον πάγκο και από πολύ νωρίς δημιούργησε πρόβλημα στον Αριεργίνα Αταμάν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, πήρε τη θέση του Οσμάν. Ο Οσμάν που ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα. Φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ πάνω στον Γκραντ. Ο Γκραντ είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ξεκίνησε πολύ δυνατά και δυναμικά την αναμέτρηση. Δίνει τώρα στον Ναν. Σταυρωτές στον Ναν. Φάουλ από τον Γουόκαπ. 15-13, ακριβώς 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Πριν να κλείσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Φάουλ καθαρό του Γουόκαπ πάνω στον... χαμηλά βέβαια, πάνω στον Ναν. Λεσόρ θέλει να βγάλει, να βρει ελεύθερο παίχτη. Παίρνει την μπάλα ξανά, παίζει στον Ρογκαβόπουλο. Εκείνος χάνει ένα πολύ εύκολο lay-up. Πήγε να το κάνει ανάποδα και αυτό τον δυσκόλεψε, παρότι ήταν εύκολο. Και παραμένει 3-40, 3-39, 15-13 για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στο Βεζένκοφ, το βγάζει πολύ έξω. Ελεύθερο σούτο, όχι τελικά δεν παίρνει το σούτο Ward. Τη βγάζει έξω, παίρνει το σούτο Walkup, σούτ για 3. Παίρνει το rebound το Βεζένκοφ και στέλνει μπάλα στο καλάθι και δίνει και φάουλ βέβαια από τον Λεσόρ. Κυριαρχεί ο Ολυμπιακός στα rebound κάτω από το καλάθι. Ιδιαίτερα σε επιθετικά rebound. Παίρνει πάρα πολύ εύκολα επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός. 3-21 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και οι αποδοκιμασίες που ακούτε, φαντάζομαι, υποθέτω, είναι για τον Κώστας Λούκα που παίρνει τη θέση του Γκραντ. Ο Κώστας Λούκας, το άλλοτε πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο παιδί των Πειραιωτών, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην αντίπερα όχθη οι ελληνικές συνήθειες. Ο Λούκας κατεβάζει την μπάλα. Συνεχίσει από δοκιμασίες μπροστά από το Γουόρντ. Στον Ναν. Ο Ναν θέλει να δοκιμάσει κάτι περίεργο, κάτι πολύ άσχημο. Δεν ήταν ικανό αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα. Πήρε το rebound ο Μιλουτίνοφ. Αλλάζει με το Γουόκαπ και τώρα με το Φουρνιέ. Βρίσκει διάδρομο ο Φουρνιέ και η μπάλα πάει στο καλάθι. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Βαν Φουρνιέ. Κάνει το 20-13. Ο Ολυμπιακός και φεύγει στους 7 πόντους. Θέλει να παίξει μια δυνατή άμυνα τώρα ο Ολυμπιακός που είναι μπροστά με 7 πόντους. Χέις Ντέιβις σουτάρει, η μπάλα πάει στο καλάθι. Δύσκολο σούτ από το Χέις Ντέιβις. Όμορφο καλάθι, 20-15, 2-26. Γουόκαπ 2-20. Πάντοτε ο Γουόκαπ παρακολουθείται στενά από τον Σλούκα. Αλλάζουν οι άμυνες τώρα. Ο Φουρνιέ σου δια 3 στην μπάλα στο καλάθι. Όμορφο σούτ από τα 7 μέτρα και κάτι. 23-15 στους 8 πόντους τη διαφορά. Και φάουλ από την πολύ όμορφη ενέργεια του Ναν. Μπήκε προς τα μέσα. Εκεί δίνοντας την μπάλα στον Λεσόρ. Έκανε φάουλ πάνω του ο Γουόκαπ. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Αμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού. Έξω ο Βεζένκοφ και μέσα ο Ζόζεφ. Και στην θέση του Γουόκαπ ο Πίτερς. Ή αν θέλετε με διαφορά, ο Πίτερς μπαίνει τη θέση του 4. Ο Ζόζεφ παίρνει τον θέση στον Άσο και στον Γουόκαπ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Πρώτη βολή μέσα, δεύτερη βολή άστοχη από τον Λεσόρ. 23-16. Βλέπουν οι παίκτες Παναθηναϊκού τώρα

0: Εντυπωσιακό κάρφωμα, πάρα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Λεσόρ. Η μπάλα πάει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Είναι το 23-18. Εντυπωσιακότατο κλέψιμο πρόλαβε και τον Μιλουτίνοφ. Σηκώθηκε πολύ ψηλά, έστειλε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Ζόζεφ στον Πίτερς. Κάτω από το καλάθι ο Πίτερς κόβεται εντυπωσιακά εκεί από τον Σλούκα. Από τον Σλούκα παρακαλώ. Ναν κατεβάζει γρήγορα την μπάλα στον Σλούκα. Σουτ για τρεις. Ο Σλούκας αστοχεί. Το rebound τελικά πάει στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκείνος. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκείνος ο οποίος την μπάλα στον Φουρνιέ. Στον Μιλουτίνοφ. Πολύ κοντά Μιλουτίνοφ. Την μπάλα είναι μέσα. 25-18. 7 πόντους διαφοράς για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Πάντοτε μπροστά του ο Γουόρντ. Σλούκας ξανά στο ζωγραφιστό. Χάνει εκεί ο Λεσόρ. Σε έναν αφνιδιασμό Ολυμπιακός. Σουτ για τρεις. Όχι. Σουτ για τρεις τώρα από τον Ζόζεφ. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Αλλά απολαμβαίνει ο Γουόρντ. Εντυπωσιακά με follow. Παίρνει την μπάλα στο καλάθι. Κάνει το 27-18. 9 πόντους διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ που βλέπουμε πραγματικά. Με πολύ έντονες φάσεις, πολύ έντονη δραστηριότητα και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός μπορεί και τα καταφέρνει πιο εύκολα από τον Παναθηναϊκό. Φτάνει στο αντίπαλο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται, αλλά σε κάθε περίπτωση βρίσκει αυτό στις λύσεις του. Σούτ του Ρουγκαβόπουλου για τρεις. Την μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακό γρήγορο σούτ από τον Ρουγκαβόπουλο. Και φτάνουμε στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάζερ μπίτερ ήταν το τρίποντο αυτό. 27-21, 6 η πόντη της διαφοράς εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός 27, Παναθηναϊκός 21. Σε ένα πολύ όμορφο, πραγματικά πολύ όμορφο και ανέλπιστα όμορφο θα έλεγε κανείς, μετά από τα δύο παιχνίδια που είδαμε. Τα πρώτα, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Χατζηκουσταντής, τα δύο πρώτα παιχνίδια που δεν παρουσίασαν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είναι πραγματικά μια σπουδαία ανταμοιβή για τον κόσμο που βλέπει, που ήρθε εδώ, είτε και βλέπει από τις τηλεοράσεις του ή ακούει από τα ραδιόφωνα την αναμέτρηση. Αυτή μια πάρα πολύ όμορφη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες. Είναι ο τρίτος τελικός. Εδώ στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, 27-21. Νομίζω ότι βλέπουμε αυτό που λέει και ο Νίκος Σεφάκης. Ωραίο μπάσκετ, τουλάχιστον αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνουν να έχουν μπει πολύ ζεστά στο αποψινό παιχνίδι. Να πούμε τα στατιστικά που είναι πολύ ψηλά και για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 7 δίποντα, έχει 85%, έχει 4 στα 9 τρίποντα, 44%, έχει 3-3 βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 11 δίποντα, έχει 2 στα 3 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 9 rebound ο Ολυμπιακός, 3 ο Παναθηναϊκός, εδώ σίγουρα
0: είπαμε, είναι η κυριαρχία του Ολυμπιακού στα ιδίως επιθετικά rebound. Έχει πάρει πάρα πολλά και έχουν μετοχιωθεί σε καλάθια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό για τον Ολυμπιακό.
1: Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, Νικόλα, 10 πόντους από επιθετικά rebound.
0: Από επιθετικά rebound, ακριβώς. Έχουν μετοχιωθεί
1: σε καλάθια. Είναι κάτι που πληγώνει τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Πάρα πολύ. Μα αυτή είναι η διαφορά των δύο ομάδων επιθετικών. Πάνω κάτω τα ποσοστά είναι τα ίδια, αλλά τα ποσοστά στα rebound είναι εντυπωσιακά για τον Ολυμπιακό.
1: Ενώ στα αξιοσημείωτα είναι.
0: Τα rebound του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα τα επιθετικά.
1: Στα αξιοσημείωτα είναι ότι και ο Χουάντσο έχει συμπληρώσει 3 φάουλα πάρα πολύ νωρίς.
0: Πάρα πολύ νωρίς, 4 λεπτά, 6 λεπτά έπαιξε και έχει κάνει 3 φάουλ. Και έκανε τα 2 φάουλ, όπως είπαμε προηγουμένως, πάνω στο Word στην ίδια σχεδόν φάση. Σε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Σε 10 δευτερόλεπτα παιχνίδι. Έκανε το πρώτο, μετά από 10 δευτερόλεπτα έκανε και το δεύτερο. Δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο, είχε προηγηθεί άλλο ένα. Λοιπόν, έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίτογλου. Ο Ρογκαβόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στον Σλούκα, σουτάρει για τρεις, η μπάλα πάει στο καλάθι, αλλά δεν μετράει. Έχει ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει την επίθεσή του. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ πάνω του Ρογκαβόπουλου, πάνω στον Πίτερς. Οπότε δεν μετράει το εύστοχο σούτ του Σλούκα. Φάουλ και δίζει τώρα και ο Γουόρντ. Την μπάλα περνάει πάνω από το καλάθι, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Ρογκαβόπουλου πάνω στον καθαρό φάουλ του Ρογκαβόπουλου πάνω στον Γουόρντ, και ο Γουόρντ

καθώς μάλλον νομίζω πήγε να σβήσει μια φωτιά, αλλά αυτά συμβαίνουν. Δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Ο Σόρς είναι εκείνος που δίνει στον Χις Ντέιβις, τον Σλούκα. Σόρτς παίζει γρήγορα ο Σόρτς, όπως αυτό είναι το παιχνίδι του Σόρτς έτσι κι αλλιώς. Και βάλα πάρα πολύ ωραίο καλάθι του Κόντο Ρεβιθούλη της αναμέτρησης. Ανταποδίδει ο Ολυμπιακός όμως με ένα πολύ όμορφο καλάθι του Τζόζεφ. Κάνει το 31-23. Όμορφο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Σόρτς αλλάζει με τον Σλούκα, ξανά ο Σόρτς. Ακροβολούνται υπέρ του Παναθηναϊκού, ζητάει ο Σλούκας, σουτάρει για τρεις. Μπάλα πάει στο καλάθι. Μπάζερ μπίτερ από το σουτ του Κώστα Σλούκα. Τρομερό σουτ. Πήρε την μπάλα και χωρίς να κοιτάζει, έστειλε την μπάλα, έκανε το 31-26. Το Παναθηναϊκό κάνουν λάθος τώρα εδώ στον Ολυμπιακό και βγαίνουν στον εφνιδιασμό με τον Σλούκα. Και φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από τον Πίτερς πάνω στον Μίτογλου. Γύρισε την μπάλα χωρίς να βλέπει ο Μίτογλου, ο Σλούκας ο Μίτογλου. Εκεί έγινε το φάουλ από τον Πίτερς. Όχι, δεν ήταν ο Πίτερς, ήταν ο Τζόνς. Ο Τζόνς έκανε το φάουλ. 10 πόντους και 3 ασίστ ο Εβάν Φουρνιέ. Έξω η πρώτη βολή από τον άσο του Παναθηναϊκού, τον Μίτογλου. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Η μπάλα είναι αυτή τη φορά μέσα. 31-27. Στους 4 η διαφορά. 8-14. Ο Πίτερς κατεβάζει. Με διαφορετικό σχηματισμό στον Τζόζεφ. Ξανά στον Πίτερς. Τζόζεφ παρακολουθείται εκεί από το στενά από τον Σόρτ. Μπάλα έξω στον Γουόρτ. Σουτάρι. Άστοχος, παίρνει το rebound και φεύγει σε εφηδιασμό γρήγορα ο Σόρτς. Το Ρογκαβόπουλο που σουτάρει, άστοχος. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς η προσπάθεια του Μίτογλου δεν απέβει καθοριστική για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτύρεται ο Σλούκας. Και καταλαβαίνετε το γεγονός ότι ο Λούκας συγκεντρώνει έτσι κι αλλιώς τη μνήμη των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ακούει μια σειρά από γαλλόφωνους ο Λούκας, σούπ μακριά, δεν είναι καλό το σούπ του Σάσα Βεζένκοφ. Η μπάλα ίσα που χτύπησε στη Στεφάνη. Χις Ντέιβις στον Σλούκα. Σουτ για τρεις από τον Σόρτς. Η μπάλα είναι έξω. Μάλιστα δεν βρήκε καθόλου, δεν βρήκε καν η μπάλα την Έρμπολη ήταν ουσιαστικά. Κάτι λέει στον διαιτητή στον κύριο Τσιμπούρη ο Σλούκας. Τάιρικ Τζόνς, φάουλ, στο οποίο υποπίπτει ο Κώστας Σλούκας. Έξω ο Σλούκας και μέσα ο Ναν. Τρίτος διαιτητής στη σημερινή αναμέτρηση. Μέσα ο Γκραντ, έξω ο Σόρτς. Γουόρτ. Προσπαθεί να κάνει ένα backdoor, αποτυχάνει και τελικά κερδίζει φάουλ ο Ναν από τον Πίτερς. Να μην αφήσει τον Παναθηναϊκό να φύγει στον εφνιδιασμό.

6-28, 31-27. Κανάλι 1 σε 90,4. www.kanali1.gr. Μας ακούτε. Πατάτε live και μας ακούτε. Από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σουτ για 3. Και είναι μέσα από τον Μίτογλου. 31-30. Στον ένα πόντο ο Παναθηναϊκός και μικρότερη δυνατή διαφορά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν πτωείται, χειροκροτεί τους παίκτες του Ολυμπιακού. 5-56. Και η μπάλα δεν πάει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Και βίζει φάουλ από τον Ναν ο Τζόζεφ. Έχω την εντύπωση ή ο Τάιρικ Τζόουνς. Ο Τάιρικ Τζόουνς. Πρώτη βολή είναι έξω η μπάλα. 5-54, 31-30. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, με πολύ δύναμη, με πολύ θέαμα, ενθουσιασμό και από τις δύο ομάδες. Καλή φυσική κατάσταση. Εύστοχος στη δεύτερη βολή. Κάνει το 32-30.

0: Παρεμβάλλεται το πόδι από την πάσα του Ναν. Προσοχή Ντέιβις, παρεμβάλλεται το πόδι του Γουόρντ. Παναθηναϊκός έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Με τον Χέις Ντέιβις και τον Ναν. Μπαλά βγαίνει έξω στον Γιασούτ για 3, αποτυχάνει ο Μίτογλου. Αποτυχάνει ξανά, αλλά τρίτο ο rebound για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο άστοχο σουτ για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Λέει και ο κύριος Τηγάνης. Ο Πίτερς έξω και μπαίνει ο Φουρνιέ. Πέντε και 19, επίθεση 14 δευτερολέπτων από την baseline για τον Παναθηναϊκό. Όλα έτοιμα για την συνέχιση και εύκολο καλάθι του Παναθηναϊκού από τον Ναν. Εδώ πιάσει και στον ύπνο η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Ναν πολύ εύκολα πήρε την μπάλα από την baseline στο ζωγραφιστό, στο post, έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Αυτό κάνει τώρα και ο Βεζένκο. Μπήκε από τα μέσα, από το high post, σουτάρει 34-32, 4-52, 4-50 και 48, έξω στον Μίτογλου, το σουτ είναι άστοχο. Ζόζεφ δίνει έξω στον Λιώνα στο καλάθι, εντυπωσιακό καλάθι, χάνει την μπάλα, χάνει το lay-up ο Σάσα Βεζένκοφ, έρχεται εκεί όμως ο θέλει την μπάλα στο καλάθι και έχουμε time-out. Ο λόγος σε σένα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός 36-32 προηγείται του Παναθηναϊκού, 9-11 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε το παιχνίδι αυτό ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο μάτς, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πάρα πολύ αποφασισμένες να πάρουν σήμερα την νίκη, και νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι θα πάει μέχρι το τέλος ακατάλληλο για καρδιακούς, με χιτσκογικό φινάλε, πολλή ενέργεια. Ναι, Νικόλα.
0: Ναι, όχι, Βαγγέλη, ναι, λέει.
1: Πολύ ενέργεια βγάζουν και οι δύο ομάδες. Είναι αρκετά εύστοχες, θα λέγαμε. Αν δει κάποιος και τα ποσοστά, δηλαδή.
0: Και δείχνουν και μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, Βαγγέλη. Ναι. Παρότι είναι τρίτο παιχνίδι και σε πολύ λίγες ημέρες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, Ολυμπιακός.
0: Βγάζουν πραγματικά πολύ ενέργεια. Προφανώς έχει γίνει δουλειά από τους φυσικοθεραπευτές, από το ψυχιατρικό team των δύο ομάδων. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ.

0: Πολύ όμορφο παιχνίδι.
1: Καμία σχέση, Νικόλα.
0: Όμορφο, θα έλεγα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα.
1: Με τα προηγούμενα δύο ακριβώς.
0: Ναι,
1: καμία
0: ναι,
1: σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν μας άκουσαν τον μεσημέρι, γιατί λέγαμε με τον Λουκά ότι εντάξει, okay, είναι το ντέρμπι Ιωνίων που θέλει να παρακολουθήσει όλη η Ευρώπη. Αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν είδαμε καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι σήμερα. Ναι.
0: Ιδιαίτερα στο πρώτο δεν είχαμε δει καθόλου, Βαγγέλη, το είδαμε. Αλλά και στο δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνη, στο T-Center.
1: Με πολύ χαμηλό σκορ.
0: Και πολύ φτωχό το σκορ, έτσι.
1: Και χαμηλό πολύ.
0: Χαμηλό. Λοιπόν, 4 και 19. Γκραντ. Στον Σλούκα. Μπροστά του ο Φουρνιέ. Σκρίν από το Λεσόρ. Ζητάει την μπάλα ο Λεσόρ. Από τον Ερναγκόμεθ που μπήκε και καρφώνει την μπάλα εντυπωσιακά ο Λεσόρ. 36-34, μειώνει στους 2, 3 και 58. Τζόζεφ με τον Ναν. Ζητάει φάουλ εδώ ο Παναθηναϊκός πάνω στον Ερναγκόμεθ. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να βγει προς τα έξω, πρόλαβε. Αλλά είχε πατήσει γραμμή ο Τζόουνς, η μπάλα πήγε έτσι κι αλλιώς στα χέρια των παιχτών Παναθηναϊκού, συγκεκριμένα του Σλούκα, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Χάμπιν όλοι μαζί!
0: Λεσόρ, Σλούκας, από 40 μοίρες, 45 μοίρες. Δεν είναι καλή η προσπάθειά του, γυρίζει όμως, τα καταφέρνει και γυρίζει τον Ερναγκόμεθ και μπαίνει εκείνος και η μπάλα πάει στο καλάθι. 36-36 από την πολύ ωραία προσπάθεια αυτή του Ερναγκόμεθ. Δεν πρόλαβε ο Λασόρ και όμως γύρισε την μπάλα. Η μπάλα πήγε στον Ερναγκόμεθ που βρήκε διάδρομο, έστειλε την μπάλα στο καλάθι με lay-up και ισοφάρισε. Ωραίο το, εδώ το πάρα πολύ όμορφο και το κόψιμο όμως. Εντυπωσιακό και το κόψιμο του Λεσόρ στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ που χειροκροτάει ηρωνικά.
2: Αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας στη θέση.
0: Εδώ πρέπει να το προσέξει αυτό. Τον κύριο Τσιμπούρη. Και 57, 2 και 55. Και φάουλ του Φουρνιέ πάνω στον Σλούκα. Ο κόμος του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται για 2 δευτερόλεπτα πριν για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δεν δόθηκε. Εδώ βλέπουμε τώρα την προσπάθεια του Σλούκα. Ήταν φάουλ, αλλά προηγουμένως δεν έχουμε εικόνα. Σλούκας τον Γκραντ, κρυφογυρίζει, σουτάρει ο Γκραντ και μπάλα πάει στο καλάθι, ακριβώς μπάζερ μπίτερ. 36-38 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 2 πόντους, 2-28, 2-24, 2-19 τώρα με τον Γουόρντ. Σουτ από τα 5 μέτρα από τον Μιλουτίνο, την μπάλα πάει στο καλάθι με 38-38. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός και κατεβάζει ο Γκραντ 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Πολύ μακρινό σουτ και πάνω στο καλάθι, εντυπωσιακό σουτ από το σπίτι του του Ερναγκόμεθ, από το χολ του σπιτιού του. Η μπάλα πάει στο καλάθι. 38-41. Πολύ εντυπωσιακό το σουτ του Ισπανού και φάουλ που κερδίζει ο Μιλουτίνοφ από την προσπάθεια του Φουρνιέ. Ποιον έδωσε την μπάλα, τι σφύριξαν οι διαιτητές, σου τριών πόντων ή την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ νομίζω. Για να δούμε. Στον Φουρνιέ. Στον Φουρνιέ. Άρα είναι τρεις βολές. Δύο βολές μου λέει η Κατερίνα Κουκαλίδου εδώ. Δύο βολές έδειξε η Κατερίνα. Δύο. Η πρώτη είναι μέσα. Η δεύτερη.
2: Δύο εύστοχες καλά.
0: Είναι και αυτή μέσα.

0: 40-41, 1-44, 1-41, 1-39 με τον Κώστας Λούκα. Σκρίν εκεί από τον Λεσόρ. Λάθος του Λούκα. Κόμπλη πέτος Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ, τον Γουόρντ, τον Μιλουτίνοφ, φάουλ του Γκραντ πάνω στον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έτοιμος από την γραμμή της φιλανθρωπίας. 1-24, 40-41 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίρνει το χρόνο, όπως πάντοτε αρκετός χρόνος. Την μπάλα έξω. Στην πρώτη βολή του Μιλουτίνοφ. Δεύτερη βολή για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του, πάει κατευθείαν στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 41-41, του σοβαρίζει ο Ολυμπιακός. Έχουμε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα τώρα με τον Ναν σταυρωτές μπροστά στο Γουόρντ. Θέλει να διαβάσει τη φάση στον Γκραντ. Ο Γκραν θέλει να βρει ένα διέξοδο, σουτάρει την μπάλα. Πάρα πολλούς διεκδικητές, την παίρνει ο Τζόζεφ. Στο Βεζένκο, βγαίνει προς τα μέσα ο Βεζένκο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ πολύ όμορφο καλάθι από τον Σάσα Βεζένκο. Εξαιρετικό καλάθι, ωραίο καλάθι και time out που ζητάει ο Εργίνα Ταμάν. 43-41 μπροστά ο Ολυμπιακός από αυτό το εξαιρετικό καλάθι του Σάσα Βεζένκο που πάτησε έξω από την γραμμή των 6.75 και έφτασε με τρεις διαστελισμούς κάτω από το καλάθι. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι lay-up για την ομάδα του Ολυμπιακού. 43-41, 50 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες οδηγίες από τους προπονητές στο time-out, αυτό που ζήτησε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, το μάτς έχει πάρει φωτιά, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Στο συν 2 Ολυμπιακός, 43-41, 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 16-20 το επιμέρου σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βλέπουμε πολύ πολύ ωραίο μπάσκετ. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ με 12 πόντους, Ναγκόμεθ για τον Παναθηναϊκό στους 10. Δεύτερος είναι ο Βεζέκοβ με 8, ο Μιλουτίνοφ έχει 7 πόντους, 7 έχει ο Λεσόρ και 6 ο Ναν. 10 στα 14 δίποντα ο Ολυμπιακός, 4 στα 12 τρίποντα οι Ερυθρόλευκοι, 9 στα 11 βολές, 15 rebound ο Ολυμπιακός, 8 assist, 2 κλεψίματα και 5 λάθη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει...
0: Ακούσε στούντιο.
1: Ναι, σ' ακούμε Νικόλα.
0: Ναι, είναι 50 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει το, να πούμε σε 50 δευτερόλεπτα τα στατιστικά, Βαγγέλη, για να μην χάσουμε την αναμέτρηση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ακούγομαι, Βαγγέλη?
1: Ακούγεσαι, Νικόλα μου, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Σε 50 δευτερόλεπτα έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο, να πούμε τα στατιστικά γενικότερα. Σλούκας κατεβάζει την μπάλα στον Ναν. Ο Ναν σουτάρει για 3 και τελικά είναι φάουλ από τον Σλούκα, νομίζω, πάνω στον Τζόζεφ ή πάνω στον Γουόρντ. Πάντως το φάουλ έγινε από τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του, παραδέχτηκε το φάουλ, τον έσπρωξε στη διεκδίκηση του rebound και στις βολές, καθώς έχουν συμπληρώσει οι δύο ομάδες, 4 Ολυμπιακός, 5 Παναθηναϊκός, τα φάουλ. Είναι ο Βεζένκοφ εκείνος ο οποίος πάει στην γραμμή των βολών, στην γραμμή της φιλανθρωπίας όπως λέμε, για τις δύο βολές. 34,9 μέσα η πρώτη βολή. 44-41 για τον Ολυμπιακό. 35 δευτερόλεπτα ακόμα, 34,9 για την ακρίβεια. Και η δεύτερη βολή είναι μέσα για τον Σάσα Βεζένκοφ. 32-31 δευτερόλεπτα με τον Ναν. Το σκρίν εκεί από τον Σλούκα.

0: Αν σουτάρει, η μπάλα πάει στο καλάθι. 45-43, 15,4 και πάλι αυτή τη φορά είναι time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, πλευράς Ολυμπιακού. 15,4. Ναι, Βαγγέλη, έχουμε την ευκαιρία.
1: Λοιπόν, 45-43 στο συνδύο. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι μπροστά. Οι δύο ομάδες πάνε χέρι-χέρι. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι βέβαια στο επίκεντρο, ακούμε αρκετές φορές τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να το
0: δοκιμάζει.
1: Λοιπόν, Βεζέκοφ, έλεγα 12 πόντους είναι ο πρώτος σκορ για τον Ολυμπιακό. 10 έχει ο Ερναγκόμεθ για τον Παναθηναϊκό. Στα rebound, πρώτος είναι ο Μιλουτίνοφ με 4 rebound. Ο Μίτογλου έχει 2. Και στις assist είναι πρώτος ο Φουρνιέ με 4 assist. 3 έχει ο Ναν. Λοιπόν, τώρα στους σκόρερ. 3 έχει ο Γουόκα πόντους. Ο Γουόρντ 6. Ο Βεζέκοφ 12. Ο Μιλουτίνοφ έχει 7 πόντους. Ο Φουρνιέ 12. 2 ο Ζόζεφ και 3 ο Τζόουνς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό ο Ερναγκόμεθ έχει 10 πόντους, 7 ο Λεσόρ, ο Ναν 8, ο Χέις Ντέιβις 2, ο Γκραντ 4, 2 ο Σόρτς, 3 ο Σλούκας, 3 ο Ροκαβόπουλος και 4 ο Μίτοπλου. Λοιπόν, είναι οι σκόρερ των δύο ομάδων. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Παραλαμβάνουμε, 45-43 το σκόρ.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν 16,9 δευτερόλεπτα. Φτιάχτηκε η διαφορά. Οι διαιτές πήγαν στην γραμματεία και διόρθωσαν τον χρόνο. Είναι 16,9 δευτερόλεπτα. Στην baseline τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ward. Αργεί πάρα πολύ εδώ ο Ward. Είσαι στο όριο. Περνάει την μπάλα στον Τζόζεφ. Τζόζεφ. Και αυτή έχει συμβεί εδώ. Εδώ κάτι έχει συμβεί. Ασίστη ο Φουρνιέ στον Γουόρντ, αλλά έχει χτυπήσει κάτω. Είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει πέσει κάτω και πονάει τρομερά. Δείχνει να πονάει πραγματικά τρομερά. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Δεν χτύπησε ο Ρογκαβόπουλος από κάπου. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να του γυρίσει
0: στραβά
1: ο Αστράγαλος.
0: Πρέπει προφανώς. Είναι πάρα πολύ, πονάει
1: πολύ
0: πάρα
1: άσχημα.
0: Πολύ. Πάρα πολύ άσχημα.
1: Δείχνει ότι έχει θέμα. Δηλαδή με το πάρα πολύ σώμα, με τη γλώσσα του σώματος.
0: Ζεστό χειροκρότημα των κόσμων του Ολυμπιακού. Άλλοι αποδοκιμάζουν. Ο Σάσα Βεζένκο χειροκροτάει και λέει στον κόσμο να μην αποδοκιμάζει. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ο Ρογκαβόπουλος βγαίνει υποβασταζόμενος.
1: Ωα, του γύρισε εκτός... πολύ πιο πριν, Νικό. Του γύρισε όπως έτρεχε.
0: Ναι.
1: Ναι, του γύρισε ο Αστράγαλος. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Ρογκαβόπουλο. Σε μια έτσι ανύποπτη φάση.
0: Είναι και κρίμα για... Δεν ξέρω, 400-500 οι οποίοι βρίζουν ακατάσχετα τον Ρογκαβόπουλο. Πάρα πολλοί από τον Ολυμπιακό και από το team του Ολυμπιακού του λένε να σταματήσουν.
1: Οι περισσότεροι, όλοι βέβαια η συντηρητικότητα
0: της πλειοψηφία χειροκροτάει θερμά τον Ρογκαβόπουλο.
1: Πάντως του γύρισε ο Αστράγαλος, πάει στα αποδυτήρια. Σίγουρα
0: ναι,
1: δεν είναι κάτι.
0: Είναι κάτι σοβαρό, είναι ναι. Κάτι σοβαρό. Με την έννοια ότι σοβαρό, ότι, δεν ξέρουμε τι, αλλά σίγουρα πάντως δεν θα μπορέσει να προσφέρει καμία άλλη τις υπηρεσίες του ούτε στο σημερινό αγώνα.
1: Δεν
0: ήταν
1: το γυρίζει ο Αστράγαλος όμως, Νικόλα.
0: Δεν ξέρω Βαγγέλη, δεν ξέρω. Πάντως πονούσε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή οι γκριμάτσες που έκανε από τον πόνο ο παίκτης ήταν πραγματικά τρομερές γκριμάτσες.
1: Ναι.
0: Πόνου και καλάθι στο buzzer beater από τον... Θα μετρήσει νομίζω.
1: Ναι, μετράει κανονικά.
0: 47-45 από τον Σόρτ. Ναι. 47-45 λοιπόν στο ημίχρονο. Είχαμε λοιπόν συγκινήσεις διαφορετικού είδους. Μια πολύ άτυχη στιγμή από τον Ρογκαβόπουλο με αυτόν τον τραυματισμό του. Ξαφνιαστήκαμε όλοι γιατί είδαμε τον Φουρνιέ να δίνει μια assist στον... assist στον Ward. Εκείνος έστειλε πάρει στο καλάθι και... Καθόλου δεν αντέδρασε ο Ρογκαβόπουλος. Κανείς παίχτης δεν πήγε πάνω του. Ξαφνικά βλέπουμε τον Ρογκαβόπουλο να καταραίει, να πονάει πάρα πολύ. Ήταν μια σοκαριστική.
1: Αποχώρησε βέβαια υποβασταζόμενος.
0: Αποχώρησε υποβασταζόμενος. Ήταν σοκαριστικό. Ένας αθλητής να πέφτει έτσι ξαφνικά.
1: Ο Σάσα Βεζένκοφ. Πάντως να το πούμε, Νικόλα, ότι η πλειοψηφία.
0: Θα πούμε την πραγματικότητα και να δώσουμε τα εύσημα στον Σάσα Βεζένκοφ. Που έτρεξε από πάνω με εμφανή αγωνία. Έλεγε σε όσους αποδοκίμαζαν να σταματήσουν. Πραγματικά ο

0: Σαν Σαββατζιάνικο φέτος, παράδειγμα εδώ, παράδειγμα πραγματικό, αληθινό παράδειγμα προς συμπαίκτες και αντιπάλους. Και ταυτόχρονα μετά είδαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα τον Σόρτ να στέλνει την μπάλα με μπάζερ μπίτερ, το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου θα λέγαμε, την μπάλα στο καλάθι για να κάνει το 47-45, και από μόνο του Βαγγέλη το σκορ δείχνει πόσο σπουδαίο
1: ντέρμπι,
0: σπουδαίο ντέρμπι είναι, έτσι.
1: Ναι, ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, Νικόλα, το λέμε συνέχεια. Πραγματικά το λέμε συνέχεια και έτσι είναι.
0: Είναι πραγματικό ντέρμπι, αληθινό ντέρμπι, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, εντάξει, Νικολάρα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Αλλιώς να σε αποδεσμεύσουμε, να πάρεις μια ανάσα, να πιεις λίγο νεράκι.
0: Μόνο λίγο νερό.
1: Να πιεις λίγο νεράκι. Δώσε και λίγο νεράκι στην Κατερίνα Νεακουαλίδου.
0: Η Κατερίνα αγαπημένη. Κατερίνα αγαπημένη.
1: Λοιπόν,
0: με βοηθάει πάρα πολύ εδώ, με βοηθάει πάρα πολύ η Κατερίνα. Πραγματικά. Εσύ έχεις δίπλα στο φίλο μας τον Δημήτρη Μορφέσκη.
1: Βεβαίως. Είμαστε και δύο σήμερα.
0: Την αγάπη μας.
1: Με καλό team.
0: Την αγάπη μας. Ισχυρότατο team. Ισχυρότατο team.
1: Ακριβώς.
0: Την αγάπη μας στον θρυλικό Δημήτρη Μορφέσκη.
1: Ευχαριστούμε, Νικολάρα.
0: Αγαπημένο Δημήτρη. Τα λέμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Σε λίγο. Λοιπόν, 47-45. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τον τρίτο τελικό της Στίχημαν Basket League. Λοιπόν, αν δει κάποιος τα δεκάλεπτα θα καταλάβει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το δεύτερο είναι το συμπέρασμα του πρώτου ημιχρόνου. Από ένα καλό δεκάλεπτο για κάθε ομάδα, με τον πρώτο να ανήκει στον Ολυμπιακό, το δεύτερο στον Παναθηναϊκό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

0: και ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι 1, 90,4. Λίγο θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο, σε αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, τρίτο τελικό τη Στίχημαν Basket League. Εδώ στο Στάδιο της Κεφυλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-45 στο συν 2. Ολυμπιακός, ωστόσο, τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ότι

Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει πάρα πολύ αποφασισμένος να πάρει σήμερα τη νίκη με αντίπαλο ένα Παναθηναϊκό που και αυτός δείχνει τα δόντια του στο σημερινό μάτς. Ένα μάτς κλειδί, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το λέω αυτό γιατί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει σήμερα την νίκη, θα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ από την άλλη και ο Παναθηναϊκός, αν φύγει σήμερα από το Στάδιο της Κεφυλίας με το Ροζ Φίλο, νομίζω ότι θα είναι καβάλα στο άλογο προκειμένου να πάρει αυτός τον εφετινό τίτλο. Λοιπόν, πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό Βεζέκοφ με 12 πόντους, 10 έχει ο Ερναγκόμεθ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, 12 στα 16 έχει ο Ολυμπιακός δίποντα, έχει κάπου 75% ευστοχία. 4 στα 12 τρίποντα, χαμηλό το ποσοστό στα τρίποντα. Λοιπόν, 11 στις 13 βολές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 14 στα 21 δίποντα, 66%. Έχει 5 στα 12 τρίποντα, έχει 2 στις 4 βολές, σε ό,τι αφορά τα rebound, 16 Ολυμπιακός, 11 ο Παναθηναϊκός, 10 στις Ολυμπιακός, 10 και ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δεκάλεπτα, 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το δεύτερο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και βγάζουμε μια εικόνα σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο. Καλύτερος Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός του ισοφάρισε το δεύτερο.

Στα αξιοσημείωτα στο πρώτο 20 λεπτό είναι ο τραυματισμός του Ροκαβόπουλου, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στα αποδυτήρια, χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο στάδιο ενός και φιλίας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση και θα πρέπει να τα λέμε αυτά.

Λοιπόν, 47-45, σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το Σάδωνες και Φιλίας. Θα δώσουμε τον λόγο στον Νίκο Σιφάκη μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Κοκαλίδου. Βρίσκονται στο φαλυρικό στάδιο.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γουόκαπ 3 πόντους, 8, Βεζέκοφ 12, Μιλουτίνοφ 7, Φουρνιέ 12, Ζόζεφ 2 και Τζόουνς 3 πόντους. Βλέπουμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Παπα-Νικολάου, είναι στα αξιοσημείωτα κι αυτό. Ενώ από την άλλη ο Χέις Ντέιβις, ο παίκτης ο οποίος ήταν βαρόμετρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό, έχει πετύχει μόλις τώρα 2 πόντους. Χέις Ντέιβις 2 πόντους, Γκραντ 4, Ναν 8, Λεσόρ 7, Εναγκόμεθ 10, 4 ο Σόρτς, 3 ο Λούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος και 4 ο Μίτογλου. Είναι σκόρερ για τους πράσινους. Και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να πάμε μέχρι το Στάδιο και Φιλίας, γιατί όλα δείχνουν ότι όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος. Νίκος Ιφάκης με την τεχνικό μας την Κατερίνα Κοκαλίδου. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μαζί με την Κατερίνα Κοκαλίδου για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου, ενός ημιχρόνου που μας έδωσε πάρα πολλές συγκινήσεις. Μας πρόσφερε όμορφο θέαμα, αρκετές στιγμές δυναμικού χαρακτήρα και με πάρα πολλές στιγμές και φάσεις που αξίζει να τις θυμάται κανείς. Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, θα έλεγα μη αναμενόμενο,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: βάση τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Γιατί είναι και συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: κουρασμένοι
1: ναι,
0: και οι παίκτες, παρόλα αυτά
1: ναι, ναι.

0: βγάζουν τρομερή ενέργεια σήμερα.
1: Τρομερή ενέργεια. Και οι δύο ομάδες θέλουν το ίδιο, η μία δίπλα στην άλλη. Προσπαθεί να ξεφύγει η μία, προσπαθεί να ξεφύγει η άλλη. Δεν τα καταφέρνουν. Είναι μαζί εκεί, δίνουν τις μάχες τους. Πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για δύο σπουδαίες ομάδες.
0: Ναι.
1: Σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι στο πρώτο μέρος, στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε κάπως εντυπώσεις μέχρι τουλάχιστον το 7-8. Μετά ο Ολυμπιακός δεν έχει κέρδισε εντυπώσεις. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός.
0: Νικόλα, ναι. Κάποια στοιχεία που είδα εγώ που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει παίξει καθόλου Παναγικολάου και δεν ξέρω, είδα ότι φορά και μια ζώνη. Έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όπως και από τον Παναθηναϊκό δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ο Καλατζάκης, δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ο Σαμοντούρο, εντάξει. Και ο Τολιόπουλος επίσης καθόλου. Δεν έχει δώσει, δεν έχει μπει καθόλου.
0: Και το άλλο βέβαια που έχω δει εγώ, Νικόλα, είναι το Χέι Ντέιβις, ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ κομβικός και επιδραστικός στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θα λέγαμε ότι πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Σήμερα έχει πετύχει μόλις 2 πόντους.
1: Ναι, το ίδιο είχε κάνει και στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ αρνητικός, θυμάστε όλοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, ένα στα 19 νομίζω είχε.
0: Και
1: το καλάθι αυτό που πέτυχε ήταν ένα follow, αν θυμάστε καλά. Έτσι, στο πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο. Το είχαμε συζητήσει, Βαγγέλη, και πάλι.
0: Ήταν
1: πολύ αρνητικός. Ήταν μετά πολύ καθοριστικός στο δεύτερο παιχνίδι. Σήμερα είναι πάλι, θα έλεγε κανείς, αρνητικός. Καλό στην άμυνα, δεν είναι άσχημο στην άμυνα. Όχι ιδιαίτερα καλό. 7. Βεζένκοφ στο Φουρνιέ. Από τον Γόκαπ, εδώ πολύ όμορφη αφήση του Γουόρντ στον Μιλουτίνοφ. Μόνο στον Μιλουτίνοφ κάρβωσε την μπάλα εντυπωσιακά στο καλάθι. Κάνει το 51-45 στους 6 πόντους διαφοράς, 8-54. Χέις Ντέιβις. Ο Ντέιβις ξανά στον Γκάρ. Ο Γκράντσον. Και είναι βήματα από τον Ναν, βήματα, δικαίως βήματα είναι όντως. Και time out ζητάει ο κύριος Αδαμάν, που βλέπει τον Παναθηναϊκό να μην μπαίνει καλά, με τρεις επιθέσεις χαμένες από πλευρά του Παναθηναϊκού και το σκορ να αυξάνεται. Από τους 2 πόντους πήγε στους 6, 51-45.
0: Μπήκε πολύ καλύτερα ο Ολυμπιακός.
1: Μπήκε πολύ πιο δυνατά ο Ολυμπιακός.
0: Έσφιξε την άμυνά του. Έχει πνίξει, θα λέγαμε, σε αυτά τα πρώτα λεπτά τον Παναθηναϊκό.
1: Ενάμιση λεπτό.
0: Ναι. Δεν επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Μία χαμένη επίθεση, ένα λάθος, βήματα. Έχει μπει πολύ πολύ πιο αποφασισμένος ο Ολυμπιακός και αυτόν τον λόγο ζήτησε time out ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν, γιατί από το συν 2 έχει πάει στο συν 6 πλέον ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό, αλλά σίγουρα ο Αταμάν δεν θέλει να δει την ομάδα του να μένει πίσω σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου.
1: Δεν θέλει να δώσει το ρυθμό αυτού που πήρε ο Ολυμπιακός, δεν θέλει να τον επεκτείνει ο Ολυμπιακός, να σπάσει και το ρυθμό του Ολυμπιακού, να δώσει εντολές στους παίκτες του. Και οι παίκτες επανέρχονται και των δύο ομάδων, 8-42. Σε επίθεση βεβαίως 24 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Από πλάγια ο Φουρνιέ είναι εκείνος που θα δώσει την μπάλα στον Γουόκαπ. Και ο Αμερικανός του Ολυμπιακού περνάει τον Ναν, ο Ναν που κάνει φάουλ, καθαρό φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού, του Παναθηναϊκού, που έχει 8 πόντους. Ο Γόκαπ έχει και εκείνος 2 φάουλ με 3 πόντους. Φάουλ. Συνεχόμενο φάουλ, όχι επιθετικό έδωσαν, τι έχουν δώσει. Αμυντικό επιθετικό, δεν ξέρω τι έχουν δώσει. Ξανά ο Γόκαπ με τον... Όχι, φάουλ υπέρ του Γόκαπ. Σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ναν. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό, ζητούν αντιαθλητικό στον Ολυμπιακό. Να δούμε όμως αν θα ζητήσουν και επισήμως την επανεξέταση της φάσης. Ο Ναν βρίσκεται ακόμα κάτω. Δείχνει να πονάει, κρατάει τα πόδια του.

0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι επιθετικό, ότι είναι αντιαθλητικό. Κάπου γλιστράει ο... Αυτή είναι η γνώμη, γλιστράει ο Ναν στην προσπάθειά του, γλιστράει και ο Γόκαφ είναι φάουλ. Ο Ολυμπιακός ζητάει επισήμως επανεκτήτατες φάσεις για διαφορετικό. Για να δούμε.
1: Ναι. Θέλω να δω και εγώ τη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νικόλα. Το βλέπουν οι διαιτητές βέβαια. Βλέπουμε τώρα και τον Πετρούνια, έτσι. Και αυτός έχει πάει σήμερα να δει το παιχνίδι. Ο Λευτέρης Πετρούνιας.
0: Ναι,
1: μεγάλη μορφή.
0: Το βλέπουμε και εμείς τώρα.
1: Για μένα είναι πρότυπο, Νικόλα, ο Λευτέρης Πετρούνιας.
0: Προφανώς για ποιον δεν είναι, Ευαγγέλη, αλίμονο.
1: Μακάρι να είναι τέτοιο.
0: Τεράστιος, τεράστιος αθλητής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο αθλητής.
0: Με τεράστια συγκομιδή χρυσών μεταλλίων, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Απλό λένε το φάουλ. Μα ήταν απλό, δεν νομίζω εδώ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παραστήθηκε. Δεν ήταν δυνατό να ήταν αυτό διαφορετικό. Ήταν γλίστριμα και του Ναν. Κάνοντα την ώρα που κάνει φάουλ, γλιστράει και ο Γουόκαπ. Έχει προηγηθεί το φάουλ βέβαια. Ο Βεζένκοφ στις βολές. Δεν είναι μέσα η πρώτη. Να μια είδηση. Συνήθως ο Βεζένκοφ έχει νομίζω 94-95% στις βολές. Σπάνια να χάσει βολή. Ήταν η μία βολή. Με ενημέρωσε εδώ η Κατερίνα Κοκαλίδου. Λάθος επίθεση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πολύ λαθασμένη επίθεση που ήταν αποτέλεσμα της πίεσης του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ δεν έκανε καλή προσπάθεια και ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος τώρα σε 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. 51-45, 8 και 7, 8 και 6. Παίρνει το ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός. Μέσα η μπάλα από τον Χέις Ντέιβις. 51-47. 7 και 54. Γουόκαπ στο Βεζένκοφ, στον Φουρνιέ. Παρακολουθείται από τον Σόρτς που έχει μπει. Ο Γουόκαπ στο Σούτσο για 3-3. Παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Όχι, προηγείται όμως φάουλ. Στην προσπάθεια του Μιλουτίνοφ να πάρει το rebound που το πήρε τελικά. Ο Μίτογλου ήταν εκείνος ο οποίος έσπρωξε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και έκανε το φάουλ. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μίτογλου. Έχει πετύχει 4 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ έχει πετύχει 9 πόντους. Δεν έχει ακόμα φάουλ. Και φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ από τον Γκραντ. Στην προσπάθεια του Γουόρντ. Κάτω από το καλάθι. Στο low post. 4 φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός, κανένα ο Ολυμπιακός σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη βολή, 52-47. Ετοιμάζει ο Γουόρντ για τη δεύτερη βολή. Μέσα και αυτή, 53-47. 6 πόντους διαφοράς του Ολυμπιακού και με τον Γκραντ η πράσινη δεκίθενται. Είναι ο Σόρτς, μπαίνει προς τα μέσα. Έχει ψηλούς μπροστά, δίνει στον Μίτογλου, φάουλ από τον έξυπνο φάουλ εδώ, από τον Γουόρντ. Είδε ότι είχε διάδρομο ο Μίτογλου, είχε πάρει και τα βήματα. Χαμηλά όμως το φάουλ. Ναν, φάουλ από τον Γουόκαπ. Πάνω στον Ναν, από τον Γουόκαπ, ναι. 7 και 19. Επίθεση 14 δευτερολέπτων από την baseline για τον Παναθηναϊκό. Κατερίνα, θέλουμε κάτι. Είναι
2: τρίτο
0: φάουλ του Γόκαπ. Πολύ σωστά το επισημαίνει. Τρίτο φάουλ του Γόκαπ και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Και αμέσως ο Τζόζεφ είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του. Μετά το τρίτο φάουλ του Αμερικανού του Ολυμπιακού. Ο Σόρτς βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα και αφήνει την μπάλα πολύ όμορφα στο καλάθι από τα 4,5 μέτρα, 4 μέτρα. 4,5 είναι οι βολές, λίγο πιο μέσα,

0: 3-49, 4 πόντες διαφοράς. Φάουλ που κερδίζει ο Βεζέρκοφ από ποιον, από τον Ναν. Ο Ναν λέει όχι, λέει στους διαιτητές δεν ήταν φάουλ. Κάνει το 57-49, 8 πόντες διαφοράς για τους ερυθρόλευκους. Σλούκας. Σόρτς κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, φτάνει πάρα πολύ όμορφο καλάθι, εντυπωσιακό καλάθι από τον Κόντορε Βιθούλη της αναμέτρησης, τον Σόρτς, πέτυλε την μπάλα, τρύπωσε και έστειλε την μπάλα στο καλάθι, χάνει την μπάλα εδώ η παίκτης Ολυμπιακού, ο Γκραντ προσπαθεί να φτάσει στο καλάθι, βρίσκεται σε εμπόδιο, φτάνει την μπάλα στον Σόρτς και εκείνος πάρα πολύ όμορφο ο Σόρτς, σηκώνεται. Αλλάζει χέρι στον αέρα, στέλνει την μπάλα στο καλάθι, 57-53. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον playmaker του Παναθηναϊκού, τον Σόρτς, τον Αμερικανό της ομάδας του Τριφυλιού. Την μπάλα στον Γουόρντ, σουτάρει για τρεις. Στο τέλος της επίθεσης δεν είναι καλό το σουτ. Το rebound ο Φιλ Ντέιβις στον Σόρτς, σουτάρει ο Σόρτς, μπάλα στο καλάθι. 57-55, 4-58, 4-54 τώρα με τον Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Έχει μισμάτς εδώ ο Βεζένκοφ. Χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει. Σουτάρει, δεν ήταν δυνατόν την μπάλα να χαθεί. Νέα μονομαχία του Χέις Ντέιβις με τον Γουόρντ, την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Επίθεση 24 δευτερολέπτων από την baseline για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε στην αμυνά με τη φωνή μας, πάμε τώρα όλοι μαζί!
0: Χέις Ντέιβις κατεβάζει τον Σόρτς. Ο Σόρτς ακτινογραφεί την εικόνα παιχνιδιού. Σλούκας για τρεις. Μπάλα μπαίνει, βγαίνει. Το rebound του Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. 4-5. Επίθεση σε 12 δευτερόλεπτα. Παραλίγο να χάσει από τον Σλούκα ο Γουόρντ, ο Φουρνιέ είναι εκείνος που σουτάρει δυνατά και πάει στο καλάθι. Τρομερό σουτ του Φουρνιέ από πολύ μακριά. Πάει να γίνει τώρα μια, να ανάψει μια φωτιά χωρίς λόγο με τον Γουόρντ. Τρία λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις, Σλούκα, Σλούκας έχει κάνει heads out ο Μιλουτίνοφ. Θέλει να το σπάσει αυτό ο Κώστας Σλούκας. Γυρίζει στον Γκραντ, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία πάσα assist στον Μίτογλου. Εκείνος θέλει την μπάλα στο καλάθι. 60-57, 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα με τον Τζόζεφ. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ξανά Φουρνιέ μακριά για τρεις. Την μπάλα πάει στο καλάθι. Δεύτερο συνεχόμενο σουτ του Φουρνιέ. Την μπάλα πάει στο καλάθι. 63-57. 2-59. Σόρτς. Έξω στον Μίτογλου. Τον Σλούκα. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Σουτάρει από μακριά ο Σλούκας, είναι airball. Και το τι γίνεται εδώ στάδιο ειρήνης και φιλίας εναντίον του Σλούκα είναι αδύνατο, μα αδύνατο να περιγραφεί. Όλο το γήπεδο αποδοκιμάζει τον Κώστα Σλούκα για το airball αυτό. Ξανά ο Ναν με 4 φάουλ μπαίνει στο παρκέ. 63-57. Ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός θα σημαδέψει λογικά το...

Νάν για το πέμπτο του φάουλ. Και φάουλ από τον Καλάθι, συγγνώμη, από τον Μιλουτίνο Σαβεζένκοφ. Το low post 2-13, 65-57, διαφορά και πάλι σε 8 πόντους. Ναν σουτάρει από πολύ μακριά, μπαίνει, βγαίνει η μπάλα, πάει ξανά όμως στους παίκτες Παναθηναϊκού. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, η μπάλα πάει στο καλάθι του Ολυμπιακού. 65-59, 6 πόντες διαφοράς για τους Ερυθρούς.

0: Μια, ο Γάλλος του Ολυμπιακού, συμπαίχτης στην Εθνική Γαλλίας με τον Λεσόρ,
1: 66-59.
0: Σόρτς κατεβάζει, παρακολουθούμενος στενά από τον Γουόρντ. Ναν που έχει αφήσει την κόμη του ελεύθερη, φάουλ του Βεζένκοφ, σηκώνει μέσα στο χέρι του πάνω στον Ναν. Ο Ναν με την αφάνα σήμερα, έχει αφήσει τα μαλλιά του ελεύθερα. Σόρτς, μονομαχίες ασκήνουν, πολύ μεγάλες μονομαχίες. Σουτ. Η μπάλα πάει, για να δούμε πού θα πάει η μπάλα, πού θα καταλήξει παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά στηρίζουν φάουλ οι διαιτητές υπέρ του Ολυμπιακού. Εδώ μπορεί να πάτσει και γραμμή ο Μίτογλου προηγουμένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δευτερόλεπτα, 66-59. Και θα πάει ο Τζόζεφ στις βολές από το φάουλ του Μίτογλου. Μέσα η βολή, 67-59. 8 υπό της διαφοράς για τους Νιοφαλιριώτες. Τζόζεφ έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Είναι μέσα και αυτή, 68-59. 9 οι πόντοι διαφοράς που χωρίζουν, τον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό, 68-59. Τελευταία 59,5 δευτερόλεπτα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τρεις κατοχές. Τεχνίδι τριών κατοχών αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναν. Θέλει να σουτάρει ο Ναν. Γυρίζει στον Μίτογλου, ελεύθερο σούτ από τον Γκραντ, η μπάλα πάει στο καλάθι, 68-62. Στα 35 δευτερόλεπτα κλέβουν την μπάλα οι παραπέτσεις Παναθηναϊκού από τον Τζόζεφ που ήταν πολύ απρόσεκτος. Σούτ του Χέις Ντέιβις, τον αδικεί η μπάλα και ο Φουρνιέ είναι εκείνος, κατεβάζει την μπάλα, βιάστηκε πάρα πολύ εδώ ο Χέις Ντέιβις. 68-62, 11 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ παίρνει το rebound του Βεζένκοφ και θέλει μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φουρνιέ. Είναι 70-62. Λίγη το τρίτο δεκάλεπτο με διαφορά αυτή των 8 πόντων. Πάνε οι δύο ομάδες στο τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Καθοριστικό και το καλάθι αυτό του Βεζένκοφ, καθοριστικό και το λάθος, αναμφισβήτητα λάθος του Χέις Ντέιβις να σουτάρει.
2: Λοιπόν, 70-62 Νικόλα,
0: παρά το κλέψιμο των παικτών του Παναθηναϊκού. 70-62 ακριβώς.
2: Στο σύν 8 Ολυμπιακός που είναι πολύ καλύτερος, είναι πιο σταθερός στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο βρίσκει λύσεις, έχει παίκτες οι οποίοι παίρνουν την ομάδα πάνω τους, όπως είναι ο Φουρνιέ, έχει πετύχει 19 πόντους, όπως είναι ο Βεζέκοφ με 16 και ο Μιλουτίνοφ με 11 πόντους και ο Γουόρντ με 12 πόντους. Είναι παίκτες οι οποίοι σίγουρα είναι πολύ επιδραστικοί σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Από την άλλη, πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Σόρτς με 12 πόντους, ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει μείνει εδώ και πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στους 10. Ο Ναν έχει 10 πόντους, 4 ο Χέι Ντέιβις, ο οποίος είναι πολύ αρνητικός σήμερα. Ο Γκραντ 7 πόντους, ο Λεσόρ 7 πόντους.
0: 3 ο Μίτογλου.
2: Ναι, 6 ο Μίτογλου, 3 ο Λούκας και ο Ροκαβόπουλος. Βέβαια, στα αρνητικά για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχουν φορτωθεί με πολλά φάουλ. 4 έχει ο Ναν, 3 ο Γκραντ, 3 ο Χουάντσο, 3 ο Μίτογλου, 2 ο Λεσόρ, 2 ο Λούκας.
0: Ναι, είναι προφανές αυτό και δεν έχει και βεβαίως και ένα σουτέρ όπως ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός.
2: Σωστό, έχει πρόβλημα. Έχει φύγει εδώ και το πρώτο ημίχρονο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έδωσε και την λύση που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή με το τρίποντο καθοριστικό, το

0: τρίποντο και τα δύο φάουλ τα οποία έκανε, τα οποία ήταν έξυπνα φάουλ, βοήθησε δηλαδή πολύ την ομάδα του και αμυντικά. Αυτό του λείπει του Παναθηναϊκού, γιατί παίζει στη θέση 3, έχει το σούτ ο Ρογκαβόπουλος και δεδομένου ότι απουσιάζει και ο Οσμάν εκτάκτος με τη μέση του, αυτό αφαιρεί από τον Παναθηναϊκό την δυναμική και του σούτ, αλλά βεβαίως και τον rebound, έτσι, στα οποία περιτερεί ο Ολυμπιακός. 9:50 με τον 12 δευτερόλεπτα φάουλ που κάνει ο ποιος το έκανε, ο Jones, ο Tyreek Jones πάνω στον Ναν. Ο Ναν ξαναπαίνει την μπάλα από τον Γκρά. Ο Ναν 8 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα και τον Παραθυναϊκό 5 τώρα. Ο Ναν σουτάρει, δεν είναι καθόλου καλή η προσπάθειά του. Το rebound το Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Αλλάζει ο Βεζένκοφ με τον Φουρνιέ. Πίτερς, Βεζένκοφ. Έρμπολ το σούτ του Φουρνιέ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Λεσόρ. Αποχωρεί ο Μίτογλου. Και επίθεση 24 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. 70-62, 9:14. Διαμαρτύρονται στον Ολυμπιακό ότι ζήτησαν επανεξέταση της φάσης, αλλά οι διαιτητές είπαν εθνικιστή ο αγώνας. Γι' αυτό ακούσατε και τις διαμαρτυρίες που ενδεχομένως πέρασαν. Λογικό να πέρασαν τους αραδιέφωνά σας. Σούτ του Φουρνιέ για 3. Δεν είναι καλό. Παίρνει τον μπάλα στον εφηδιασμό ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ. Την μπάλα στο καλάθι. 70-64. Ο Φουρνιέ μόνος του. Αποτυχάνουν. Ξανά ο Φουρνιέ όμως. Θέλει την μπάλα στο καλάθι. Απέτυχε εκεί ο Πίτερς με τον Tyreek Jones, αλλά ξανά κάνει το 72-64 ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ που φτάνει στους 21 πόντους, περισσότερος και από τον Βεζένκοφ που έχει 18. Το 12 έχει ο Γουόρντ, 11 ο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ ο Βεζένκοφ. Την μπάλα εύκολα, γιατί και εμείς είμαστε εδώ με τον Ναν. 74-64, η διαφορά πάει στις 10 πόντους, 7:55. Ναν σουτάρει για 3, την μπάλα δεν μπαίνει μέσα, παίρνει το rebound ο Τζόζεφ. Εδώ δείχνει ο Ολυμπιακός να κυριαρχεί από τα πολλά τρίποντα που επιχειρεί ο παίκτης παραπαιχνού του Παναθηναϊκού. Σουτ για 3, είναι εύκολο. Εύκολο να το βάλει, διότι δεν πήγε κανείς πάνω του. Πέρασαν πάνω από 5-6 δευτερόλεπτα. Πήρε όλη την άνεση στο ελεύθερο σουτ το Φουρνιέ. Θα ήταν έκπληξη να μην έμπαινε. 77-64. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. 7:35. Ο Ολυμπιακός αγγίζει τη νίκη. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Όχι πάρα πολύ νωρίς, είναι νωρίς πάντως να πούμε πολλά, αλλά η διαφορά των 13 πόντων αυτή τη στιγμή δίνει ένα ισχυρότατο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό.
1: Είναι μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα, Νίκο.
0: Ναι, ναι. Έτσι ο Παναθηναϊκός έχει πάθει ένα κλακάζ, θα λέγαμε. Προσπαθεί με τον συνεχώς με τα σουτ 3 πόντων και τα 3 αποτυχημένα σουτ 3 πόντων από τον Ναν. Ένα επιτυχημένο σουτ είχε ο Γκραντ. Αλλά αυτό δεν έφτασε.
1: Μεγάλη βραδιά σήμερα για τον Φουρνιέ. Έτσι, 24 πόντους. Το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού. Μεγάλη βραδιά και για τον Βεζέκοφ. Και οι δύο έχουν πετύχει κάτι περισσότερο από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού. 44.
0: Ακριβώς. 44 πόντους.
1: σε μεγάλη βραδιά και ο Βεζέκοφ και ο Φουρνιέ. Πολύ πολύ σημαντικό.
0: Όχι κάτι παραπάνω, το 60% περίπου.
1: Το 60%.
0: Τον πόνο του Ολυμπιακού έχουν πετύχει ο Φουρνιέ.
1: Αποθεώνεται τώρα από ό,τι
0: αποθεώνεται τώρα ο Εβάν Φουρνιέ από τους παίκτες, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ που ήρθε για αυτό το λόγο στον Ολυμπιακό, για να βάζει καλάθια, για να πετυχαίνει πολλούς πόντους, το είχε πει άλλωστε, ότι πληρώνομαι για να βάζω πάρα πολλούς πόντους, στα 35 του χρόνια παρακαλώ. Ο πολύ καλός φίλος του Λεσόρ και στην Εθνική Γαλλίας, σήμερα αντιμέτωποι, οι δύο άσοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έχει μπει ο Ερναγκόμεθ τώρα, θέλει το ισχυρό σουτ, το δυνατό σουτ και το μακρινό καλάθι, αλλά δεν μετράει από τον Λεσόρ. Έχει σφυρίξει διαιτές, έχει σφυρίξει ο κύριος Τσιμπούρης φάουλ χαμηλά πριν να πετύχει το καλάθι, το lay up, το καλάθι δηλαδή του Λεσόρ. 14 δευτερολέπτων, πολύ την μπάλα ο Τολιόπουλος, ο οποίος μπήκε πρώτη φορά. Και για να δούμε εδώ τι έχει δοθεί. Μπήκε ο Γκραντ. Έχει χτυπήσει, ελπίζω να μην έχει χτυπήσει. Όχι, σηκώνεται. 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ο Γκραντ, ο οποίος θα πάει στις βολές. 77-64. Φάνηκε σαν να χτυπάει στη μέση του. Αλλά είναι καλά. Σκουπίζεται εκεί το σημείο. Κάτω από το καλάθι, στο high, στο low post. Μέσα η πρώτη βολή από τον Grant. 77-65. 7 λεπτά και 7, 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Grant, η δεύτερη βολή. Είναι και αυτή μέσα. 77-66. Η διαφορά στους 11, στα 7 λεπτά, 6-59, Φουρνιέ. Βρίσκει στήριγμα στον walk-up, ξανά στο Φουρνιέ. Στο walk-up, σουτ για 3, είναι μέσα. Πολύ ωραίο σουτ, και έχοντας πάνω του τον Τολιόπουλο. Βάλα πήγε στο καλάθι, 80-66. Σούτ από μακριά και είναι μέσα, τρομερό σούτ του Τολιόπουλου από τα 7,5 μέτρα, 80-68. Επανέρχεται στους 12 ο Παναθηναϊκός, η διαφορά του είναι από 15 στους 12. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 80-69 λοιπόν. Καλάθι το οποίο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν μετράει. Είναι φάουλ για τον Γκραντ και σηκώνεται ο κόσμος του Ολυμπιακού.
2: Η αλλαγή του Ολυμπιακού μας στη θέση του Σάσα Βεζέγκοφ, ο Τάισον Γκορ.
0: Ο Πίτερς έξω, ο Βεζένκοφ ακούει τα εξαμάξεις, 83-72. Ακούει τα εξαμάξεις ο Εργίνα Ταμάν. Πίτερ δεν μετράει το καλάθι από την ασίστ
2: που...
0: Walk-up. Για να δούμε. Ζητάει, όχι λέει, δεν ζητάει επανεξέταση φάσης ο κύριος Μπαρδιώκας, είπε ναι στην αρχή, μετά είπε όχι. 83-72, 11 επόμενη διαφοράς. 14 δευτερόλεπτα θα είναι αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού με το Γουόρντ στον Τάιρικ Τζόουνς. Ξανά ο Τζόουνς και καρφώνει, όχι δεν την καρφώνει την μπάλα, είναι φάουλ από ποιον, από τον Τολιόπουλο ή από τον Ερνάν Γκόμες, νομίζω από τον Τολιόπουλο. 5 και 38. Σηκώθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς να καρφώσει την μπάλα, έγινε φάουλ από τον Τολιόπουλο, διαμαρτύρεται, γελάει ηρωνικά ο κύριος Αταμάν. Λέει στον κύριο Καρπάνο ότι είναι λαθασμένο το σφύριγμα. Ακούει τις διαμαρτυρίες των φίλων του Ολυμπιακού. Ο Τζόουνς πρώτη βολή μέσα, δεύτερη βολή δεν μπήκε μέσα. Πήρε το rebound ο Ερνάν Γκόμες και κατεβάζει ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος στον Χες Ντέιβις. Εκείνος στον... ξανά στον, με τον Χες Ντέιβις που σουτάρει, η μπάλα είναι στο καλάθι. Είναι 84-75-9 η διαφορά. Φουρνιέ στον Γουόκαπ. Πάνω του ο Τολιόπουλος. Και φάουλ που κερδίζει ο Αμερικανός με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έξω ο Τάιρικ Τζόουνς, μπαίνει μέσα ο Μιλουτίνοφ. Ο Τζόουνς, ο οποίος έχει 4 φάουλ με 4 πόντους. Κόβεται η μπάλα προσωρινά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξανά από πολύ μακριά σουτ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Άσχημο το σουτ του Φουρνιέ. Η μπάλα βρήκε, ήταν ουσιαστικά airball. Χτύπησε μετά σε παίκτες του Ολυμπιακού, στον Μιλουτίνοφ, παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ από τον Γουόκαπ. Είναι την επιθετικό φάουλ του Φουρνιέ ή του Μιλουτίνοφ. Είναι του Μιλουτίνοφ και είναι το τρίτο, το πρώτο φάουλ του Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχει 11 πόντους.
2: Πάμε εμείς στην άμυνα, εμείς με τη γονή μας συνεχίζουμε στην άμυνα.
0: 84-75. Σουτ για 3 από τον Τολιόπουλο. Γουόκαπ. Πίτερς. Δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα ζητάνε επανεξέταση της φάσης. Για να δούμε. Ένα λεπτό λέει ο κύριος Τιγάνης. Όχι, δεν γίνεται επανεξέταση. Κάθεται στον πάγκο του ο κύριος Μπαρτζόκας αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις. Σου του Γουόκαπ, μάλλον ψυχολογικό. Μάλλον ψυχολογικό. Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο. Καθόλου καλή πάσα για backdoor στον Λεσόρ. Κόβουνι του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ. Φουρνιέ κάτω από το καλάθι, κόβεται εκεί εντυπωσιακά όμως από τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Χουάντσο, ο Φουρνιέ, συγγνώμη ο Γουόρντ, ο Λιόπουλος, συμφωγυρίζει μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, σαν την μπάλα στο καλάθι ο Λεσόρ, 84-77, 7 επόντες διαφοράς, 3-41, όσο πλησιάζουν προς το τέλος. Το παιχνίδι γίνεται όλο ένα και πιο νευρικό και από την πλευρά των γηπεδούχων αλλά και των φιλοξενωμένων. Πολύ ωραία πάσα από τον Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Καρφώνει την μπάλα στο καλάθι. 86-77. Φρενάρει ο Τολιόπουλος στον Χέις Ντέιβις. Και είναι φάουλ από ποιον? Από τον πάνω σε Χέις Ντέιβις. Από τον Φουρνιέ. Έξω ο Τολιόπουλος, μέσα ο Ναν. Ο Τολιόπουλος με 3 πόντους και ένα φάουλ στο λίγο χρόνο που έπαιξε, στο 4ο δεκάλεπτο. 3 λεπτά έχουν απομείνει και 12 δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη βολή του Χέις Ντέιβις, 86-78. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Το έχει 8 πόντους. Μέσα και η δεύτερη βολή έφτασε στους 9 πόντους. 9 πόντους και ένα φάουλ έχει ο Χέις Ντέιβις. Ο πρώην παίκτης και της Φενέρ. Μεταξύ άλλων, καταπληκτική πάση. Απίστευτη ασίστ. Την πλάτη από την, νομίζω ότι είναι η φάση του αγώνα, το Μιλουτίνο που πιστεύει την μπάλα στο καλάθι. Απίστευτη ασίστ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πίσω έφερε την μπάλα από το κεφάλι του στην πλάτη στο Μιλουτίνο. Απίστευτη πραγματικά ασίστ. Καταγράφεται ως η κορυφαία στιγμή της αναμέτρησης. Πολύ όμορφο θέαμα. 88-79, 2-50. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη νίκη. Παναθηναϊκός υποθέτω ότι θα ρίξει τελευταία ζαριά. Ο χρόνος είναι λίγος. Εντυπωσιακό backdoor από τον Λεσόρ, ύστερα από την assist του Σόρτς. 88-81. Βόκαπ, πάντοτε με την μπάλα. Κόμπουν υπέπτω του Παναθηναϊκού εντυπωσιακά. Σουτ για τρεις. Την μπάλα είναι μέσα από τον Γκραντ. 88-84 και ζητάει επιγόντως time out ο κύριος Μπαρτζόκας. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Να λοιπόν που γίνεται ντέρμπι, είπαμε θα παίξει τελευταία του ζαριά ο Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο. Έτσι, Βαγγέλη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Νικόλα, και θυμάσαι που λέγαμε νωρίτερα, έχει πάρει μια σημαντική διαφορά ο Ολυμπιακός, ότι βλέπουμε ότι το momentum είναι πρώτο Ολυμπιακού. Τελικά δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι είναι μια ομάδα που δύσκολα πετάει λευκή πετσέτα. Έτσι, 88-84, 2-17.
0: Είναι, είναι, δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις
0: τι. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξει πετσέτα σε ένα παιχνίδι που χάνεις με 7-8 πόντους στο τέλος. Θα κάνεις την προσπάθειά σου.
1: Σαφώς. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μονάδες.
0: Πώς λέμε όταν παίζουν, πώς λέμε οι παίκτες, Βαγγί, τα ρέστα μου.
1: Ναι, στο πόκερ. Ναι,
0: στο πόκερ.
1: Ναι,
0: ο Κλάδης θα μας πει εδώ πέρα. Μόνο για
1: να κάτσε, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, τρομερός ο Φουρνιέ, έτσι, με 27 πόντους. Και ο Βεζέκοφ είναι εξαιρετικός με 20. Ο Μιλουτίνοφ 15. Μάλιστα, νωρίτερα είδαμε μια απίστευτη φάση, έτσι, με την ασίστ.
0: Ήταν η φάση του αγώνα, Βαγγέλη. Να μην σου πω ότι ήταν η φάση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ως ασίστ μιλάμε, έτσι.
1: Δεν διαφωνώ. Τρομερή έμπνευση του Βεζέκοφ να δώσει στον Μιλουτίνοφ.
0: Μιλουτίνοφ, ο οποίος μάλιστα έσπευσε μετά να τον συγχαρεί, να του πει ευχαριστώ.
1: Πάντως σήμερα βλέπουμε ωραίο μπάσκετ, δυνατό μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ δυνατό μπάσκετ, δυνατές σε μονομαχίες.
0: Αν ήταν θα είχαμε χορτάσει, Βαγγέλη.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να είναι όλα
0: έτσι,
1: τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ με απολύτως μαζί σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, 2 και 14. 2 και 11. Πάντοτε walk-up. Ξανά walk-up. Θα σουτάρει για τρεις ο Γκόκαπ και μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακό σου του Γκόκαπ. Ο Γκόκαπ που φτάνει τους 9 πόντους, έχει 3 φάουλ, 9 πόντους, 1-53. Ήταν φιλή ζωής αυτό για τον Ολυμπιακό. Το τρίποντο του Γκόκαπ. Αποτυχημένη προσπάθεια για backdoor εδώ του Σόρτ προς τον Λεσόρ. Και ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ και τον Φιλουτίνο κάνει το 93-84. Κάπου εδώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι νικητής τους από τη σημείο της αναμέτρησης. 1-1.30 μόλις, 1-31. Είναι 9 υπόντι διαφοράς. Πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός εδώ με την επιλογή αυτή για προηγουμένως για αλλεούπ του Σόρτς προς τον Λεσόρ. Ούτε καλή ήταν η προσπάθεια του Σόρτς, ούτε καλή ήταν και η προσπάθεια του Λεσόρ. Μην μας πέταξε μπάλα πολύ γρήγορα, πήγε ακριβώς που θα ήθελε, ο άλλος άργησε πολύ. Μόνο μέσα σου τριών πόντων από τον Χέις Ντέιβις. Σε 1-27, πετυχαίνει καλάθι, 93-87. Στους 6 πόντους διαφοράς, πιέζει παντού ο Παναθηναϊκός. Έχει ακόμα 13 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Σόρτς στον Γουόκαπ. Θα πάει στις βολές. Όχι, 4 έχει ο Παναθηναϊκός. Είχε να δώσει μία ακόμα. 5 έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει άλλη πλέον. Και οι δύο ομάδες είναι τώρα στα κόκκινα γι' αυτό. Είναι στο κόκκινο. Αποτυχάνει ο Φουρνιέ, αλλά ξανακερδίζει την μπάλα. Αποτυχάνει και τη δεύτερη φορά, αλλά κερδίζει φάουλ. Εδώ η άμενα του Παναθηναϊκού αδράνησε. Ο Χέις Ντέιβις ήταν εκείνος που έκανε φάουλ στον Βεζένκοφ. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα, 93-87, 6 πόντους διαφοράς. Πολύ δύσκολα ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει. Να, όπως τώρα ας πούμε με την χαμένη βολή του Φουρνιέ, την πρώτη χαμένη βολή του Φουρνιέ. Μια αγωνία παρακολουθεί και από Παπα-Νικολάου. Το βλέπουμε στα monitors, στο Cube. Μέσα η δεύτερη βολή πάει στο 94-87. Στους 7 και time out από τον Ριγκίνα Ταμάν.
1: 94-87, ναι, στο σύν 7 θέλει, ο Ολυμπιακός.
0: Σε ένα λεπτό
1: μπορεί να κάνεις πρόβλεψη και να πεις ότι τελείωσε το παιχνίδι, Νίκο.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όχι, το λέω με την έννοια ότι σε ένα λεπτό,
1: ναι.
0: Τι είπαμε, ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να νικήσει, ας πούμε, χρειάζεται 8 πόντους περισσότερες από τον Ολυμπιακό.
1: Και 7 πάει παράταση.
0: Και 7 πάει παράταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Ναι. Και 6 το χάνει.
1: Τέλος πάντων, να πούμε τρομερό παιχνίδι στον Φουρνιέ. Για μένα.
0: Τρομερό παιχνίδι.
1: Εντάξει, να πούμε ότι κάνει το καλύτερο παιχνίδι μέσα στη σεζόν σήμερα. 28 πόντους, 8 assist. Τρομερά στατιστικά σήμερα ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού. Από την άλλη τον ακολουθεί και ο Βεζέκοφ με 20 πόντους και ο Μιλουτίνοφ 17, 12 Χιουγόρντ, 9 ο Γουόκαπ, και αυτός με το τρίποντο που πέτυχε νωρίτερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο του Γουόκαπ. 4 έχει ο Ζόζεφ, 4 ο Τζόουνς, δεν έχει παίξει καθόλου Παναγικολάου, Νικόλα, το έλεγα και πριν.
0: Ναι, καθόλου.
1: Καθόλου. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κάτι όμως.
1: Σίγουρα.
0: Δεν έχει κάτι. Ναι, σίγουρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν έχει τίποτα απολύτως ο Νικολάου.
1: 17 πόντους.
0: Αυτή, και πολλές, πάρα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας δεν τον είχε βάλει.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Πάμε, ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα, ένα λεπτό δηλαδή. Πολύ καθοριστική έτσι και λες αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά που θα γίνει γρήγορα γιατί βιάζονται. Λάθος του Χέις Ντέιβις, πήγε να κερδίσει φάουλ, δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός θα πετύχει το καλάθι εύκολα με τον Βεζένκο. Το παιχνίδι τελειώνει 96-87 στα 51 δευτερόλεπτα. Αυτό που έκανε ο Χέις Ντέιβις ήταν αεραστεχνικό. Αυτό μπορεί να το κάνω και εγώ, Βαγγέλη, σε διαβεβαιώ. Αν παίξω με αντίπαλο τον Μορφέση, μπορώ να το κάνω και εγώ. Να μου κλέψει την μπάλα εύκολα ο Δημήτρης και να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Το παιχνίδι έχει λήξει, ο Ολυμπιακός πήρε αυτή την νίκη. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που το απομένει είναι να, αν μπορέσει να νικήσει στο T-Center, στο ΆΚΑ, και να φέρει το πέμπτο παιχνίδι εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έξαλλος τώρα ο κύριος Αταμάν, έξαλλος φτάνει μέχρι τη σέντρα, όχι μέχρι τη σέντρα, μέχρι το κέντρο της, στον αγωνιστικό χώρο. Όχι στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου. Τώρα κάνει και μέσα βήματα. Μιλάει πολύ επιθετικά στους διαιτητές. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα επιστρέψει στον πάγκο του. 51 δευτερόλεπτα. Ο Χέις Ντέιβις θα λέει με το Φουρνιέ. Σε κάτι φαίνεται να συμφωνούν, σε κάτι φαίνεται να διαφωνούν. Αποβάλλεται ο Μεντεσκαλιφιέ, ο κύριος Αταμάν, ο κύριος Ερέλης, για αυτά τα τελευταία 51 δευτερόλεπτα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την τεχνική ποινή. Ο κύριος Χρήστος Ερέλης, λοιπόν, στη θέση του Εργίνα Αταμάν. Ήταν επόμενο ότι ο κύριος Αταμάν θα αποβαλόταν. 97-87 από την βολή του Βεζένκοφ. 98-87.
2: Σάσα Βεζένκοφ, δύο εύστοχες ελεύθερες βολές.
0: Δύο βολές. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο εδώ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Σάσα Βεζένκοφ. Έκανε όντως φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Jay Shorts. ...46,2 δευτερόλεπτα. Η πρώτη βολή είναι μέσα, 98-88. Η δεύτερη βολή είναι και αυτή μέσα, 98-89. Φάουλ αμέσως από τον Παναθηναϊκό. Στις βολές ο Γουόκαπ. Κάπως έτσι θα περνούν. Περνάει τώρα ο χρόνος. Ο Γουόκαπ μέσα η μπάλα. Στην πρώτη βολή. Η δεύτερη βολή είναι μέσα. 189. Έφτασε στους 100 πόντους ο Ολυμπιακός. Σόρτς. Μπαίνει προς τα μέσα. Το καλάθι δεν μετράει γιατί έχει προηγηθεί φάουλ. Ζητάει επισκόπηση της φάσης ο κύριος Σερέλης μετά από υπόδειξη που το έκανε ο ίδιος ο Jay Shorts. Αναβαθμίσει δηλαδή τη φάση. 40 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 189.
1: Λοιπόν, 189. Βλέπουν οι διαιτητές την φάση. Αν θα μετρήσει το καλάθι ή όχι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι 40 και κάτι Ολυμπιακός είναι στο συνέντεκα. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Έχει πάρει σήμερα την νίκη. Θα κάνει το 2-1 προκειμένου να πάει την Τετάρτη στο Telecom Center και να είτε να πανηγυρίσει εκεί τον τίτλο. Αν ο Παναθηναϊκός σοφαρίσει, τότε θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο 6 ώρα, έτσι Νικόλα, όχι 9 όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: 6 ώρα. Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζει. Ναι, γιατί είχαμε απορία και με τον Λουκά το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας βέβαια είπε τη βλακία του. Εγώ είπα για το Μουντιάλ. Ο Λουκάς είπε για τα. Για να πανηγύρει.
0: Το Μουντιάλ τι ώρα είναι.
1: Όχι μόνο, εντάξει. Τι εννοεί τι ώρα είναι. Τα παιχνίδια ξέρω εγώ. Έχει νομίζω 10 η ώρα το βράδυ το Σάββατο.
0: Αν έχει 10 η ώρα το βράδυ είναι αυτό.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτό θα είναι ο λόγο.
1: Αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο είναι 10 η ώρα. Κάτι θα σου πω σε πολύ λίγο γιατί το έχω μπροστά μου.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: 4 το πρωί τα ξημερώματα και 10 το βράδυ. Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι. Το Σάββατο λέω, το Σάββατο,
1: αυτός
0: το βράδυ είναι. 10 η ώρα.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Νικόλα, σου είπα και το
0: αυτός είναι ο λόγος, Βαγγέλη.
1: Κατάρ Ελβετία.
0: Είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν το ξέρω. Σε είπα, δεν το γνωρίζω, αλλά αφού είναι έτσι εκείνη την ώρα. Το Μουντιάλ.
1: Ένα παιχνίδι το Μουντιάλ. Δηλαδή,
0: όλα παίζουν, όλα παιδιά, γιατί το δείχνει η ΕΡΤ. Μην ξεχνάμε. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε δηλαδή να δείχνει ταυτόχρονα η ΕΡΤ τον αγώνα της το Μουντιάλ και ταυτόχρονα να δείχνει και τον τελικό του μπάσκετ. Δεν είναι άλλο κανάλι, δεν είναι συνδρομητικό. Κατάλαβα να πω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θέλει να ικανοποιήσει τους φιλάθλους. Να δούμε και το τελικό του μπάσκετ.
1: Ρε Νικόλα, εντάξει, τώρα δεν είναι κανένα παιχνίδι φοβερό και τρομερό το Κατάρ Ελβετία, ξέρω εγώ.
0: Όχι, είναι το πρώτο παιχνίδι όμως.
1: Όχι, δεν είναι το πρώτο. Είναι το. Πέμπτη ξεκινάει.
0: Την πέμπτη ξεκινάει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, μικρή σημασία έχει.
0: Όμως νομίζω ότι πληρώνει πάρα πολλά λεφτά η ΕΡΤ έτσι κι αλλιώς. Αυτός είμαι σίγουρος ότι είναι από το λόγο.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο. Γιατί δεν έχει νωρίτερα άλλο παιχνίδι. Ξημερώματα 4 η ώρα είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη και 10 η ώρα Κατάρ Ελβετία.
0: Τι έγινε. Ακριβώς. 102-92, τίποτα. Έχει λήξει το παιχνίδι. 4 δευτερόλεπτα. Σταματάνε οι παίκτες, αγκαλιάζονται μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Ο Έρναν Γκόμεθ με τον Μιλουτίνοφ, με τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις που πάει σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού και στο τεχνικό team. Ολυμπιακός λοιπόν 102-92, έτσι κι αλλιώς περιμέναμε το σκορ, δεν περιμέναμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και ήταν αναμενόμενο. Ναι, 6 είναι έτσι, μάλιστα, 6 ώρα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος, Βαγγέλη, υπάρχουν τα διαφημιστικά όλα, η μεγάλη αποστολή της ΕΡΤ με 14 δημοσιογράφους, 13 τηλεοπτικούς και έναν ραδιοφωνικό. Να καλύπτουν τους αγώνες και 16 δημοσιογράφους εδώ στην
1: Νικόλα,
0: Ελλάδα.
1: Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Τι κρατάμε το σημερινό παιχνίδι?
0: Κρατάμε καταρχήν τη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Okay.
0: Δεύτερο κρατάμε την πολύ καλή αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. Την πολύ καλή απόδοση του Παναθηναϊκού. Δεύτερο κρατάμε.
1: Την πολύ καλή εμφάνιση του Φουρνιέ, 28 πόντους.
0: Αυτό πήγα να πω, του Φουρνιέ με 28 και 24.
1: Και του Βεζέκο, βέβαια.
0: Ναι. Με 24 του
1: Βεζέκο. Βλέπουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Βλέπουμε τον Ροκαβόπουλο στον αγωνιστικό χώρο, Κουτσένη βέβαια.
0: Δεν τον βλέπουμε.
1: Ναι, τον βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση.
0: Εδώ δεν έχει, ναι.
1: Κουτσένη δείχνει ότι έχει ένα πρόβλημα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εντάξει, αλλά το ότι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό είναι θετικό για τον.
0: Ναι, είναι ενθαρρυντικό αυτό για το παιδί να μην έχει πρόβλημα.
1: Για
0: το όνομα του Θεού, κανένα παιδί δεν πρέπει να έχει επαγγελματίας αθλητής. Είναι ευχάριστο γεγονός ότι μπορεί να περπατήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι σύντομα καλά για την καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού ή όπου αλλού πάει το παιδί.
1: Κρατάμε βέβαια σήμερα το πλούσιο επιθετικό θέαμα. Έτσι.
0: Ναι, κρατάμε βέβαια ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Ακριβώς. Έτσι, Βαγγέλη, έτσι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Κρατάμε επίσης τον ενθουσιασμό της κερκίδας για τον Ολυμπιακό, το πάθος των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ανάλογα και το πάθος των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Κρατάμε ότι είναι ένα σπουδαίο ντέρμπι.
1: Νικόλα, σε διακόπτω για λίγο να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Και για όλες τις ομάδες. Σε όλα τα βλέπω, παρακαλώ, play-off σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη.
4: Είναι μόνο θέμα ημέρας αυτό, το να πείστε τους εαυτούς σας, οι παίκτες κυρίως, να κάνουν το κάτι παραπάνω. Σχεδόν διπλασιάσατε την παραγωγικότητά σας. Είπατε και κάτι που διόρθωσε πράγματα.
3: Δεν είναι. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, ξέρετε, πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν παρασύρονται από από τους φυγμούς τους που είναι 200 και είναι φυσιολογικό, γιατί άνθρωποι είναι. Και μιλάω για όλων των ομάδων τους παίκτες, όχι μόνο για τους δικούς μας. Όμως πήραμε όθηση από τον κόσμο μας σήμερα, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει απλώς το 2-1.
4: Είναι το 2-1, αλλά το 2-1 σημαίνει μία νίκη πριν από τον τίτλο, από μια χρονιά που θα συνοδευτεί από Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε αυτό που απομένει, το ένα παιχνίδι?
3: Πολύ δύσκολο είναι, γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Αυτή τη στιγμή το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο, γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά-σιγά, γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να το επεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
4: Εκτός από κίνητρο, θα έχετε και τον Ντόρσεϊ στο επόμενο παιχνίδι?
3: Ελπίζω. Ελπίζω σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση. Ελπίζω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος σίγουρα έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση, Νικόλα, των παιχτών του.
0: Έχουμε δεδομένα, Βαγγέλη, το τέταρτο παιχνίδι στη Σέντερ, στο ΆΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Εάν αυτό κυλήσει υπέρ του Ολυμπιακού, τα πράγματα τελειώνουν, ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι. Αν κυλήσει υπέρ του Παναθηναϊκού, θα πάμε, όπως είπαμε, Σάββατο 6 ώρα στην... εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί στο πέμπτο παιχνίδι πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο εύκολα για κανέναν. Όταν παίζει στην έδρα του ή όταν παίζει εκτός, ή όταν εκεί θα παίζει ρόλο η ψυχολογία, παίζει ρόλο η κούραση.
1: Εντάξει,
0: παίζει ρόλο πάρα πολλά πράγματα.
1: Ούτως ώστε όμως
0: εκεί έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ακόμα και μετά το 2-2.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το πέμπτο παιχνίδι γίνεται στην έδρα του και δεν γίνεται στο ΆΚΑ, δεν γίνεται στην Καλογρέζα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι εκεί μπορούμε να δούμε τα πάντα. Μπορούμε να δούμε μεγάλες ανατροπές, μπορούμε να δούμε και εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Μπορούμε να δούμε όμως και ανατροπή από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι,
1: εντάξει, η πίεση όμως σίγουρα είναι στον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Προφανώς,
1: είναι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Με την πλάτη στον τοίχο και θα είναι ακόμα και μετά το 2-2. Αν κάνει και το 2-2, θα είναι και μετά το 2-2 με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Με την πλάση του τείχου θα είναι και ο Ολυμπιακός το 2-2, εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εντάξει,
0: θα είναι, αλλά θα έχει την έδρα του.
1: Έχει το
0: διαφορετικό.
1: Ναι. Okay.
0: Ναι, ναι. Okay. Όπως το ίδιο θα ήταν και τον Παναθηναϊκό αν έπαιζε το πέμπτο παιχνίδι στο Σέντερ.
1: Στην έδρα του.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει,
0: Νικόλα, ρόλο, αυτό. Πολύ, okay. Πολύ
1: okay.
0: Μεγάλο ρόλο.
1: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, έτσι ώστε να προσθέσουμε.
0: Να ευχαριστήσω πολύ την Κατερίνα Κοκαλίδη που με βοήθησε πάρα πολύ εδώ σε όλα τα. Και σε διάφορες φάσεις και βεβαίως στον τεχνικό έλεγχο της αναμέτρησης, την αγάπη μου στον Δημήτρη Μορφέση, την αγάπη μου και σε εσένα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νικολάρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα δούμε εάν θα πάμε, δεν ξέρω αν ανανεώσουμε το ραντεβού μας ή όχι, θα το μάθουμε αυτό μετά τον αγώνα στο T-Center, έτσι.
1: Ωραία.
0: Αν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ για την τελευταία αναμέτρηση για φέτος, για την αγωνιστική περίοδο 25-26 του καναλιού 1, ή αν αυτή ήταν η τελευταία αναμέτρηση που μεταδίδουμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο ως ονούπου θα ανακοινιστεί βεβαίως από την επομένη. Εάν ο Παραολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα στο T-Center, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αμέσως. Αν πάμε στο Σάββατο, οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Την επόμενη ακριβώς, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ωραία, Νικολάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλό,
1: καλά,
0: βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Για χαρά,
0: καλό
1: για
0: βράδυ,
1: χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 102-92, 27-21, 20-24, 23-17, 32-30 τα δεκάλεπτα στο σημερινό μάτσο. Ολυμπιακός πήρε μία νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να πάει με άλλη ψυχολογία την Τετάρτη στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, του Παναθηναϊκού, στο Telecom Center, προκειμένου να πάρει την νίκη που θα του δώσει τον τίτλο. Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών. Είδαμε σήμερα ένα παιχνίδι με πλούσιο επιθετικό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Τρομερός και φοβερός ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ, είχαν 28 και 24 πόντους και θα λέγαμε αυτό το κλισέ που λέμε πάντα, πήραν την ομάδα στις πλάτες τους. Ο Ολυμπιακός που είχε 23 στα 34 δίποντα, 10 στα 25 τρίποντα, 26-32 βολές, 34 rebound, 23 assist, 6 κλεψίματα και 10 λάθη. Από την άλλη, Παναθηναϊκός είχε 26 στα 37 δίποντα, 10 στα 27 τρίποντα, 10 στις 13 βολές, 23 rebound, 18 assist, 8 κλεψίματα, 3 block και 10 λάθη για την ομάδα του Αταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο τέλος, προς το τέλος του αγώνα. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό με 19 πόντους ο Γκράντο, ακολούθησε ο Σόρτς με 15 πόντους. Ραντεβού τώρα την Τετάρτη στο Telecom Center, 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής για αυτές τις δύο ώρες και κάτι στο μικρόφωνο, στο pre-game, στο post-game, αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2.30 με 4, στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιές Ασπορ. Θα πούμε πολλά περισσότερα σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο και όχι μόνο βέβαια, καθώς ασχοληθούμε και με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6.
5: Τραύματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, άνευ.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

pretend he is someone we can all look to.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς